0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Παρακολουθήσαμε φίλοι μας την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Έψαλε 35μελής χορός μοναχών της Ιεράς Γυναικείας Κοινοβιακής Μονής Ευαγγελισμού Ορμίλιας.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Πολλά παραδείγματα της ιστορίας δείχνουν το τρισάθλιο τέλος εκείνων των αρχόντων που περιφρονούσαν τις εντολές του Θεού και διψούσαν το ανθρώπινο αίμα. Πόση ζημιά δεν επέφερε η σκληρότης και στην ηγεμονία του Τιβερίου Κέσαρος, στις ημέρες του εθεωρείται μεγάλη ευεργεσία, όχι η αναβολή, αλλά η επίσπευση του θανάτου. Αυτός λοιπόν ο τύραννος, ενώ περνούσε κάποια μέρα μπροστά από τη φυλακή, άκουσε έναν από τους αθλίους εκείνους φυλακισμένους να τον παρακαλεί με δάκρυα να τον σκοτώσει όσο γίνεται γρηγορότερα για να απαλλαγεί από εκείνη τη φρικτή δοκιμασία. Και εκείνος του απάντησε: «Δεν βρήκες ακόμη χάρη ενώπιόν μου ώστε να σου προσφέρω μια τόση μεγάλη εξυπηρέτηση. Θεωρούσε ο δισεβής μεγάλη ευεργεσία το να σκοτώνει γρήγορα τους φυλακισμένους, τους οποίους είχε καταδικάσει σε θάνατο. Γι' αυτό όταν πληροφορήθηκε ότι κάποιος άρχοντας, ο Σερβίλιος, αυτοκτόνησε πριν τον καταδικάσει σε θάνατο, είπε: «Γλίτωσε, Σερβίλιε, διότι εγώ με άλλον τρόπο σκεφτόμουν να σε επαναφέρω στην τάξη». Τόσο μικρή τιμωρία θεωρούσε τον γρήγορο θάνατο. Αυτά όμως δεν είναι σχεδόν τίποτα αν συγκριθούν με τα άλλα αποτελέσματα της θηριωδίας του. Σε τέτοιο σημείο έφτασε η σκληρότητα στις μέρες του, ώστε όποιος τολμούσε να κλάψει για το θάνατο κάποιου καταδίκου αποκεφαλιζόταν. Έτσι οι μητέρες που τολμούσαν να κυδεύσουν τα παιδιά τους, τα οποία αυτός άσπλαχνα είχε καταδικάσει σε θάνατο με στεναγμούς ή με δάκρυα, και αυτές κατόπιν εντολής του εφωνεύοντο ενώπιον όλων. Πράγμα όντως φοβερό και απίστευτο να εμποδίζεται και αυτή η φύση να δείξει τη συμπάθειά της για το θάνατο των προσφυλών της προσώπων. Μήπως ποτέ κάποιος βάρβαρος σκύθης που ανατράφηκε με τα φαρμακερά αίματα των φιδιών έδειξε ποτέ τόση απανθρωπιά? Πού ακούστηκε ποτέ άνθρωπος με τέτοια γνώμη θηρίου ώστε να απαγορεύει όχι μόνο τα δάκρυα αλλά και τη φωνή στους μελοθάνατους? Κι όμως και αυτό το έκανε. Έδωσε εντολή να τους βουλώνουν με σφουγγάρια τα στόματα για να μην μπορούν με κανένα τρόπο να φωνάξουν ή να μιλήσουν. Ίσως να το έκανε γιατί φοβόταν να ακούσει εκείνα που θα του έλεγαν, διότι συνήθως οι μελοθάνατοι λένε ελεύθερα όσα θέλουν και επιθυμούν να πούν. Άλλοι βεβαίως τύρανοι έδειξαν ακόμη μεγαλύτερη σκληρότητα από αυτήν. Ο Θύρσος, ο τύραννος των Αστηρίων, στην προσπάθειά του να προλάβει κάθε επαναστατικό κίνημα, έδωσε εντολή να μην τολμήσει κανείς να συνομιλήσει με άλλον ή κατηδίαν ή ενώπιον άλλον, με την απειλή ότι ο συλλαμβανόμενος θα έχανε τη ζωή του. Κατάπληκτος ο λαός υπέφερε δια της βίας το σκληρό αυτό πρόσταγμα. Γρήγορα όμως την θέση της ομιλίας την κατέλαβαν τα νεύματα με τα οποία εξέφραζαν τα απόκρυφα της καρδιάς τους. Αλλά και αυτά τα απαγόρευσε ο τύραννος και έδωσε εντολή να αποκεφαλίζεται αμέσως όποιος ή με νεύματα ή με χειρονομίας επικοινωνούσε με το διπλανό του. Μη αντέχοντας λοιπόν ο λαός την τόση σκληρότητα του τυράννου, άρχισε με τους αναστεναγμούς και με τα δάκρυα να παριστάνει την κοινή του συμφορά και να θρηνεί την ελεηνή κατάσταση της πατρίδος του. Επειδή όμως ο απάνθρωπος τύραννος ήξερε ότι διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο από τα δάκρυα παρά από τα λόγια και τα νεύματα, σκέφτηκε και αυτά να τα εμποδίσει. Γι' αυτό πήρε μερικούς στρατιώτες και βγήκε στην αγορά για να δει μήπως θα μπορούσε, όπως τους αφαίρεσε την ελευθερία της γλώσσας, να τους αφαιρέσει και εκείνη των ματιών. Η επιθυμία του όμως δεν εκπληρώθηκε. Υπερίσχυσαν τα δάκρυα του ενός και του άλλου, και έτσι τρέχοντας όλοι με ορμή και θυμό, σαν ανήμερα λιοντάρια, τον κατεσπάραξαν και τον εφώνευσαν. Την ίδια τύχη είχε και τα ίδια αποτελέσματα γεύθηκε και ο Άμασης, ο βασιλεύς των Αιγυπτίων, ο οποίος άλλους από τους υπηκόους του εφώνευσε, άλλους εδίμευσε τις περιουσίες και άλλους με ποικίλους τρόπους τους ετιμώρησε. Κανείς βεβαίως από τους υπηκόους του δεν ετόλμησε να διαμαρτυρηθεί για την τόση του σκληρότητα. Όταν όμως ο Ακτισάνης, ο βασιλεύς των Αιθιώπων, εξεστράτευσε εναντίον του, τότε έδειξαν όλοι το μίσος που έτρεφαν γι' αυτόν. Άρπαξαν τα όπλα και καταντροπιασμένο τον έδιωξαν από το βασίλειο. Τέτοιο τέλος είχαν οι σκληροί άρχοντες, οι οποίοι προτιμούσαν να τους φοβάται μάλλον ο λαός παρά να τους αγαπά. Την υπεράσπιση όμως του λαού την ανέλαβε ο Θεός, ο οποίος συνέτριψε κάτω από την κρατεά του δύναμη τον υπερήφανο αφιένα τους και τους εταπείνωσε έως εδάφους της γης, όπως μας επιβεβαιώνει η Σοφία Σιράχ στο 10ο κεφάλαιο. «Θρόνους αρχών των υπερηφάνων καθήλυνο Κύριος και κάθισε πραής ανταυτών». Γι' αυτό και οι ηγεμόνες ας έχουν ως πρότυπο τον Φίλιππο, τον βασιλιά της Μακεδονίας, και όλα θα πάνε καλά. Γνωρίζοντας ο Φίλιππος ότι ο Νικάνορ διαρκώς τον κακολογούσε και ενώπιον του λαού και ενώπιον του στρατού, και ενώ οι φίλοι του τον παρακινούσαν να τους τιμωρήσει για να χαλιναγωγήσει τη γλώσσα του, όχι μόνο δεν υποχώρησε στις παροτρύνσεις τους, αλλά όταν άκουσε ότι ο κατήγορός του ήταν πολύ πτωχός, του προσέφερε πολλά χρήματα και έτσι από υβριστή τον έκανε μεγάλο εγκομιαστή της δόξης του. Κατόπιν, στρεφόμενος ο Φίλιππος προς τους φίλους του, οι οποίοι απορούσαν για αυτή του τη συμπεριφορά, είπε: «Δεν βλέπετε ότι από εμάς εξαρτάται το να μας κακολογεί ή να μας εγκομιάζει ο λαός? Ασφαλώς, εύκολα αγαπούν οι υπήκοοι τον ηγεμόνα, αρκεί να γευθούν λίγη έστω σκιά της ηγεμονικής επίοικειας. Καθώς είναι αληθινή η παροιμία που λέει ότι όπως τα ψάρια πιάνονται με το αγκίστρι, έτσι και οι άνθρωποι ελκύονται με την αγάπη».

Η ορμή του λαού καταπραίνεται με την επίοικια, ενώ με την αυστηρότητα μεταβάλλεται σε φοβερή επανάσταση. Διότι όπως τα δέντρα όταν κλαδεύονται βγάζουν νέα κλαδιά και γίνονται πυκνότερα, έτσι και όταν εξαιτίας της σκληρότητας των αρχόντων κάποιοι φωνεύονται, αυξάνουν οι εχθροί και γίνονται περισσότεροι, διότι τη θέση των φωνευθέντων την καταλαμβάνουν οι φίλοι τους και τα παιδιά τους. Ας διδαχτούν ακόμη οι ηγεμόνες να εξουσιάζουν και τον εαυτό τους και τους άλλους και από τον περιβόητο στρατάρχη των Ρωμαίων, τον Φάβιο Μάξιμο, ο οποίος επειδή ανεχόταν το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά όλων, εκυβέρνησε με μεγάλη ευτυχία μέχρι το τέλος της ζωής του. Έλεγε ότι εκείνος που θέλει να εξουσιάζει τους άλλους δεν πρέπει να χρησιμοποιεί λόγια σκληρά ή ραβδί, αλλά υπομονή και γλυκύτητα για να μπορέσει να προσελκύσει τις καρδιές όλων των ανθρώπων. Διότι είναι παράλογο τα μεν θηρία που δεν έχουν λογικό να τα εξημερώνουμε με την τροφή και τα χάδια, και τους ανθρώπους που έχουν και νου και κρίση να θέλουμε με τη σκληρότητα και με το φόβο να τους εξαναγκάζουμε δια της βίας να μας αγαπούν. Αυτό εξάλλου το επιβεβαιώνει και η Αγία Γραφή. Διότι όταν ο Θεός ευλόγησε τον Νόε και τους γιους του, τους ευλόγησε με αυτά τα λόγια: «Αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε τη γη και κατακυριεύσατε αυτής και ο φόβος ημών έστε επί πάση της θηρίας της γης». Το χωρίο αυτό το εξηγεί ο Μέγας Γρηγόριος με τρόπο αλληγορικό και λέει: «Γι' αυτό το λόγο είπε ο Θεός και ο φόβος ημών έστε επί της θηρίας της γης, για να μας δείξει ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε τον φόβο και την αυστηρότητα για να δαμάζουμε τα θηρία και όχι τους ανθρώπους, οι οποίοι προσελκύονται και διοικούνται μόνο με την πραότητα και την επίοικια». Βεβαίως, δεν αρνούμε ότι ο βασιλεύς για να διατηρήσει το βασιλικό του μεγαλείο πρέπει να είναι φοβερός στους ανθρώπους. Περισσότερο όμως πρέπει να είναι αγαπητός στους υπηκόους του, διότι εκ φύσεως ο άνθρωπος προσελκύεται με την αγάπη παρά με τη σκληρότητα.

βόδι το δένουμε με τα σκοινιά, το λιοντάρι με τις αλυσίδες, ενώ τον άνθρωπο μόνο με την αγάπη, διότι και από τον Θεό πλάστηκε αυτεξούσιος και δεν μπορεί κανείς να παραβιάσει τη θέλησή του, ούτε να την ελκύσει με άλλο τρόπο παρά με την αμοιβαία αγάπη και με τις αγαθοεργίες. Γι' αυτό ο Θαλής, ένας από τους 7 σοφούς της αρχαίας Ελλάδος, όταν ρωτήθηκε κάποτε ποιο από όλα τα πράγματα είναι σπανιότερο σε όλο τον κόσμο, απάντησε: «Ο ηλικιωμένος τύραννος, διότι η σκληρή και άδικη εξουσία είναι ο λιγοχρόνιος και η σκληρότης πουθενά και ποτέ δεν είναι ασφαλής». Μάλιστα, όταν πιστεύει ότι δεν διακινδυνεύει, τότε εγγίζει το τέλος της και η καταστροφή της. Καθώς γνωρίζουμε ότι οι μεγάλοι εξουσιαστές, αυτοί οι οποίοι απειλούν και τον ουρανό και τη γη, επειδή τους περιφρόνησαν όλους και κυβέρνησαν με αδικία και σκληρότητα, κατέστρεψαν και το βασίλειό τους και τον εαυτό τους και πέθαναν μέσα σε πολλή δυστυχία.

0: Ασφαλώς, ο μέτριος φόβος καταπραίνει τις καρδιές και δεν επιτρέπει στους ανθρώπους να παραφέρονται. Ο μεγάλος όμως και κατάπαυστος φόβος ξεσηκώνει το λαό σε επανάσταση και τους αναγκάζει όλους να κάνουν ό,τι μπορούν για να απαλλαγούν από αυτή την ταλαιπωρία. Όταν ο άνθρωπος φτάσει στο τελευταίο σημείο της απελπισίας, τότε μεταβάλλει τα φτιάρια και τα άλλα γεωργικά εργαλεία σε μαχαίρια και αφού διεγείρει το μίσος του λαού κατά των αρχόντων, προσκαλεί το λαό να χύσει και αυτό στο αίμα του. Γι' αυτό λέει και ο Σενέκας, ο φόβος όταν είναι σκεπασμένος με το μίσος είναι το πιο σκληρό πράγμα του κόσμου και καμιά δίψα δεν είναι τόσο αμήλικτη από εκείνη που προκαλείται από τη δειλία. Όποιος δεν υπολογίζει τη ζωή του, αυτός εξουσιάζει και τη δική σου. Η υπομονή, όταν διαρκώς εξαντλείται, μεταβάλλεται στο τέλος σε τρέλα. Και αυτή η αρετή γίνεται θεριό ανήμερο όταν φτάσει στην εσχάτη ανάγκη.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

πνευματική οδεπορία. Ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Παντελεήμων Καραλάζος, Ιεροκήρυκας, συζητά με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Καλώς ήρθατε αγαπητοί μου τηλεθεατές και σήμερα στην εκκλησιαστική εκπομπή που κάνουμε με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας τον κύριο Ιωήλ και στην οποία αναλύουμε διάφορα θέματα ορθόδοξης πνευματικής ζωής. Σεβασμιότατε, την ευχή σας.
1: Κύριε μου.
0: Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή μας. Το θέμα της εκπομπής Σεβασμιότητα της σημερινής σκεφτήκαμε να έχει να κάνει με την οικογένεια και συγκεκριμένα ο τίτλος που βρήκαμε είναι «Η οικογένεια και οι εκτροπές της του οικογενειακού δηλαδή θεσμού σήμερα, στη σημερινή εποχή».
1: Το θέμα αυτό που με βάλατε να κάνω ήταν και μια εισήγηση που έκανα στην τελευταία συνεδρίαση της Ιεραρχίας. Mm. Από αυτή την εισήγηση που ήταν έτσι αρκετά μεγάλη θα πω μερικά λόγια σήμερα.
0: Πολύ ωραία.
1: Πρώτα να μιλήσω για την οικογένεια, έτσι, γενικά.
0: Βεβαίως. Και συγκεκριμένα μπορείτε να μας πείτε τι λέει ο Λόγος του Θεού για την οικογένεια, έτσι.
1: Ναι. Άμα ανοίξουμε έτσι την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη, θα δούμε τον Απόστολο Παύλο που μιλάει για την οικογένεια. Μιλάει με διάφορα λόγια, αλλά εγώ θα σταθώ σε μια φράση του που χρησιμοποιεί ονομάζοντας την οικογένεια κατοίκον εκκλησία. Mm. Λέει, mm. Γράφοντας έτσι στην προς Ρωμαίους επιστολή, κάνει χαιρετισμό στον Ακύλα και στην Πρίσκυλα και λέει να ασπαστούν τον Ακύλα και την Πρίσκυλα και την κατοίκον αυτών εκκλησία. Όταν λέει εδώ κατοίκον εκκλησία εννοεί το σπίτι τους, έτσι, την οικία τους, την οικία τους. Και σε άλλα σημεία μιλάει για την κατοίκον εκκλησία και στην προς Κορινθίους επιστολή, πάλι χρησιμοποιώντας το ζεύγος αυτό τον Ακύλα και Πρίσκυλα, θυμάται την κατοίκον αυτών εκκλησία, έτσι. Την οικογένειά τους, το σπίτι τους. Αλλά και στην προς Φιλήμωνα επιστολή, άμα ανοίξετε, που είναι ένα κεφάλαιο η προς Φιλήμωνα επιστολή, ήταν ένας ευγενής άρχοντας ο οποίος είχε έναν δούλο που εδραπέτευσε το Φιλήμωνα, τον Ονίσιμο, που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τον Απόστολο Παύλο και ο Παύλος τον εκατήχησε, τον έκανε χριστιανό και τον έστειλε πάλι πίσω στον Κύριό του. Μάλιστα είναι συγκινητικά τα λόγια που λέγει στον Φιλήμωνα για τον Ονίσιμο. Του λέει τώρα είναι χρήσιμος και σε σένα και σε μένα. Και όν εγέννησαν εν τις δεσμείς μου, τον οποίο εγέννησα μέσα στα δεσμά μου στη φυλακή.
0: Πολύ ωραίες εκφράσεις. Εκεί που λέει, ας πούμε, τα εμάς πλάχνα του, τα εμάς πλάχνα.
1: Εμάς πλάχνα, βέβαια. Θεωρούσε ο Απόστολος Παύλος τον Ονίσιμο σπλάχνα του, επειδή μέσα εκεί βρήκε την ευκαιρία και του μίλησε για τον Χριστό και πίστεψε. Και λέει, κάνει χαιρετισμό στο Φιλήμωνα και την κατοίκο σου εκκλησία, δηλαδή και στην οικογένειά σου, έτσι. Και στην οικογένειά σου. Λοιπόν, εκτός όμως από αυτές τις εκφράσεις, έχουμε και τις εκφράσεις οίκος και οικία, κάτω από τις οποίες υπονοείται η οικογένεια, έτσι. Mm. Ο οίκος του αρχισυναγόγου, που λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος.
0: Στεφανά οίκον εκεί.
1: Ναι. Λέει ότι ο Χριστός ήλθε στην οικία του Πέτρου και βρήκε την πεθερά του πειρέσουσα και βεβλημένη. Ναι, έτσι, εκεί η οικία Πέτρου, η οικογένεια, έτσι δεν είναι. Δεν είναι τα ντουβάρια, δεν είναι μόνο τα ντουβάρια, αλλά είναι και η οικογένεια. Ή ακόμη λέει ο Κύριος στους μαθητάς, εσύ να οικίαν αν εισέλθετε εκεί και μένετε. Δηλαδή σε όποια οικογένεια και να πάτε θα μείνετε εκεί. Mm. Και τους έλεγε μάλιστα και τι χαιρετισμό να λέτε ειρήνη το οίκο τούτο. Όταν μπαίνετε μέσα στο σπίτι να λέτε να έχετε ειρήνη. Τα ντουβάρια να έχουν ειρήνη, όχι φυσικά. Οι άνθρωποι, έτσι.
0: Μέλη της οικογένειας.
1: Όταν έλεγε ο Κύριος ειρήνη το οίκο τούτο να λέτε, εννοούσε τα μέλη της οικογένειας, όχι τα ντουβάρια, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και ακόμη γίνεται λόγος για την οικία του Ιάσονος, την οικία του Στεφανά και πολλά άλλα μέσα εκεί, ή και την οικία Μαρίας της μητρός Ιωάννου, του επικαλουμένου, τι,
0: Μάρκου.
1: Ναι, από όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι κάτω από τη λέξη οικία έχουμε την οικογένεια. Έχω σημειώσει εδώ και άλλα δύο χωρία. Το ένα είναι του δεσμοφύλακος στους Φιλίππους, όταν μπήκε μέσα στη φυλακή ο Απόστολος Παύλος. Θυμάστε εκεί που το συνέλαβαν, ναι, ότι στην Νεάπολη, στην Καβάλα, έτσι, στη σημερινή.
0: Στους Φιλίππους.
1: Στους Φιλίππους. Όταν εθεράπευσε τη δαιμονισμένη εκείνη η κοπέλα, τον έβαλαν μέσα στη φυλακή. Και εκεί μέσα στη φυλακή κατήχησε τον δεσμοφύλακα με τον γνωστό εκείνο τρόπο. Και λέγει ότι μετά ο δεσμοφύλακας βαπτίστηκε όλη η οικία του και η Γαλλιά σαν το πανική. Πανική, δηλαδή όλη η οικογένεια μαζί, έτσι, όλη η οικογένεια. Και η Λιδία η Φιλιππισία, στο σταθμό της οποίας εμείς σήμερα βρισκόμεθα, λέγει μέσα η πράξη των Αποστόλων ότι βαπτίστηκε αυτή και ο οίκος αυτής, δηλαδή και τα οικογένειά της, τα παιδιά της κλπ. Έτσι δεν είναι, Και ο Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή λέει εβάπτισε, δεν εβάπτισε κανέναν άλλο παρά μόνο τον Νίκο Στέφανα. Και στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρονται οικογένειες, όπως παραδείγματος του Αβραάμ και της Σάρας, του Ισαάκ και της Ρεβέκας και των λοιπόν πατριαρχών. Επίσης χαρακτηριστική είναι και η οικογένεια του Τιμίου Προδρόμου με τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ. Έτσι είναι. Τώρα, για να το ερμηνεύσω αυτό, τι θα πει κατοίκον εκκλησία. Λέει, τι θα πει κατοίκον εκκλησία, λέει, οι πατέρες έχουν πάρα πολλές εκφράσεις, έχουν πάρα πολλές ερμηνείες γύρω από τη φράση αυτή κατοίκον εκκλησία. Το λέμε και εμείς στην καθημερινή μας λειτουργική γλώσσα, έτσι δεν, εκκλησιαστική γλώσσα, κατοίκον εκκλησία. Λέει, ήταν τόσο πολύ ευσεβείς άνθρωποι αυτοί, ο Ακύλας, ο Πρίσκυλας και οι άλλοι και αυτά, που είχαν κάνει την εκκλησία, το σπίτι τους, τι, μικρή εκκλησία. Μικρή εκκλησία. Ήταν δηλαδή, δείχνει την ευσέβεια των ανθρώπων της οικίας εκείνης, έτσι. Όταν λέμε κατοίκον εκκλησία του Ακύλα και της Πρίσκυλας, σημαίνει ότι και η Πρίσκυλα και ο Ακύλας ήταν ευσεβείς άνθρωποι και όλοι όσοι ήσαν μέσα στην οικία τους, παιδιά τους, ξέρω εγώ τι άλλο είχαν, συγγενείς τους, ήταν όλοι άνθρωποι, τι, ευσεβείς. Μια ερμηνεία είναι αυτή. Η δεύτερη ερμηνεία είναι ότι πιθανότατα μέσα εκεί στην οικία να γινόταν και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Επειδή την εποχή εκείνη απειγορεύεται να ανεγερθούν ναοί, ήταν καταδιωκόμενοι οι χριστιανοί, το πολιτικό καθεστώς δεν ευνοούσε, ας πούμε, να ανεγερθούν εκκλησίες και πιθανώς, λένε οι πατέρες, να μέσα στην οικία να γινόταν και η ακολουθία, η τελετή της Θείας Ευχαριστίας.
0: Κάτι τέτοιο βλέπουμε στις πράξεις των Αποστόλων. Ναι. Στο Υπερόν που μαζεύονταν οι πρώτοι χριστιανοί και έρθει μετά στην Πεντηκοστή και μετά μαρτυρίες έτσι για την πρακτική τους έτσι κάθε μέρα που συνάζονταν έτσι μεταξύ τους και κλώντας κάθε μέρα να τον λέγει. Πού το κάνει αυτό, στις οικίες.
1: Στις οικίες, μάλιστα. Και ένα τρίτο, ότι φιλοξενούσαν και ανθρώπους μέσα εκεί. Ναι. Δηλαδή είχαν την αρετή της φιλοξενίας. Γι' αυτό και το σπίτι τους γινόταν μικρή εκκλησία, έτσι. Εδώ θέλω να πω μερικά χωρία που το δείχνουν αυτό. Παραδείγματος χάρη, ο Θεοδόρητος Κύρου στην ερμηνεία των 14 επιστολών το λέγει. Ερμηνεύει τη φράση του Αποστόλου Παύλου κατοίκον εκκλησία, τι σημαίνει, και λέει ο λόγος δείχνει την υπερβολή της ευσεβίας, διότι οπωσδήποτε δίδαξαν την άκρα αρετή στους οικείους τους και επιτελούσαν πρόθυμα μέσα στην οικία τους τις θείες λειτουργίες. Αυτούς τους μνημονεύει και ο Άγιος Λουκάς και διδάσκει πώς καθοδήγησαν τον Απολό στην αλήθεια, δηλαδή μέσα σε αυτή την οικία τους είχαν διδάξει στον Απολό και τη χριστιανική, χριστιανική αλήθεια. Επίσης ο Ιερός Χρυσόστομος κάνει και αυτό σε ένα σχόλιο, παρόμοιο είναι το σχόλιο του Χρυσοστόμου, τα σχόλια τα έχουν πάρει και οι άλλοι οι πατέρες και τα λένε, διότι τόσο σπουδαίος ήταν δηλαδή ο Ακύλας ώστε και την οικία του να την κάνει εκκλησία, επειδή όλους τους είχε κάνει πιστούς και επειδή την είχε συνάξει, την είχε ανοίξει σε όλους τους ξένους. Βλέπετε αυτό που είπαμε προηγουμένως.
0: Η φιλοξενία.
1: Διότι δεν θα συνήθιζε να αποκαλεί έτσι απλά τις οικίες εκκλησίες αν δεν ήσαν ριζωμένοι σε αυτές, πολύ ευλάβη και πολύ φόβο Θεού. Πολύ ωραία ο Χρυσόστομος. Δεν θα τολμούσε, λέει ο Χρυσόστομος, να πει για ένα ανδρόγυνο ότι το σπίτι του είναι εκκλησία, αν δεν ήταν ριζωμένοι μέσα στην οικία του η ευλάβεια και ο φόβος του Θεού. Και λέει λοιπόν, και λέει ο Χρυσόστομος, βλέπετε, μέσα στο γάμο ήταν και έλαμψαν στην αρετή. Δεν του ήταν εμπόδιο ο γάμος, δεν έγινε εμπόδιο ο γάμος ώστε να μην καλλιεργήσουν την αρετή. Γιατί πολλοί λένε και σήμερα το λένε, τι εμείς, αυτά είναι για τους καλογύρους. Εμείς μέσα στον κόσμο που έχουμε οικογένεια μπορούμε να καλλιεργήσουμε την αρετή. Λέει ο Χρυσόστομος, να βλέπεις. Και αυτοί οι οικογενειάρχες ήταν, και αυτοί οι σπίτι είχαν, και αυτοί οι παιδιά είχαν, αλλά αυτό δεν τους εμπόδιζε να καλλιεργήσουν την αρετή και να λάμψουν έτσι, να λάμψουν πνευματικά.
0: Έτσι είναι. Η αρετή αναδεικνύει την οικογένεια.
1: Ναι. Και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος ερμηνεύει έτσι, παίρνει από τους παλαιότερους ερμηνευτές, λέει, ας ακούσουν οι ύπανδροι άνδρες και οι γυναίκες, ότι αν θέλουν δεν εμποδίζονται από τον γάμο στο να κάνουν την αρετή. Το επαναλαμβάνει ο Άγιος, λέει, διότι και οι προηρημένοι ούτοι υποκάτω εις γάμων ευρισκόμενοι και σκηνοποιώντες, λέει, για τον Ακύλα και την Πρίσκυλα, ήταν κάτω από τα δεσμά του γάμου και ήταν και σκηνοποιοί. Ήτι τεχνίτες, λέει, με την έκφραση τη δική την, των τέντων και των τσαδηρίων, δηλαδή έφτιαχναν τέντες και τσαντήρια, έτσι, σκηνοποιοί. Έλαμψαν υπέρ των ήλιων στην αρετή, έτσι. Πολύ ωραίες έτσι ερμηνείες που μας δείχνουν ότι μας δείχνουν πόσο, ας πούμε, όταν καλλιεργείται μέσα στο σπίτι η αρετή, τι καλά αποτελέσματα έχουν. Και ο Άγιος Θεοφύλακτος θα πει, εκεί που είναι η ευλάβεια, υπάρχει ευλάβεια πολύ και αρετή, η οικία γίνεται εκκλησία. Έτσι. Ναι, τώρα ο Ιερός Χρυσόστομος έχει ασχοληθεί με αυτά και έχει δύο από τα πολλά που έχει ασχοληθεί. Παίρνω κάνα δύο για να τα πω, ας πούμε. Λέει, εκκλησίαν ποιησόν σου την οικία. Προτρέπει τους χριστιανούς και λέει, το σπίτι σου κάντο να είναι εκκλησία. Και γάρ υπεύθυνο εσύ και της των παιδων και της των εκετών σωτηρίας. Λέει στον άνδρα τώρα, που είναι αρχηγός της οικογενείας. Λέει, τότε την εποχή εκείνη υπήρχε αυτή η αντίληψη. Αν και σήμερα δεν θα πρέπει να είναι διαφορετική. Αλλά λέει στον άνδρα που υποτίθεται είναι αρχηγός της οικογενείας, λέει, κάνε την οικία σου εκκλησία, γιατί είσαι υπεύθυνος για τη σωτηρία των παιδιών σου και των οικετών σου και των δούλων σου, όλων των, δηλαδή των ανθρώπων που εργάζονται μέσα στο σπίτι σου. Εδώ να κάνω μια μικρή παρέκβαση και να πω ότι ένας οικογενειάρχης γιατί είναι υπεύθυνος? Δεν είναι υπεύθυνος για τους ανθρώπους της Αφρικής, ούτε υπεύθυνος για τους ανθρώπους της Αυστραλίας, ούτε υπεύθυνος για το διπλανό σπίτι του. Είναι υπεύθυνος για τη σωτηρία του εαυτού του, της γυναίκας του και των παιδιών του.
0: Ασφαλώς, ναι.
1: Και η γυναίκα το ίδιο πάλι, για τον άντρα της και τα παιδιά της. Για να γίνει καλής ιεραπόστολος πρέπει να είναι χάρισμα που θα το δώσει ο Θεός σε έναν άνθρωπο, έτσι. Γι' αυτό λοιπόν μας προτρέπει ο Απόστολος Παύλος και λέει, κάνε το σπίτι σου εκκλησία. Κάνε το σπίτι σου εκκλησία. Και αλλού πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι τότε εικίε εκκλησία ήταν. Τότε, λέει, στην πρώτη περίοδο τα σπίτια ήταν εκκλησία. Τώρα νυν δε η εκκλησία οικία γέγονεν. Τότε οι οικίες ήταν μικρές εκκλησίες. Τώρα η εκκλησία είναι η μεγάλη οικία. Το μεγάλο σπίτι που μαζεύει όλους τους ανθρώπους. Έτσι, είναι το σπίτι μας η εκκλησία. Το σπίτι μας. Εγώ έχω ρωτήσει πολλούς ανθρώπους και μου λένε ο πιο φιλικός τόπος που υπάρχει για αυτούς δεν είναι τόσο τα δωμάτια του σπιτιού τους, όσο είναι το περιβάλλον της εκκλησίας, η ενορία τους, ο ναός τους. Εκεί νιώθουν ανάπαυση, νιώθουν τη ζωντανή παρουσία του Θεού. Γι' αυτό και λέει ο Χρυσόστομος, και τώρα λέει, νυν δε η εκκλησία οικία γέγονε, έτσι. Που μας μαζεύει, τι μας μαζεύει όλους. Να είπα... Είπα, θα πω και παρακάτω μερικά στοιχεία για την οικογένεια τι είναι, αλλά να πω και για την παθογένεια της οικογένειας, για την παθογένεια. Όπου μέσα στην οικία πολλές φορές γίνονται ταραχές και μάχες και έρηδες. Αντί όμως να πω τα δικά μου λόγια που ίσως, ας πούμε, δεν είναι δεν θα είναι και τόσο πιστικά. Θα αναφέρω ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι από τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο, που είναι ερμηνεία στον τρίτο ψαλμό. Έχει ερμηνεύσει έτσι.
0: Θαυμάσια ερμηνεία, ναι. Μας δεν είναι σε όλο τον ψαλμό, είναι εκεί στο στίχο που προηγείται του τρίτου ψαλμού.
1: Μάλιστα. Ναι. Εκεί λοιπόν στην ερμηνεία του τρίτου ψαλμού τι λέει. Να το πω στη μετάφραση για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, γιατί είναι λίγο μεγάλο το χωρίο. Λέει: πολλοί μέχρι και σήμερα έχουν πόλεμο στις οικίες τους. Στο σπίτι τους, δηλαδή να έχουν ειρήνη, έχουν πόλεμο. Και άλλος πολεμείται από τη γυναίκα του, άλλος πολιορκείται από το παιδί του, άλλος πολεμείται από το δούλο του και τον αδελφό του, έτσι, ναι. Και κανένας, λέει, ενώ έχουν πόλεμο μέσα στο σπίτι, τα σπίτια είναι ανειρήνευτα, έτσι, δεν είναι ταραχώδη. Και σήμερα είναι το ίδιο πράγμα, έτσι, έτσι. Λέει, πολλοί λένε, ένας μου είπε, πάω στο καφενείο για να βρω λιγάκι ησυχία. Στο σπίτι μου όλο ταραχές γίνονται. Και πολλές φορές και η μητέρα και τα παιδιά, και τα παιδιά ιδίως, μαλώνουν οι γονείς μου, λέει, μέσα στο σπίτι γίνεται άνω κάτω. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι πολλοί έχουν πόλεμο μέσα στην οικία τους, και την παλαιά εποχή και τώρα έχουν πόλεμο. Και λέει, δεν ψάχνει κανένας να βρει την αιτία για ποιο λόγο έχουν πόλεμο μέσα στο σπίτι οι άνθρωποι, πολεμάει ο ένας τον άλλον. Και απευθύνεται στον άνδρα και του λέγει. Είναι ωραίο το χωρίο, πάρα πολύ ωραίο το χωρίο και πολύ χαρακτηριστικό. Λέει, τι λέει, σε πολεμάει η γυναίκα σου? Όταν εισέρχεσαι στην οικία, σε συναντά σαν θηρίο, μπαίνεις μέσα στο σπίτι σου και βλέπεις, λέει, σου επιτίθεται σαν θηρίο. Ακονίζει τη γλώσσα της σαν μαχαίρι, σου βγάζει μια γλώσσα έξι πήχες, έτσι δεν είναι? Συνήθως λένε οι μερικές γυναίκες ότι απέναντι στους άνδρες είναι όπου έχουν μια γλώσσα γλωσσοκοπάνες, έτσι δεν είναι, έξι πήχες. Το λέει και ο Χρυσόστομος, λέει, ακονίζει τη γλώσσα της σαν μαχαίρι για να σε πλήξει, ναι, εκεί. Είναι βέβαια λυπηρό αυτό, λυπηρό, λέει ο Χρυσόστομος. Η βοηθός να έχει γίνει τι, αντίπαλος μέσα στο σπίτι. Αλλά για ψάξε, ερεύνησε τον εαυτό του, αυτό είναι το ωραίο χωρίο. Ερεύνησε τον εαυτό σου. Μήπως η νεότητά σου πρόσβαλες κάποια γυναίκα και το τραύμα που επέφερε σε γυναίκα υπογυναικώς θεραπεύεται. Και την ξένη σύψη χειρουργεί η δική σου γυναίκα. Λέει, για ψάξε στο παρελθόν, μήπως τα νιάτα σου πήγαινες με άλλες γυναίκες τις οποίες είχες χοροϊδέψει, τις είχες εγκαταλείψει, τις είχες έτσι, είχες αθετήσει την υπόσχεσή σου και τώρα ήρθε η ώρα. Αυτά που έκανες εσύ στις άλλες γυναίκες να στα κάνεις εσένα πια η γυναίκα σου. Το τραύμα της γυναικός που γυναικός θεραπεύεται. Εδώ να κάνω μια μικρή παρατήρηση. Υπάρχει μια πνευματική κατάσταση μέσα στην εκκλησία που λέγεται πνευματικός νόμος, έτσι, Δηλαδή, μάλιστα οι γεροντάδες μας συνήθισαν να το λένε έτσι πολύ χαρακτηριστικά, λέγανε ενάλης πτέωμεν και ενάλης παιδευόμεθα. Πολλές φορές κάνεις κάτι, ο Θεός δεν επιφέρει κάποια έτσι τιμωρία σε αυτό που έχεις κάνει, το άδικο, το σκληρό, το αμαρτωλό, αφήνει τα γεγονότα της ζωής σου να σε συνετίσουν, έτσι, και σε κάποια άλλη περίπτωση, άσχετη με την προηγούμενη αδικία που έχεις κάνει, σου θεραπεύει το τραύμα, έτσι, σου επιφέρει κάποια δυσκολία, μια πνευματική δυσκολία για να μετανοήσεις και να ζητήσεις το έλεος του Θεού. Ενάλης πτέωμενη και ενάλης παιδευόμεθα. Σε άλλη γυναίκα να δείξεις, η γυναίκα σου σε πολεμάει. Γι' αυτό λέει την σύψη της ψυχής σου τη θεραπεύει πια η γυναίκα σου. Και αυτή λέει η γυναίκα σου που με το να κάνει αυτό ίσως καμιά φορά αγνοεί ότι γίνεται όργανο του Θεού. Είναι πολύ χαρακτηριστικό.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Λέει πολλές φορές. Ο Θεός εκ των εναντίων τα εναντία κατασκευάζει, δηλαδή από τα

0: Μάλιστα. Ο Θεός γνωρίζει το συμφέρον μας, λέει ο Χρυσόστομος, και ανάλογα ενεργεί. Πολύ ωραίο χωρίο αυτό. Πάρα πολύ ωραίο χωρίο. Δείχνει ότι πολλές φορές οι παθογενείς καταστάσεις οικογενειακές οφείλονται στις δικές μας πιέσεις. Αμαρτίες.
1: Στο δεσμό εδώ να παρατηρήσω και κάτι και από το εντελώς αντίθετο μπορεί να έρθει το παθογενές. Δηλαδή, από την πολύ αγάπη προς τη γυναίκα μπορεί να έρθει
0: αυτό. Το λέει και αυτό. Ναι. Το λέει εδώ ο Άγιος Χρυσόστομος. Ναι. Θα το πω και εγώ παρακάτω, έτσι, για να το πούμε. Τώρα να πω ότι μερικοί λένε ότι τα παιδιά πρέπει να βαπτίζονται μεγάλα. Αλλά εδώ έχουν αντίθετη άποψη οι πατέρες. Ο Άγιος Νεκτάριος, ναι, ο Επίσκοπος Πενταπόλεως, ο σύγχρονος μας Άγιος, όχι μόνο οι παλαιοί και ο σύγχρονος, λέει ότι όταν ο Παύλος εκήρυξε, ο Πέτρος, όταν ο Πέτρος, όταν δέχτηκαν την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και ο Πέτρος εκήρυξε, από το λόγο του βαπτίστηκαν και προσετέθησαν στην εκκλησία 3.000 την ημέρα εκεί. Ναι. Και λέει ο Άγιος Νεκτάριος, είναι αδύνατο μέσα στις 3.000 να μην ήταν και παιδιά. Ε?
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν θα ήταν μόνο μεγάλοι, και παιδιά θα ήταν. Όταν βάψε τον Νίκο του Στεφανά, θα ήταν και παιδιά. Την οικία της Λιδίας, του Δεσμοφύλακος.
1: Του Κορνηλίου.
0: Του Κορνηλίου, βέβαια. Όλοι αυτοί, ναι, ήταν και παιδιά. Να, το λέει. Όταν επεστράφει στην πίστη ο Δεσμοφύλακς, όσοι εν ώρα νυχτό σε βαπτίστη, και οι αυτού άπαντες παραχρήμα. Και οι αυτού, λέει η γραφή, το λέει αυτό, έτσι. Στο Πράξεις 16:27-34. Και γι' αυτό άπαντες παραχρήμα. Όλοι, λέει, όλοι αμέσως. Θα έχει και παιδιά, δεν θα ήταν έτσι αυτό. Από εκεί συμπεραίνουμε ότι και από άλλα χωρία ορθώς η Εκκλησία έχει βάλει να βαπτίζουν τα παιδιά για να παίρνουν από τη μικρή ηλικία τους τη χάρη του Θεού.
1: Υπάρχει και σχετική ομιλία, θαυμάστε το Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, που προτρέπει τους χριστιανούς τα παιδιά τους από νήπια.
0: Από
1: νήπια. Να βαπτίζουν από πολύ μικρά.
0: Μάλιστα. Τώρα, αυτό που είπατε προηγουμένως, το έχουν θίξει εδώ οι πατέρες. Λένε ότι μέσα στην οικογένεια, για να λειτουργήσει σωστά, πρέπει να κυριαρχεί πρώτη η αγάπη του Θεού και μετά η αγάπη προς τα πρόσωπα. Το λέει εδώ πέρα ο Ιερός Χρυσόστομος. Λέγει ότι πρώτα θα έχουμε την αγάπη προς το Θεό, μετά την αγάπη προς τη γυναίκα μας, μετά την αγάπη προς τα παιδιά μας. Έτσι. Δεν πρέπει να προηγείται η αγάπη των παιδιών της γυναίκας και να έπεται του Θεού. Γιατί πολλοί το λένε, εγώ ζω για τα παιδιά μου και για τη γυναίκα μου. Λάθος είναι αυτό, έτσι.
1: Τελείως λάθος.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος από πλευράς πνευματικής. Από πλευράς πνευματικής. Ο Ιερός Χρυσόστομος έχει αυτή την παρατήρηση πολύ ωραία. Λέει, τώρα όμως επειδή είμαστε εσχροί, λέει, και έχουμε ξεπέσει πάρα πολύ και οι άνδρες αγαπάμε τις γυναίκες περισσότερο από το Θεό και οι γυναίκες προτιμάμε τους άνδρες πιο πολύ από το Θεό, και εξαιτίας αυτού, χωρίς να το θέλουμε, μας τραβά να τον επιθυμήσουμε περισσότερο. Και λέει, μην αγαπάς τον άνδρα σου περισσότερο από το Θεό και δεν θα αισθανθείς ποτέ τη χειρία καλύτερα, όμως και αν συμβεί δεν θα την αντιληφθείς. Λέει στη μια γυναίκα, λέει, άμα αγαπάς τον Θεό, χείρα να γίνεις, η χειρία σου θα είναι πιο ελαφρά. Διότι ξέρεις ότι η σταθερή αγάπη, η μόνιμη αγάπη είναι ο Θεός, και θα βλέπεις και καλύτερα την κίνηση του άνδρα σου. Δεν θα απελπίζεσαι, δεν θα φτάσεις στο σημείο έτσι να λες όλα τελειώσανε, διότι θα έχεις βάλει τις προτεραιότητες σου σωστά. Ο Θεός, ο άνδρας μου, τα παιδιά μου. Ο Θεός, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, Όχι πρώτα τα παιδιά, η γυναίκα και μετά ο Θεός. Ναι. Και λέει ότι πρέπει όλα αυτά οι οικογενειάρχες να αγωνίζονται, να στρέψουν σε όλα τα μέλη τους την αγάπη τους πρώτα προς το Θεό. Έτσι. Και μετά θα πει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι θεμέλιο της κοινωνικής ζωής είναι πια η οικογένεια. Αυτή συνιστά και την κατοίκον εκκλησία, αυτή και της πόλης, αυτή και την οικουμένη. Αν κλονιστεί η οικογένεια, θα κλονιστεί η οικία, θα κλονιστεί η πόλη, θα κλονιστεί και η οικουμένη.
1: Θαυμάσια παρατήρηση. Θαυμάσια παρατήρηση.
0: Βέβαια. Βέβαια. Λέει,
1: ιδιαίτερο σε όλο το σώμα, ναι, το δίτη ασθένει.
0: Ναι. Τούτων δε ταρατωμένων των οικογενειών και οι πόλεις ανάστατοι γίνονται. Πόλεων δε στασιουζών, στασιαζουσών και την οικουμένη πάσαν ανάγκη ταραχή σε μπεμπλίστε. Και πολέμου και μάχης, έτσι. Βλέπεις εδώ στην Ευρώπη και στην Αμερική,

0: η οικογένεια κλονίζεται πάρα πολύ. Γι' αυτό και έχουμε και πολλά παρατράγουδα, πάρα πολλά παρατράγουδα. Όταν έχουμε συγκροτημένες οικογένειες, τα παρατράγουδα τα κοινωνικά είναι λιγότερα, έτσι. Ή θα έχετε παρακολουθήσει ότι πολλές φορές προβληματικά παιδιά προέρχονται από προβληματικές οικογένειες. Μέθυση, αλκοολική, ναρκωμανής, έτσι.
1: Διαζευγμένη,
0: ανώμαλη. Όλα αυτά πολλές φορές είναι απότοκα της κακής λειτουργίας της οικογένειας. Έτσι. Δεν είναι η οικογένεια κατοίκον εκκλησία, αλλά είναι πεδίο ταραχής και άλλων διαφόρων παθών. Λοιπόν, τώρα προχωρώντας έτσι παρακάτω, να πω και 2-3 γνώμες, γιατί είπαμε αρκετά για την οικογένεια, να πω 2-3 γνώμες θεολόγων για την αξία της οικογένειας. Ο θεολόγος Γεώργιος Μαυρομάτης έχει γράψει εκεί ένα βιβλίο για την οικογένεια, λέει: «Η οικογένεια είναι πορεία του ζευγαριού και των παιδιών τους, όλο μαζί προς το Θεό, μαζί με τον Χριστό». Έτσι, είναι μια πορεία προς το Θεό μαζί με τον Χριστό. Όταν νυμφεύονται έτσι οι δύο άνθρωποι, εκείνος που τους συνδέει είναι ποιος? Ο Ιησούς Χριστός, έτσι δεν είναι? Ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος πήγε και στο γάμο της Κανά. Μάλιστα ο Κύριλλος λέει: «Ο Χριστός είναι η πάντων χαρά και ευθυμία». Και πήγε λέει στο γάμο για να λύσει τη λύπη της Εύας, έτσι δεν είναι? Τη λύπη της Εύας. Κάνει μια θεολογική έτσι παρατήρηση, ναι. Άρα λοιπόν είναι δρόμος προς τη Βασιλεία των Ουρανών η Εκκλησία. Ο γάμος, η οικογένεια. Και λέει ότι αυτή η οικογένεια πρέπει να συνδέεται και με την ενορία, να μην είναι ανεξάρτητη από την ενορία. Να μην είναι ανεξάρτητη. Η οικογένεια για να έχει έτσι καλή πορεία πρέπει να είναι συνδεδεμένη με την ενορία. Εάν δεν είναι συνδεδεμένη με την ενορία, τότε μέσα στην οικογένεια θα βασιλεύει η εγωπάθεια, η φιλαυτία, τα διάφορα άλλα έτσι πάθη. Μετά, σε κάποιο συνέδριο που έγινε στη Δράμα, ο τότε Μητροπολίτης Δράμας Διονύσιος λέγει: «Ο όρος κατοίκων εκκλησία μπορεί να είναι δηλωτικός του ιερού χαρακτήρα που έχει η οικογένεια». Είναι μια μικρογραφία της εκκλησίας, έτσι. Μια μέσα στην οποία καταρτίζονται τα μέλη τους για να δεχτούν μέλη της Αγίας του Χριστού εκκλησίας, έτσι. Πώς λέει ο Παύλος: «Εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και εις την εκκλησία». Έτσι δεν είναι? Ο Χριστόν είναι. Και ο καθηγούμενος του Αγίου Όρους της Μονής του Οσίου Γρηγορίου, που έχει γράψει και αυτός για το μυστήριο του γάμου, λέει ότι ιδρύεται η οικογένεια, είναι η ίδρυση. Με το γάμο ιδρύεται ένα σπίτι, μια μικρή εκκλησία, ένα μικρό βασίλειο της Αγίας Τριάδος. Είδες τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος έχουν ενότητα μεταξύ τους, έτσι δεν είναι? Ομόνια. Οι κοινές ενέργειες δείχνει ότι έχουν, ας πούμε, ενότητα. Ενότητα, ναι. Έχουν κοινή ενέργεια. Γι' αυτό και έχουν και ενότητα μεταξύ τους. Κοινή ουσία και κοινή ενέργεια. Μόνο τα προσωπικά ιδιώματα του καθενός είναι διαφορετικά. Ο πατέρας γεννάει, ο Υιός γεννιέται και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται. Λοιπόν, αλλά οι ενέργειες προς τα έξω είναι κοινές. Δεν θέλει άλλο το ένα και άλλο το άλλο, έτσι δεν είναι? Είναι κοινές, έτσι ακριβώς είναι ένα μικρό βασίλειο της Αγίας Τριάδος. Και ο κύριος Μαντζαρίδης, ο καθηγητής που έχει γράψει το βιβλίο του «Χριστιανική Ηθική», λέει: «Η οικογένεια αποτελεί τη βασικότερη κοινωνική ομάδα». Αν δηλαδή υπάρχουν ομάδες μέσα στην κοινωνία, έτσι, η βασικότερη μονάδα είναι ποια?
1: Η οικογένεια,
0: ναι. Όπως κάθε κοινωνική ομάδα, έτσι και αυτή δεν είναι απλώς άθροισμα ατόμων, αλλά ενότητα που υπερβαίνει τα επιμέρους άτομα, έτσι. Την ατομική μας έτσι ιδιότητα την υπερβαίνει. Γινόμαστε όλοι πρόσωπα μέσα εκεί, έτσι. Λοιπόν, η οικογένεια, παρά τη σοβαρή κρίση που διέρχεται στην εποχή μας, παρουσιάζεται σταθερότερη και διαχρονικότερη και ανθεκτικότερη ακόμη και από το γάμο. Γιατί πολλοί δεν διαλύουν το γάμο τους εξαιτίας ποιο? Της οικογένειας, έτσι, ναι. Και δεν νοείται η οικογένεια ανεξάρτητα από την κοινωνία με τον Χριστό, έτσι. Για να είναι έτσι και η οικογένεια σωστή, πρέπει να είναι συνδεδεμένη πάντοτε με τον Χριστό και την Εκκλησία. Άλλωστε στο μυστήριο του γάμου το λέμε αυτό πάρα πολύ σωστά. Μέχρι εδώ, και κράτησε και λίγο αρκετά η περιγραφή, μιλήσαμε για την οικογένεια. Τώρα να έρθουμε στις εκτροπές της οικογένειας, έτσι.
1: Βλέπουμε κυρίως σήμερα, έτσι, που
0: σήμερα, ναι, στη σημερινή εποχή, τι εκτροπές μπορούμε να παρατηρήσουμε σε μια οικογένεια, σε μια σύγχρονη οικογένεια, έτσι, με το γάμο οι άνθρωποι μπαίνουν μέσα στην κοινότητα της εκκλησίας, έτσι, τα μυστήρια εξυψώνουν τον άνθρωπο και τον μεταβάλλουν, τον οδηγούν προς τον ουρανό, Η ένωμο συνειδηγία έχει την αναφορά της στις σχέσεις Χριστού και Εκκλησία, έτσι. Το επιβεβαιώνει αυτό ο Απόστολος Παύλος στις διάφορες επιστολές, όπως το είπαμε προηγουμένως, ναι. Μπορεί να νυμφεύεται ο άνδρας και η γυναίκα, αλλά ουράτος παρίσεται ποιος?
1: Ο Χριστός.
0: Και είδε στο γάμο της Κανά, ο Χριστός μετέθεσε το ενδιαφέρον των ανθρώπων από τους νεονύμφους, που στον εαυτό του, με το να κάνει εκείνο το... Ναι. Το μυστήριο, το γάμο, έτσι, ναι, το γάμο, λοιπόν.
1: Γι' αυτό να κάνω μια παρατήρηση, ναι, πολύ ωραία που κάνει ο Γέροντας ο Φρόνης, έτσι, πολύ μου κάνει πολύ εντύπωση. Ναι. Λέει, η χριστιανική μονογαμία, λέγει, ναι, είναι πράξη υπερφυσική. Δηλαδή δεν νοείται η χριστιανική μονογαμία, εννοεί, συμπληρώνει, χωρίς το πρόσωπο του Χριστού. Κάτι,
0: μάλιστα,
1: που είναι το υπερφυσικό, δηλαδή το υπερφύσιν. Δηλαδή αν δεν συνδεθούν με το πρόσωπο του Χριστού, που είναι και ο Θεός μας, δεν μπορεί να σταθεί η οικογένεια. Διαφορετικά, λέει, όταν αφήσουμε το υπερφύσιν, σιγά σιγά εκφυλίζεται σε πολυγαμία. Η πολυγαμία πλέον είναι όταν ζούμε χωρίς Θεό πλέον, και σιγά σιγά εκφυλίζονται οι σχέσεις των ανθρώπων.
0: Μάλιστα. Τώρα η σκοπή του γάμου είναι διάφορη. Δεν είναι της ώρας να αναλύσουμε σκοπούς. Αλλά θα πούμε, είναι η τελείωση των συζύγων, η απόκτηση τέκλων, η κοινή διαχείριση των αγαθών, η διαιώνιση του ανθρωπίνου είδους, η αντιμετώπιση των σαρκικών παθών. Και η γυναίκα δεν είναι επί αρώτο παιδών, δεν την παίρνει για να κάνει μόνο παιδιά, αλλά είναι για να τελειωθεί πνευματικά και να φτάσει στη θέωση, όχι μόνο σου, αλλά με την γυναίκα σου. Να πας στον παράδεισο μαζί με τη γυναίκα σου, έτσι, ναι. Δεν είναι ο γάμος μόνο για την ειδονή, έτσι, αλλά είναι για την τελείωση, την πνευματική. Ναι. Ας έρθουμε τώρα, μετά από αυτά που είπαμε, γιατί και ο χρόνος μας, έτσι, μας πιέζει. Ποιες είναι οι εκτροπές ενός μιας οικογένειας σήμερα? Θα αρχίσω να τα πω και λίγο μα, για να μπορέσουν και οι ακροατές μας να τα καταλάβουν καλύτερα. Μια μεγάλη εκτροπή του γάμου είναι η συμβίωση του άνδρα και της γυναίκας χωρίς να τελέσουν ούτε πολιτικό ούτε θρησκευτικό γάμο. Απλώς συμβιώνουν, έτσι δεν είναι? Πάρα πολλά νέα παιδιά συμβιώνουν μέσα στο σπίτι, ζουν κανονικά όπως θα ζούσε μια οικογένεια, χωρίς όμως να έχουν τελέσει γάμο θρησκευτικό ούτε και πολιτικό. Παλαιότερα αυτό το κατέκριναν οι άνθρωποι, δεν το ήθελαν, και αν κάποιος είχε μια γυναίκα στο σπίτι του και συζούσε μαζί της, δεν το έλεγε, προσπαθούσε να περάσει όσο το δυνατόν απαρατήρητος. Θα πω μια φράση, δεν θα με παρεξηγήσουν οι τηλεθεατές μας, αλλά οι παλαιότεροι το λέγανε. Άμα είχε κανένας μια γυναίκα στο σπίτι του και συζούσε μαζί της, λέγανε, αυτός έχει σπιτωμένη μια γυναίκα. Περιφροντικά μιλούσαν για τον άνθρωπο εκείνον ο οποίος έχει βάλει μέσα στο σπίτι του μια γυναίκα και ζει μαζί της. Σήμερα το φαινόμενο είναι πάρα πολύ διαδεδομένο και σύνηθες, και κανείς δεν ενοχλείται από αυτό. Κανείς. Υπάρχουν και περιπτώσεις που οι ίδιοι οι γονείς στρέφουν τα παιδιά τους στην κατεύθυνση αυτή. Ζήστε μαζί ένα χρονικό διάστημα και μετά θα παντρευτείτε. Κάνετε ή πολιτικό ή θρησκευτικό γάμο. Τι δικαιολογίες φέρνουν, άμα τους ρωτήσεις, γιατί δεν παντρεύεσαι στην εκκλησία, δεν πας στην εκκλησία, ή γιατί δεν κάνεις κάποιο γάμο? Σου φέρνουν διάφορες δικαιολογίες. Έχω σημειώσει εγώ αρκετές εδώ. Παραδείγματος χάρη λένε, πρέπει να δούμε αν ταιριάζουμε. Λέει, πώς θα παντρευτώ εγώ αυτή τη γυναίκα άμα δεν ταιριάζω μαζί της? Ενώ παλαιότερα η περίοδος του αραβώνος αυτό το σκοπό είχε. Δηλαδή να δουν αν ταιριάζουν οι άνθρωποι και μετά να οδηγηθούν στο γάμο. Σήμερα σου λέει, άμα δεν μείνω χρόνια μαζί της, να δω όλες τις πτυχές της ζωής της ή τη ζωή του, έτσι, του άνδρα, πώς θα δω αν ταιριάζουμε? Να περάσει ένα χρονικό διάστημα.
1: Εδώ, πάτε να πούμε και αυτό που έλεγε ο πατήρ Επιφάνιος, ο Θεοδωρόπουλος, για την επιλογή, άμα ταιριάζει και τα λοιπά. Λέει, περισσότερο θέμα γομνάτων. Δηλαδή έχουν ξεχάσει το Θεό. Λέει, να ρωτήσουμε το Θεό, ταιριάζει, κύριε, αυτό το πρόσωπο που βρήκε?
0: Αλλά αυτή τώρα, άμα τους ρωτήσουμε, λέει, θα δούμε μετά. Πρέπει να διαπιστώσουμε αν έχουμε σεξουαλική αρμονία. Βλέπετε, ακόμη πιο ειδικό. Ταιριάζουμε σεξουαλικά? Πώς θα πάμε να παντρευτούμε? Πρέπει να έχουμε οικονομική άνεση για να τα βγάζουμε πέρα. Άλλος λέει, είμαστε υπάλληλοι, καθηγητές, έχουμε δουλειές διαφορετικές, ζούμε ο ένας μακριά από τον άλλον, να έρθουμε κοντά και μετά θα κάνουμε επίσημα μια οικογένεια. Να έρθουμε, ο ένας σου λέει, εγώ αγαπάω μια κοπέλα, εγώ αγαπάω έναν άντρα, ο ένας είναι στη Ρόδο, ο άλλος είναι στο Δημότικο. Ας έρθουμε, κάνουμε προσπάθειες να έρθουμε στη Θεσσαλονίκη ή δεν ξέρω που αλλού θα πάνε. Λέω τώρα μια πόλη κεντρική και μετά θα παντρευτούμε. Αλλά εντωμεταξύ, στο χρονικό αυτό διάστημα συζούν μαζί. Δηλαδή, όπως θα ζούσαν δύο άνθρωποι κάτω από τα δεσμά του γάμου, κάτω από την ευλογία του γάμου που πήραν στην Εκκλησία. Μετά υπάρχουν και άλλα, λέει άλλες δικαιολογίες. Ας πούμε, λένε, δεν ξέρουμε αν θα κάνουμε παιδιά. Εδώ είναι πιο τραγικό, ακόμα πιο τραγικό, έτσι δεν είναι? Ο πρώτος σκοπός του γάμου είναι η θέωση του ανθρώπου, έτσι. Αλλά εδώ μερικοί, ξέρετε τι μου έλεγε ένας. Ζούσε, ας πούμε, άστατη ζωή. Σαρκικά πάθη και χιλιά δυο με γυναίκες κλπ. Λέει, άμα βαρεθώ από αυτά, θα βρω και μια γυναίκα για να κάνω μερικά παιδιά, έτσι.
1: Το λένε. Στις εξομολογίες το ακούμε.
0: Το λένε, βέβαια, για να μείνει και το όνομά μου. Δηλαδή, έτσι, τα παιδιά τα θέλουν μόνο και μόνο για να διαιωνίσουν τον εαυτό τους, το όνομά τους, όχι γιατί πολλοί θα το επιθυμούσαν. Ναι. Είμαστε ακόμη νέοι και πρέπει να χαρούμε τη ζωή μας, λένε άλλοι. Έτσι, ναι. Είμαστε ακόμη νέοι. Άλλοι πάλι λένε, κοντά στους δικούς μας δεν μπορούμε να ζήσουμε. Ιδίως οι γυναίκες, τι λέει με την πεθερά μου, θα ζήσω, λέει. Με αυτή τη μέγερα θα ζήσω εγώ εκεί κοντά, λέει. Δεν, αποκλείεται, δεν θέλω. Δεν θέλω, ας πούμε. Ναι. Έχει παρατηρηθεί, είναι αλήθεια ότι έχει παρατηρηθεί ότι σε πολλά σπίτια που είναι όλοι μαζί γίνονται τρικούβερτοι καυγάδες. Έτσι σήμερα που οι άνθρωποι έχουν εγκολπωθεί την έννοια της απελευθερώσεως με έναν δικό τους τρόπο. Έτσι. Ενώ μέσα στην πνευματική ζωή είναι απελευθέρωση από τα πάθη μας. Έτσι. Από τα πάθη μας. Λοιπόν, να αποκτήσουμε χρήματα για να μην είμαστε βάρος στους δικούς μας. Άλλη δικαιολογία, έτσι, και πολλά άλλα. Έτσι βλέπουμε να συζούν πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα εδώ να πω κάτι. Αυτό δεν παρατηρείται μόνο σε αυτοχαδάκια, στους ανθρώπους είναι φτωχούς, αλλά και σε επισήμους. Εδώ ας μου επιτραπεί να πω έτσι κανένα δύο. Λένε, παρέστη ο κύριος Τάδε που έχει μια μεγάλη θέση μέσα στην κοινωνία μαζί με τη σύντροφό του. Τι σημαίνει? Ότι αυτή δεν είναι η γυναίκα του. Δεν είναι γυναίκα του, απλώς συζούν μαζί. Κηδεύσαμε την τάδε ηθοποιό, δημοφιλεστάτη ηθοποιό, και ήταν και ο σύντροφος της ζωής της. Έτσι, ο τάδε ποιητής και ήταν ο σύντροφος της ζωής της. Έτσι, της ζωής του. Της ζωής του. Βλέπετε ότι δεν είναι μόνο θέμα αποκαταστάσεως, γιατί αυτοί ήδη έχουν αποκατασταθεί, είχαν αποκατασταθεί στη ζωή τους και είχαν και μεγάλες θέσεις. Αλλά είναι νοοτροπίας. Σου λέει, ζω με μια γυναίκα, με έναν άντρα, άμα γίνει κάποιο στραβό, την παρατάω και φεύγω και δεν έχω καμιά υποχρέωση. Αυτό είναι, ότι ο άνθρωπος δεν θέλει να μπει κάτω από τα δεσμά της συζυγίας, όπου θα μοιράζεται τις χαρές και τις λύπες με τον άλλον. Είναι λάθος αυτό. Αυτό είναι μεγάλο λάθος, έτσι δεν είναι? Μεγάλο λάθος. Ναι. Δεν έχουμε το αίσθημα της ντροπής, ούτε και το αίσθημα της παρανόμου συμβιώσεως. Δηλαδή, σήμερα, άμα πει κανείς, είμαι με την κοπέλα μου, είμαι με τον άντρα μου, δεν προκαλεί τίποτα. Στα νέα παιδιά δεν προκαλεί καμιά αυτή έκπληξη. Έκπληξη. Έτσι, ναι.
1: Ίσως είναι αυτό, Πάτερ, που λέει ο ίδιος ο Χριστός. Λέει, αν μη γνώτε ότι εγώ είμαι, αποθανίστε τα σαμαρτία σας.
0: Και όταν διαλύονται αυτές οι σχέσεις, φέρνουν συντρίμμια, αφήνουν καμιά φορά και παιδιά, άσχημες ψυχολογικές καταστάσεις, οικονομικά χρέη, πολυχρόνιες έχθρες. Μου κατέστρεψε τη ζωή τόσα χρόνια, ήμουν μαζί του και μου κατέστρεψε, και τώρα να με παράτησε και σηκώθηκε, βρήκε κάποια άλλη κλπ. Συντρίμμια, ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τέτοιες οικογένειες δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κατοίκον εκκλησίες. Έτσι, δεν μπορούμε να πούμε. Δεν μπορούμε ότι είναι κάθε ένας που έχει μια τέτοια οικογένεια ότι είναι και κατοίκον εκκλησίες. Τίποτα από όλα αυτά. Ναι. Μερικοί μάλιστα δεν θέλουν να πάνε να κάνουν έτσι γάμο εκκλησιαστικό, ούτε και πολύ, γιατί το θεωρούν δέσμευση. Σου λέει, θα δεσμευτούμε. Εγώ θέλω να είμαι τι? Ελεύθερος. Ελεύθερος. Βέβαια σε αυτό παίζει μεγάλο ρόλο, εκτός το ότι η καιρή μας είναι πονηρή, και η τηλεοψία, η τηλεόραση. όλα όσα προβάλλει αυτό το μοτίβο της οικογένειας. Το αλαλούμε, έτσι. Που κανείς δεν ξέρει ποιος είναι ο προορισμός για τον οποίο συζούμε με έναν άλλον άνθρωπο μέσα στο σπίτι, έτσι. Η τηλεοψία έχει πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη.
1: Και το διαδίκτυο.
0: Και το διαδίκτυο, ναι. Άλλο σημείο εκτροπής από την οικογένεια είναι η σύναψη πολιτικού γάμου, έτσι. Παλαιότερα, όταν θεσπίστηκε ο πολιτικός γάμος, λέγανε ότι θα είναι το ποσοστό του μικρό. Αν δεν είναι έτσι. Το ποσοστό του έχει ανέβει πάρα πολύ. Πάρα πολύ έχει ανέβει και σε μερικές περιπτώσεις υπερφαλάγγισε και τους γάμους που πάμε στην εκκλησία. Έτσι, πάμε στην εκκλησία. Γιατί κάνουν όμως πολιτικό γάμο και συνιστούν οικογένεια εκτός της ευλογίας της εκκλησίας? Ναι, να πω έτσι μερικά στοιχεία. Πολλοί από αυτούς που κάνουν πολιτικό γάμο δεν πιστεύουν στον Θεό. Ιδεολογικά δεν πιστεύουν. Να πω και την αλήθεια, να πω και μια αυτή. Άμα δεν πιστεύεις στον Θεό και είσαι άθεος, παντελώς άθεος, καλύτερα να πας στο Δημαρχείο παρά να έρχεσαι στην Εκκλησία και να διακομωδεύεις το μυστήριο και να μας βρίζεις, έτσι. Έχει τύχει ο ιερεύς να κάνει το μυστήριο και ο γαμπρός και η νύφη να τους βρίζουν, να κοροϊδεύουν, να γελάνε. Να διακομωδεύουν το μυστήριο. Γιατί έφτασαν μέχρι εκεί επειδή τους πίεζαν ποιοι? Οι γονείς τους ή το περιβάλλον. Αυτοί δεν τα πίστευαν αυτά τα πράγματα. Και την ώρα που ο Θεός, ο ιερεύς έδινε την ευλογία, αυτοί κοροϊδεύαν από κάτω. Μεθυσμένοι με τα μπουκάλια κλπ. Οι συγγενείς κλπ. Τέλος πάντων. Προσωπικές, κοινωνικές, ιδεολογικές αντιλήψεις και πολιτικές κρατούν πολλούς μακριά του χριστιανικού γάμου και της παραδοσιακής οικογένειας. Έτσι μακριά, ναι. Ένας ιδεολόγος άθεος, ένας αλόθρικος, ένας διαφορετικού θρησκεύματος θα καταφύγει στον πολιτικό γάμο. Ένας μουσουλμάνος φυσικά θα πάει στον πολιτικό γάμο. Ένας των ανατολικών θρησκειών δεν θα πάει ποτέ στην εκκλησία να κάνει χριστιανικό γάμο. Θα πάει στο Δημαρχείο, έτσι. Αυτά θα λέγαμε είναι τα πιο εξειδανικευμένα επιχειρήματα που μπορούμε να πούμε για τον πολιτικό γάμο. Δεν είναι μόνο αυτά, είναι και πολλά άλλα. Ας πούμε, κάνουν πολιτικό γάμο γιατί πολλοί το λένε και χριστιανοί και χριστιανικών οικογενειών γόνοι, έτσι, δεν τολμούν βέβαια να το πούν φανερά, αλλά γιατί κάνουν πολιτικό γάμο? Γιατί θέλουν να επιτύχουν κάποια μετάθεση. Είναι καθηγητές στρατιωτικοί, είναι δικαστικοί, είναι υπάλληλοι, είναι μακριά. Άμα είναι μόνοι τους, δύσκολα μετατίθενται στον τόπο που θέλουν. Άμα παντρευτούν, παίρνουν περισσότερα
1: μόρια
0: και πάνε στον τόπο εκεί που αυτό. Και λέει, δεν πειράζει, θα κάνουμε και θρησκευτικό. Αυτό είναι ένα. Δεν περιφρονούμε το θρησκευτικό, αλλά τώρα ήταν ανάγκη να κάνουμε πολιτικό για να πάρουμε μετάθεση. Αυτό όμως είναι λάθος. Λάθος είναι. Διότι ποδοπατείται ένα σπουδαίο μυστήριο της Εκκλησίας εν συνειδήτως, έτσι. Το τονίζω, αυτό είναι συνειδήτως, δεν είναι έτσι απλώς ήρθε η περίσταση, είναι συνειδήτως. Μετά, για να πάρουν διάφορα δάνεια, άμα είναι έγκαμοι, ας πούμε, παίρνουν πιο εύκολα δάνεια, έτσι. Μετά, για να κάνουν σπουδές στο εξωτερικό, για παραδείγματος χάρη, ξέρω σπουδαστές οι οποίοι πήγαν στην Αμερική και δεν μπορούσαν να μείνουν ο καθένας ξεχωριστά, δεν τους έδινα άδεια παραμονής και παντρεύτηκαν. Παντρεύτηκαν, έτσι, για να παραμείνουν εκεί, για να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές, κάνουν ένα συμβατικό, κάνουν πολιτικό γάμο. Ουσιαστικό, μπορεί αυτοί να παντρευτούν και αργότερα, αλλά και συμβατικό. Ξέρω και περιπτώσεις που δύο δεν είχαν καμιά σχέση μεταξύ τους. Συμφώνησαν να κάνουν ένα γάμο, πήγαν στην Αμερική, παρουσιάστηκαν παντρεμένοι, πήραν την άδεια και μετά ο καθένας έζησε πια. Έζησε τη ζωή του, έτσι. Μετά. Φέρνουν και δικαιολογίες. Δεν έχουμε επαρκή χρήματα για να κάνουμε θρησκευτικό γάμο. Μα κανένας δεν σε υποχρεώνει. Δεν σε υποχρεώνει κανένας να πας στην εκκλησία και να πληρώσεις. Το λέω εγώ γιατί στη Μητρόπολη στην οποία διακονώ έχουμε δώσει εντολή. Όποιος δεν έχει δεν θα ζητήσετε ποτέ χρήματα. Αν σας πω θα πάρετε ένα ελάχιστο ποσό. Έχουμε πει και ποσό. Ο μακαριστός προκάτοχός μου το έχει κανονίσει. Ελάχιστο ποσό. Και αν σας πούνε ότι δεν θέλουμε να δώσουν, ποτέ δεν θα φέρετε αντίρρηση ή παράπονα. Ποτέ. Άμα θέλεις όμως να στρώνεις από την είσοδο της εκκλησίας μέχρι την άσφαλτο του πεζοδρομίου. Χαλιά και τούλια και να ανάβεις κεριά και ξέρω εγώ τι. Αν έχεις πάρει όλα τα ανθοπολία της οικουμένης 40 και έχεις στολίσει την εκκλησία. Αν ξέρω εγώ τι δεν έχεις κάνει. Αν κάνεις τρικούβερ το γλέντι που κάνει 4.000 και 5.000 ευρώ. Μόνο μου έλεγε ένας, τώρα αν είναι αλήθεια δεν ξέρω, μου φάνηκε υπερβολικό, αλλά λέει που πάνε να χτενίσουν την ύφη, έτσι, δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες ευρώ δίνουν.
1: Για να χτένισμα. Για ένα χτένισμα.
0: Για ένα χτένισμα και πολλά άλλα. Λέει αυτό στοιχίζει, μην τα κάνεις, ποιος σου πέρα να τα κάνεις. Όπως πας στο Δημαρχείο και κάνεις έτσι το γάμο σου λιτά, έτσι κάτω και στην εκκλησία και θα έχεις και την ευλογία ποιου, του Θεού. Την
1: ευλογία του... Γι' αυτό και καθυστερούν πολύ το γάμο και κάνουν το πολιτικό. Επειδή και μάλιστα εδώ φέρουν ευθύνη, το βλέπουμε από τις εξομολογήσεις. Ναι. Οι συγγενείς τους. Ναι. Τους λένε εμείς θέλουμε γονείς, έτσι, στενά προσωπικά πρόσωπα, θέλουμε να κάνουμε γλέντι, έτσι, να σας χαρούμε. Και καθυστερεί πολύ καιρό και είναι.
0: Και δεν γίνεται και ποτέ καμιά φορά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα ένας μου έλεγε, ο φτωχός στο γάμο και ο πλούσιος στην κηδεία φαίνεται. Δηλαδή, ο φτωχός δείχνει όλη του την αυτή στο γάμο, εκεί με το να κάνει σπατάλη και πολλοί δανείζονται για να κάνουν γάμους τέτοιους οι οποίοι. Δεν ωφελούν σε τίποτα. Εγώ προτρέπω να μην κάνουν ούτε έξοδο ούτε τίποτα. Να παντρευτούν, να δώσουν κάποιο γλυκάκι και να πάνε στην ευλογία του Θεού. Έτσι. Βέβαια εδώ έχει και δεσμεύσεις ο πολιτικός γάμος. Δεν μπορούν να κοινωνήσουν, δεν μπορούν να γίνουν ανάδοχοι στα μυστήρια του γάμου και της βαπτίσεως. Ναι, δεν μπορούν να πάρουν ενεργό μέρος μέσα στην εκκλησία. Δεν μπορούν. Παλαιότερα δεν τους κίδευαν. Τώρα η εκκλησία έκανε συγκατάβαση και τους κίδευε. Δηλαδή βλέπουμε ότι. Αυτή η ενέργειά τους έχει επίπτωση και στην πνευματική ζωή, αν θέλουν να ζήσουν πνευματική ζωή, έτσι λέμε αυτό. Πόσες φορές δεν έχουμε τύχει να γίνονται καυγάδες γιατί θέλουν να γίνουν ανάδοχοι έχοντας κάνει πολιτικό γάμο. Τη στιγμή του λέμε ότι τακτοποιήσου ενώπιον του Θεού, κάνε θρησκευτικό γάμο και μετά θα γίνεις ανάδοχος. Πώς θα διδάξεις το παιδί την ευσέβεια όταν έχεις καταπατήσει ένα μεγάλο μυστήριο, έτσι, ένα πάρα πολύ μεγάλο μυστήριο. Λοιπόν, βέβαια εδώ είναι ένα άλλο θέμα που ίσως μια άλλη φορά το κουβεντιάζουμε. Η συζυγή αυτή κρατάει χρόνια. Χρόνια. Και υπάρχει περίπτωση ένας από τους δύο να θέλει να γίνει ο γάμος θρησκευτικά και ο άλλος να μην θέλει. Και γίνονται μεγάλες τραγωδίες, έτσι. Ναι. Και πολλές φορές αυτοί που συνάπτουν πολιτικό γάμο δεν έχουν σαφή αντίληψη στη συνάπτωση. Σου λέει τι πολιτικός. Τι θρησκευτικός, δηλαδή έχουν μια αρρωστημένη, νοσηρή
1: ίσως
0: αντίληψη για το γάμο.
1: Το θρησκευτικό να το βλέπω περισσότερο παραδοσιακός γάμος.
0: Ναι, ναι, παραδοσιακός, μάλιστα, ναι. Και πολλές φορές και εξ ιδεολογίας πάνε και δηλώνουν και τα παιδιά στο Δημαρχείο χωρίς να τα βαπτίζουν. Και ολόκληρα παιδάκια είναι αβάπτιστα. Βέβαια υπάρχει ο γάμος των αλλοθρήσκων, η μεικτή γάμη, δηλαδή. Ένας μουσουλμάνος με μια χριστιανή, έτσι. Σπάνια ο μουσουλμάνος γίνεται χριστιανός. Σπάνια, σπάνια. Σπάνια. Και αν χωρίσει, αν γίνει χριστιανός και χωρίσει, ξαναγυρίζει πάλι στην παλιά του πια. Στην παλιά του θρησκεία, έτσι, ναι. Στη Γερμανία μου έλεγε κάποιος ιερεύς ότι πολλοί κάνουν γάμο πολιτικό για να αποφύγουν την εφορία. Όταν είναι σε έγκαμος έχει λιγότερη αυτή η παρακράτηση του μισθού τους από την απορία, ενώ άγαμος μεγαλύτερη είναι. Και το απαράδεκτο είναι και το σύμφωνο ελευθέρας συμβίωσης, ούτε πολιτικό ούτε θρησκευτικό. Είναι μια παρατεταμένη πορνεία αυτό το πράγμα. Είναι μια παρατεταμένη πορνεία που έχει μάλιστα με συμβολογραφική πράξη έχει και καθιερωθεί. Έχει καθιερωθεί για την λεγόμενη αυτή οικογένεια. Τώρα προχωρώντας παρακάτω, βέβαια θέλω να πω εδώ πέρα ότι εδώ έχουμε μια βαθιά αλλίωση θεολογική και κοινωνική του μυστηρίου του γάμου και της οικογένειας. Βαθιά αλλίωση, δεν την κουβεντιάζουμε. Έχει και άλλες εκτροπές. Επιγραμματικά θέλω να αναφέρω η εκτροπή των ομοφιλοφιλικών ζευγαριών, έτσι. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Τώρα στην Ευρώπη πάρα πολλά κράτη έχουν υιοθετήσει τους γάμους τέτοιων ανθρώπων, του ιδίου φύλου. Και στην Ελλάδα ετοιμάζονται να το κάνουν αυτό το πράγμα. Και στην Ελλάδα. Λένε, να πω μόνο το χωρί του Παύλου που λέει ότι ούτε πόρνη, ούτε μοιχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκίτε, βασιλεία Θεού, ού κληρονομήσουση. Το λέει, είναι καθαρά. Η αρσενοκητία είναι μεγάλη εκτροπή της ανθρωπίνης φύσεως, την οποία οφείλει ο άνθρωπος να αγωνιστεί να την βάλει κάτω από τον έλεγχο, παίρνοντας τη χάρη του Θεού. Έτσι, ναι, τη χάρη του Θεού. Και ο Ιερός Χριστός μας θα πει ομόνοια και ειρήνη και σύνδεσμος αγάπης μεταξύ ανδρός και γυναικός. Δεν λέει μεταξύ ανδρός και ανδρός, ανδρός και εκεί συρεί πάντα τα άγαθα. Λοιπόν, τώρα τελευταία σας είπα ότι αυτά προσπαθούν να τα ξεπεράσουν οι άνθρωποι. Δυστυχώς και οι άνδρες του κοινοβουλίου μας δεν έχουν αντίρρηση να θεσπίσουν ένα τέτοιο γάμο, έτσι είναι. Για τον οποίο ο Ιερός Χριστός, η Παλαιά Διαθήκη λέει ότι είναι βδέλυγμα ενώπιον του Θεού, βδέλυγμα, ναι. Να μην πω τότε παρά άλλα, που υιοθετούν παιδιά χωρίς να δύο άνδρες να υιοθετήσουν ένα παιδάκι να το μεγαλώσει, ή γυναίκες, η παρένθετη μητέρα και πολλά άλλα, έτσι είναι. Προχωρώντας τώρα παρακάτω, θέλω να πω έτσι επιγραμματικά ότι πολλοί άνθρωποι εκτρέπονται σε όλες αυτές τις καταστάσεις επειδή θεωρούν τον θεσμό του γάμου αναχρονιστικό. Αναχρονιστικό, λέει, δεν ταιριάζει στην εποχή μας. Δεν ταιριάζει. Μας μάντρωσε η Εκκλησία μέσα στις οικογένειες. Έτσι λένε. Και τα βάζουν και με τον Απόστολο Παύλο κλπ. Ή λένε ένας τέλειος γάμος πρέπει να κρατήσει μόνο 5 χρόνια. Μετά τα 5 χρόνια υπόκειται σε διάλυση. Σε ανά πάσα στιγμή σε διάλυση. Έτσι. Οπότε υπάρχουν πολλές συμβατικές οικογένειες. Υπάρχουν διαζύγια συνενετικού χαρακτήρου και 1000 άλλα πράγματα. Επειδή δεν έχουν αντίληψη της χριστιανικής οικογένειας. Δεν έχουν οικογένειες, μπορεί να έχουν παντρευτεί μέσα στην Εκκλησία, αλλά δεν έχουν αντίληψη ότι αυτό που έκαναν είναι ιερό. Πρέπει, σου λέει, είναι ένας τύπος για να ζήσουμε μέσα στον κόσμο. Έτσι. Mm. Εύκολα διαλύονται και εύκολα έτσι εξαναμίζονται όλες εκείνες οι δωρεές που μπορεί να πάρει κανείς από την Εκκλησία και δεν τις έχει καλλιεργήσει. Μπορεί να είναι μέσα στην Εκκλησία και να ζουν, με συγχωρείτε, μπορεί να είναι στο ίδιο σπίτι και να συζούν χωρίς ο ένας να έχει σχέση με τον άλλον. Ο άντρας να κάνει τη ζωή του, η γυναίκα τη ζωή του, τα παιδιά μόνο. Τα παιδιά είναι εκείνο που τους συνδέουν. Συμβατικές, τι, συμβατικές οικογένειες, ναι. Δεν έχει χαθεί το αισθητήριο το πνευματικό. Πάρα πολλές οικογένειες συζούν ο άντρας και η γυναίκα συμβατικά, κάνοντας ο καθένας τη ζωή του, έτσι. Είναι μια, και αυτό μια μεγάλη εκτροπή της εποχής μας. Μετά είναι, να πω και κάτι που είναι αυτό, σύναψης γάμους ηλικιωμένων ανθρώπων. Δηλαδή ο ένας να είναι 80 και οι άλλοι να είναι 30 ετών για να πάρει άδεια παραμονή στην Ελλάδα. Ή να είναι και οι δύο μεγάλες ηλικίες, 75 και 80. Φαντάζεσαι τον ιερέα να λέει και εδώ στη παιδίσκη ταύτη και η παιδίσκη να είναι 80 ετών, καρπών κοιλίας και λοιπά. Είναι μια κοροϊδία. Αν δεν κάνω λάθος, στην Κύπρο, η Εκκλησία της Κύπρου, σε άτομα μεγάλης ηλικίας δεν παρέχει άδεια. Διότι λέει εξέλιπον η σκοπή του γάμου. Δεν υπάρχουν πλέον σκοπή τέτοιοι του γάμου. Μετά έχουμε μονογονεϊκές οικογένειες όπου μια γυναίκα, παράδειγμα, χάρη συλλαμβάνει ένα παιδί, δεν το πετάει, το κρατάει και το ανατρέφει μόνη της, χωρίς την σύμπραξη του ανδρός που την έχει εγκαταλείψει ή δεν θέλει, και φορτώνει όλα τα βάρη της οικογένειας αυτής. Και υπάρχουν και εικονικά διαζύγια, δηλαδή που παίρνουμε εικονικά διαζύγια για να αποφύγουμε πια, να αποφύγουμε την εφορία. Και πολλά άλλα. Υπάρχουν πάρα πολλές εκτροπές του οικογενειακού γάμου με διάφορες μορφές. Τώρα δεν έχουμε ώρα να τις αναπτύξουμε. Μια άλλη φορά ίσως αναπτύξουμε περισσότερο. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι η οικογένεια περνάει μια μεγάλη κρίση. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι όλοι οι άνθρωποι κουβαλάμε πάνω μας την οικογένειά μας, τη μάνα μας και τον πατέρα μας. Όταν είναι συγκροτημένη η οικογένεια και το παιδί θα πάρει πάρα πολλά εφόδια και θα έχει σαν πρότυπό του πια την οικογένειά του. Πόσο με ωφέλησε ο λόγος ενός εκπαιδευτικού που μου είπε: ποτέ δεν είδα τη μάνα μου και τον πατέρα μου να μαλώνουν. Ποτέ, ποτέ. Πάντοτε έχω την εικόνα αυτή ότι έζησαν αρμονικά. Γι' αυτό και θα πρέπει να κάνουμε το παν να διδάξουμε σαν εκκλησία, ο επίσκοπος, ο πρεσβύτερος, οι συνάξεις έτσι οι εκκλησιαστικές, να λένε τι είναι μια χριστιανική οικογένεια και πόσο αξία έχει. Πόσο αξία έχει. Για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτά τα εμπόδια και να δημιουργήσουμε καταστάσεις οι οποίες θα είναι κοινωνίες εν Χριστώ, εν Χριστώ Ιησού. Χριστώ Ιησού. Πάντοτε πρέπει να το κάνουμε αυτό. Και προπαντός θα πρέπει να μάθουμε να κλείνουμε και τα κουμπιά της τηλεοράσεως που δείχνουν όλες αυτές τους ξεπεσμούς σαν ιδανικά πρότυπα της ζωής των νέων ανθρώπων. Αυτά είχα να πω σήμερα,
1: πατέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, σεβασμιότητα, για τα τόσα έτσι πολύ ωραία και επίκαιρα μας είπατε για αυτό το θέμα, το οποίο όλους μας απασχολεί και το, όλοι το βλέπουμε μπροστά μας σήμερα. Αγαπητοί μου τηλεθεατές, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας, αναλύοντας το σπουδαιότατο θέμα της χριστιανικής οικογένειας. Η οικογένεια πραγματικά είναι δώρο που έχει δώσει ο Θεός στους ανθρώπους, αποτελεί έκφραση του θελήματος του Θεού για τον άνθρωπο, προκειμένου δι' αυτής της οδού ο άνθρωπος, της οδού της οικογενείας, της βασικής αυτής οδού της οικογενείας, να φτάσει στον προορισμό του που είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Όσο περισσότερο εμείς οι άνθρωποι και γενικά οι ανθρώπινες κοινωνίες και οι λαοί απομακρύνονται από την πίστη προς τον Θεό, από την πίστη προς την Ανάσταση εν Χριστώ Ιησού, τόσο πιο πολύ εκφυλίζεται αυτός ο θεσμός και δημιουργούνται όλα αυτά τα έκτροπα τα οποία μας, για τα οποία έτσι μας μίλησε αναλυτικά ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Δέσης Πέλης και Ελμοπίας Ιωήλ. Ας θέσουμε θεμέλιο βασικό στον γάμο και στις οικογένειές μας το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, έτσι ώστε οι οικοδομούμενες οικογένειες στο πρόσωπο αυτό, στο πρόσωπο του Θεού μας, έτσι να υψωθούν και να φτάσουν μέχρι τη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν.

Παρακολουθήσαμε την εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία». Μια συζήτηση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμονος Καραλάζου με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέησης Πέλης και Αλμοπίας κύριο Ιωήλ για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αιμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθετο η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνιν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο κριτής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστη σε μη το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες άσμε της ανομίας μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ή γεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένεται σ' εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας και ανυμνήν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της διήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν Πατρί και Πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι προς το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησε στα άδελα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσά με. Ραντίζ με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνίζ με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίζ με αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ω θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάση ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησον τη εγκάτη μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλει απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν το σωτηρίο σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός, ο Θεός, ο Κυρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησε θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρι άμα μία νοδό υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαρι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξεις τη σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν νέο Δήμου του φυλάξεσαι τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίε σκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα τη εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδία εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπει έω φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάξεστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μία πόσιμη από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπου σαν μία μάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέσω οδερεσκή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαιώμασή σου μελετή σου ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος του δούλου σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψουν τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησας υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου ζήσουν με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα εκεί επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχή σου εν της θαυμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδίας βεβαίωσόν με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατησχύνεις. Οδόν εντολός σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουσή μου λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ εσκυνόμεν. Και εμελέτωνε τις εντολές σου άση γάπησα σφόδρα. Και ήρατα χείρας μου προς τα σεντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουνε τις δικαιώμασή σου. Νήσετε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμεν τα σωδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελαίου σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επί ίσως μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ η πλημέλησα, δια τούτου του λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεος σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω εν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτω σαν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθινο σας κόσεν πάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχείς συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθουμε των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγιά σου υπερμέλει το στόματί μου. Από τον εντολόν σου συνήκα δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε επ' εμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επί ίσα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώσ με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτω σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεος σου και τα δικαιώματά σου δίδαξον με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον ευμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω το συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι φθαλμοί μου επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλου ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένων το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσάν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσει εσύ Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσουν με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των αματηρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσουν με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρίασιν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκουν σκύλα πολλά. Αδική ανεμίσησα και ευδελιξάμιν τον δενόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε ο ντελέσου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επιπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλου σου ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγια Επίσκεψη και Ίεση της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς, αλλά ανάνυψον.

0: ευλόγησον τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπέρ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ Θεοτό και η ελπίση ημών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον Σου, ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στη παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία ημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνικ τυρμών, θαρούντε σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε εμήν αναγρύπνο καρδία και νυφούς η διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις του αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμε εν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούν τα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια αιώνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπρον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνδυνται και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και από πάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν.

0: ελπίσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε, ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιά σου, η μέρα σου ήλιο σου συγκάφισε ουδέ εις ελλήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το ονοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο έντες ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθέτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίωμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από ότου πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Νίσθητη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίο ήμαρτον συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνει. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διό νυμνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Νίστητε Κύριε τον απελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόνται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους επαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Υπερένδειξε η πάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
3: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δεμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήν ως έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
3: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμίας το χείσο μεν ρηστεί με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός συγκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς.

0: Μεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσα ημάς.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως.

0: πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου, υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνωρος Ιερομονάχου και Πάστης εν Χριστώ ημών Αδελφότητος, υπέρ του ευσεβούς ημών Έθνους, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών Στρατού, υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεούντων και διακόντων, διακονούν τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ανασθενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους πτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σε όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Και ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου? Δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

0: Δόξα σε ο Θεός η ελπίσιμο, Κύριε δόξα σε, Βασιλεύ ουράνιε παράκτητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και εσκήνωσον εν ημίν και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τα στιγάσιμον.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενία ημών, ένα και το ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην, το αφιλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών,

Σώσον, Κύριε, τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα στη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και δωσόν φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως τη επωνύμω σου καινή πολιτεία. Τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την συν όπλων ειρήνης αήτητων τρόπεων. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε μη παρήδης αγαθήτας ηγεσίες ημών πανύμνητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν σώζε ούσε και έλευσας. Βασιλεύειν και χωρίκη αυτής ουρανόθεν την νίκην διότι έδικε στον Θεόν.

Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου, ουκ έστει η σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε, Κύριε, αντιλήπτρο μου, η δόξα μου και η ψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνους αξιγέρθη, ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού, τον κύκλος είναι επιτιθημένον μου. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντα στους ευθρέοντάς ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος αξιγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη Σου ενεπάγησαν μη και επεστήριξας επ' εμέ την χείρα Σου. Ουκές την ίασης εν της αρκή μου, από προσώπου της οργής Σου. Ουκές την ειρήνη εν της οστέης μου, από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, ωσί φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και σάπεσαν οι μολοπές μου, από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τόλους, όλη την ημέρα να σκυθροπάζανε πορευόμενοι. Ότι η εψώε μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκές την ίεσης εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον Σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από Σου καπεκρύφει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατέλειπε με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμό μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ εναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντα οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολαιότητας όλη την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ου κύκουον και ως ιάλαλος ου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος ου κακούον και ου κέχον εν το στόμα τη αυτού ελεγμούς. Ότι επί Σύ, Κύριε, ήλπισα Σύ, εισακούσι, Κύριε, ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ εμεγαλωριμόνησα. Ότι εγώ εισμάστηγας έτοιμος και η αλγιδόν μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ. Και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών ενδιέβαλων με επίκατε δύο καναγαδοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι εις την βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι εις την βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς Θεό ορθρίζω. Εδίψησέ σε η ψυχή μου προς απλώση, η σάρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδίν την δύναμήν σου και την δόξαν σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου υπερ ζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της στρωμνής μου, εν της όρθρης σε μελέτωνησε, ότι εγενείδης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσου μου. Εχολήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβει το εδεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθίσεται επί το Θεό. Επενεθίσεται πάσο ομνίων εν αυτό ότι είναι φράγη. Στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγενείδης βοηθός μου. Και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσου.
Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δεν αντιλάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ανοιχθεί εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησήν μου. Ό,τι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγκυσε. Προσελογίστην μετά των καταβενών των εισλάγων. Εγεννήθη όσοι άνθρωπος αβοήθητος σε νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ο νου και μνήστης έτη και αυτή εκ της χειρός σου απόστησε. Έθεντο με εν λάκο κατ' τάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς επήγαγες επε με. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απ' εμού έθεντο με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκε ξεπορευόμενη. Οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίες. Εκ έκραξα προσέ Κύριε όλη την ημέρα, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής εις ποιείς θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντες, μη διηγήσεντες της εν το τάφο το ελαιός και την αλήθειά σου εν διαπολία, μη γνωστήσετε εν το σκόη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφάσισε. Ινατί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέψεις το πρόσωπο σου απ' εμού. Το χώσι μη εγώ και εν κόμπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθη και εξυπορήθη μου. Επεμέδε ήλθον εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν. Εκύκλωσαν με όσοι είδωρ όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρινας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίες. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενοιχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον όποιον σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνουν πάσα στα σανταποδόης αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα σνώσεις σου. Τον λυτρούμενον εκφθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμή. Τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, αναγεννηστήσετε όσα ετού είναι ό,τι σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριος και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, τη Ιη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ούκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνυεί. Ό,τι κατά το ύψος του τα σανομία ημών επίησε νημήν, ουδέ κατά τις αμαρτίες ημών ανταπέδωκε νημήν. Ό,τι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσε ανατολέ από της μόνε μάκρινε να φημών τα σανομία ημών. Καθώς η κτήρη πατήρι ούς, ο κτήρισε Κύριος, τους φοβουμένους αυτών ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστη ότι ηχούσες μεν. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθείς. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντελών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού. Δυνατή ισχύει ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού
Ευλογείτε τον Κύριον πας δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού υπηούντες τον θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δεήσύν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψω πρόσωπος απ' εμέ, και ομοιωθήσω με τις καταφέρνω συνεισλάκων. Ακουστόν ποιήσω μη το πρωτοελαιός ότι επισύλπισα, γνώρισο με Κύριε οδόν εν υπορεύσιμο ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξο με του πείνω θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψε ως την ψυχή μου και εντολές εξολοθρέψε εχθρούς μου και απουλείς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσό μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύμα. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Λέησον με ο Θεός κατ' ομέγα ελαιό σου και κατ' οπλήθος τον κυρμό σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλήον πλήρωμε από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με σπίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσει το κνές θέση. Η δούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτία σε κοίησε έμε η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδεια και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόβοη καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχον ελευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλία συγκέφρωση να αγαλιάσουν τα οστέα τα επινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πας της ανομίας με εξάλληψον. Καρδία καθαρά χτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθέ εγκαίνησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδοση με την αγαλία σου σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηρίξον με. Δάξω αν ούμου στα σοδού σου και ασεβή σε επισέ επιστρέψουσι. Δίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσία ανέδωκα άνολο καυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία του Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί το θυσία

Πολυάθλου Φευρωνίας. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ορεντίου και των εξ γνηστίων αδελφών αυτού, όν τα ονόματα Φαρνάκιος, Έρος, Φύρμος, Φυρμίνος, Κυριακός και Λογκίνος. Τη αυτή ημέρα η ανάμνησης της υπερλόγων και πάσαν ελπίδα δοθήσεις ημίν βοηθείας παρά του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, δια των πρεσβειών της ασπόρος αυτών τεκούσης, κατά τον διαγίστε και θαλάσσις κυκλωσάντων, την καθημάς βασιλίδα των πόλεων και πανολεθρία παραδοθέντων και τελείο αφανισμό. Τες της Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων πρεσβείων,

Στη δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και στη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος, ή μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε τη ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σοι ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εμέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός σοι, Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και εν ετών και δεδοξασμένον το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επισέ. Ευλογητός σοι, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός σοι, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός σοι, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί.

βέβαια βάζουν την τύση σε κλίμα των αφιάνων τη ψυχή και δύο ματά ο Άγιο Αγιών. Έκτρωνε την χειρά στην αόρα του Αγίου Κατοικητηρίου και ευλόγησε πάντα σε εμά. Και τι μάρτυμον εκουσίω ή ακουσίω ω γαθό και φλάνδρο Θεό συγχώρησον. Δωρούμενο σημείν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου.

0: Το εξομολογήστε, Κύριε, και ψάλλει τον αμωτήσου ύψιστε, το αναγκαίριν το πρωί του ελαιός σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε υγείας της ασθενείας ημών, εν εγκέν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφελέτης ημών, και μη σε να έχεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Η αμνά σου Ιησού κράζει μεγάλη τη φωνή

0: Ιησούν ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός δεόμεθα σε πάκουσον και ελεήσον.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Εν τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Θεολόγου.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Εν τη δεόμεθα υπέρ ελεήγος ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη αδελφότητη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφαιρωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδημοκτητώρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προναπαυσεμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδευσε βοσκημένων και απαντοχορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων τούτο, κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώντος λαού, το απεκδεχομένο του παρασουμέκα και πλούσιον έλεο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει.

0: Ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και εἰ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσει ο Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν δι' Αγία αυτού Εκκλησία το έθνη παντί, η αδελφότητη ταύτη εις αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτόκερ.
1: Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός εν πίσω.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Πνεχάντου, Άγιος του Μητρός, δυνάμει του Ημίου Ξωπιού Σταυρού, προστασίας των τίμιων επωρονιών δυνάμεων σωμάτων και εσύ ευτιμία δόξου προφήτου προδρόμου και παπιστού Ιωάννου, των Άγιων Δόξων και Πανεπιστημίων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και της Αποστολολιθίας της Λυπησίας, των Οσίων και Θεοφορωματέρων ημών, του Αγίου Πρόσφυγου Νικολάου του Θεματουργού, των Αγίου και Δικαιώθωπα του Ορνιακήμ και Άννη, τη Αγία Ενδόξου, σε μάρτυρε Φευρονία, ει την μνήμη επιτελούμεν και πάνω των Αγίων Ελέη, εξώσε εμά, ω αγαθό φιλάνθρωπο και ελεήμων Θεό. Διευχών των Αγίων Πατρών ημών, κύριε Ισβορτό, Θεό Ελέη, και σώσον ημών.
1: Αμήν.

0: Φίλοι μας, είμαστε και πάλι κοντά σας μαζί με τον ιστορικό μας τηλέγραφο.
1: Ιουνίου 25, 1903. Γεννιέται ο George Orwell, φιλολογικό ψευδώνυμο του Eric Arthur. Άγγλος στην καταγωγή, λογοτέχνης και ιδεολόγος σοσιαλιστής, ανέπτυξε σημαντική επαναστατική δράση στην Ισπανία κατά του Φράγκο. Γνωστά έργα του, «Η φάρμα των ζώων» και το 1984, στο οποίο παρουσιάζει τη θλιβερή ιστορία μιας φανταστικής χώρας που εξελίσσεται μέσα σε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς.
0: Ιουνίου 25, 1912. Ο Αλέξανδρος Καραμανλάκης επιχειρεί πτήση από το παλαιό Φάληρο στην Πάτρα με αεροπλάνο τύπου Πλεριότ 50 ύπων. Πραγματοποίησε ανεπιτυχή αναγκαστική προσθαλάσσωση στον Κορινθιακό κόλπο και βρήκε το θάνατο. Άνοιξε έτσι το πάνθεον των θυσιών της ελληνικής εποποιίας των Εθέρων.
1: Ιουνίου 25, 1919. Η πρώτη προσπάθεια επιβολής του κομμουνισμού στη Γερμανία αποτυγχάνει, καθώς η επανάσταση των Σπαρτακιστών στο Μόναχο καταπνίγεται.
0: 25 Ιουνίου 1925. Ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος διαλύει το κοινοβούλιο και κηρύσσει τη δικτατορία.
1: 25 Ιουνίου 1939. Ιδρύεται νομός Πειραιός και Νήσων, καθώς και ξεχωριστή Μητρόπολη.
0: 25 Ιουνίου 1950. Αρχίζει ο Κορεατικός πόλεμος με την εισβολή της Βορείου Κορέα στη Νότιο Κορέα. Με την ανάμιξη Αμερικανών και Κινέζων δημιουργήθηκε άμεσος κίνδυνος παγκόσμιας ανάφλεξης. Τελικά τα δύο στρατόπεδα δέχθηκαν την κατάπαυση του πυρός και την αναγνώριση της πριν από την εισβολή των Βορείων κατάστασης.
1: 25 Ιουνίου 1961. Το Ιράκ ανακοινώνει για πρώτη φορά ότι το Κουβέιτ του ανήκει.
0: 25 Ιουνίου 1961. Φίλοι μας, αυτά για σήμερα. Καλή σας μέρα.

τέλειο τους μας φαίνεται ο χειμώνας με τις βροχές και τις καταιγίδες, τα αγαπητοί φίλοι. Με το κρύο και τα χιόνια. Με την καταχνιά και το μολυβένιο ουρανού που μας κρύβει τον ήλιο. Το φθινόπωρο και η άνοιξη που άλλοτε ήταν για όλους μας οι πιο γλυκές και όμορφες εποχές, τώρα λες και έχουν χαθεί. Χειμώνας μακρύς που σου πλακώνει την καρδιά και καλοκαίρι που μέχρι να το χαρείς και να τα απολαύσεις έχει περάσει. Ο χειμώνας επικρατεί και βασιλεύει, που μοιάζει με την εποχή μας και τον κόσμο μας. Και καθώς κυλά αργά-αργά, έτσι το νιώθουμε, νοσταλγούμε και προσμένουμε το καλοκαίρι, το κάθε καλοκαίρι, που είναι πάντα Θεού χαρά. Όχι πως και ο χειμώνας δεν έχει τις χαρές του και τις ομορφιές του, τα καλά του και τα αγαθά του, μα να, η βαριά του ατμόσφαιρα και το γκρίζο του χρώμα μας κάνουν να βλέπουμε μονάχα τις ασχήμιες του και να ξεχνούμε τις ομορφιές του. Το καλοκαίρι όμως, φίλοι μας, είναι πάντα Θεού χαρά. Οι μεγάλες του ολοφώτινες μέρες και οι μικρές δροσερές αστροφώτιστες νύχτες του μας ξελογιάζουν και δεν μας κάνει η καρδιά να μπούμε στο σπίτι. Ο ήλιος, ο ελληνικός ήλιος, που λάμπει σαν ένα αστέρι, ακόμα και όταν μας τσουρουφλίζει με τις καυτερές χρυσακτίνες του, είναι η μεγάλη μας αγάπη που σκορπίζει απλόχερα στην ελληνική γη μας, σε βουνά, δάση και κάμπους, σε στεριές και πελάγι, σε πολιτείες και χωριά, το χρυσαφένιο του φως, το ζωηφόρο χάδι του, τη διαφάνεια του ουρανού, τα φωτεινά χρώματα που ξυπνά και ζωηρεύει όλη την πλάση, που χρυσώνει τα στάχια και οριμάζει στην ώρα τους τους καρπούς, χαρίζοντας στον καθένα το δικό του χρώμα, το άρωμα, την οστιμιά και τη γλύκα. Αυτό το καλοκαίρι, αγαπητοί φίλοι, της πατρίδας μας το καλοκαίρι, με χίλιες μύριες φωνές και φωνούλες και με όλα του τα κάλλη, μας προσκαλεί να το ζήσουμε και να το χαρούμε με όλη μας την καρδιά, όπου και αν βρεθούμε. Να απολαύσουμε τα δροσερά, ολοφώτινα πρωινά του, την ώρα αυτή που όλα τα πετούμενα ξυπνούν αξιμέρωτα ακόμα, για να στείλουν στον πλάστη που τα τρέφει και τα φροντίζει την πιο γλυκιά προσευχή τους. Τι κελαϊδήματα, τι τρίλες, τι μελωδικά τρελά τιτιβίσματα. Η καλύτερη συναυλία στον πιο καλό χώρο και από μοναδικούς μουσικούς. Να περπατήσουμε σε δάση και ρεματιές, να σκαρφαλώσουμε σε κορυφές και βράχια, να φουγκραστούμε στη σιγαλιά του πρωινού και του σούρουπου κάθε ήχο και φωνή, να ανακαλύψουμε ζουζούνια και ζωάκια και μικροφυτά που ποτέ μας δεν έχουμε αντικρίσει και ούτε υποψιαζόμαστε την παρουσία τους. Ξυπόλυτη να περπατήσουμε σε αμουδερές παραλίες και βράχια για να συναντήσουμε το μικρό κόσμο της θάλασσας που αρμονικά συνυπάρχει και κινείται ανάμεσα στα θαλασσινά φυτά που στολίζουν τις ξέρες και το βυθό της. Κι αν έχουμε υπομονή και παιδιάστικη περιέργεια, βότσαλα και κοχύλια και όστρακα θα γεμίσουν τα χέρια μας, που θα μεταφέρουν και στην πόλη κάτι από την ομορφιά, την αλμύρα και τον αχό του πελάγου. Και τα καυτά μεσημέρια στον ίσιο των δέντρων ας αναζητήσουμε τη δροσιά για να απολαύσουμε το μονότονο τραγούδι του Τζίτζικα, που σε ξεκουφαίνει με το δυνατό τζιτζίρισμά του. Και όταν ο ήλιος βασιλέψει και έρθει απαλά η νύχτα, ας ξαπλώσουμε σε πεζούλες και βράχους μακριά από τα φώτα, για να μετρήσουμε τα αστέρια που σαν καντήλια κάθε βράδυ φέγγουν μέσα στο σκοτάδι, έχοντας για μουσική υπόκρουση το τραγούδι των γρίλων. Όπου και αν πάμε, φίλοι μας, ας προσπαθήσουμε να ζήσουμε κοντά στη φύση, φυσική ζωή, και όσο είναι δυνατόν, ας μην πάρουμε μαζί μας και ας μην αναζητήσουμε ό,τι μας θυμίζει την πόλη. Μόνο έτσι θα ζήσουμε ένα πραγματικά μοναδικό καλοκαίρι, που θα είναι στα αλήθεια Θεού χαρά.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 25 Ιουνίου και η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος Φευρονίας, του Αγίου Μάρτυρος Σορεντίου και των 6 αδελφών του, των Αγίων Οσιομαρτύρων Λεωνίδος, Λιβύης και Ευθροπίας, του Οσίου Σίμωνος εν ειρήνη τελειοθέντος, του Οσίου Διονυσίου του Κτήτορος της Ενάθω Μονής του Τιμίου Προδρόμου, του Οσίου Δομετίου Φίλου και Συνασκητού του Οσίου Διονυσίου, του Αγίου Οσιομάρτυρος Προκοπίου του Αποβάρνης και εν Σμύρνη Αθλήσαντος κατά το έτος 1810 και του Αγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου του Εξαταλίας εν Κρίνη Μαρτυρήσαντος κατά το έτος 1823. Το υψηλότερο και το μεγαλειωδέστερο αίσθημα που μπορεί να νιώσει η ανθρώπινη καρδιά είναι η αγάπη προς τον Θεό. Είναι η αγάπη που φλογίζει και θερμαίνει και φωτίζει όλο τον έσω άνθρωπο και τον διεγείρει σε μια μυστική ατέρμονη ένωση μαζί του. Στον Ισραήλ ο Θεός έκαμε πρώτη εντολή του Δεκαλόγου την αγάπη στο πρόσωπό του. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύος σου. Αλλά στο θέμα αυτό και ο Χριστός στάθηκε απόλυτα αποκλειστικός. Ύψωσε την αγάπη στο πρόσωπό του πάνω απ' όλα. Έκανε την αφοσίωση του ανθρώπου σε αυτόν πράξη ηρωική και υπεράνθρωπη. Ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπερεμέ ουκέστημο άξιος. Και ο φιλόν ιών ή θυγατέρα υπερεμέ ουκέστημο άξιος. Για να πάει κανείς κοντά του πρέπει να ξεπεράσει το εγώ του και να εγκαταλείψει τα πάντα. Να απαρνηθεί ό,τι αγαπά, να γίνει ηρωικός υπεράνθρωπος για να γίνει άξιος του Χριστού. Αλλά υπόσχεται αμοιβή για την αποκλειστικότητα της αγάπης του. Ο απολέσας την ψυχήν αυτού ένε και νεμού ευρύσει αυτήν. Αλλά όποιος αληθινά αγαπά τον Ιησού, πέφτει στη μεγάλη περιπέτεια της προς αυτόν αγάπης χωρίς υπολογισμούς. Έτοιμος όχι μόνο να θυσιάσει αγάπες και προσκολήσεις, αλλά και να αναδεχθεί παθήματα και διωγμούς για χάρη του. Αυτός ποτέ δεν θα γνωρίσει την εγκατάλειψη. Στους βίους των Αγίων γνωρίζουμε αυτή την χωρίς όρια υπεράνθρωπη αγάπη, αγάπη που με ανδρίκιο ηρωισμό προχωρούσε στο μαρτύριο και στον θάνατο. Ας το δούμε αυτό και στον βίο της Αγίας Οσιομάρτυρος Φευρονίας που τιμούμε σήμερα.

Η Αγία Φευρονία έζησε στα τέλη του 3ου αιώνα και μαρτύρησε επί της βασιλείας του αυτοκράτορος Διοκλητιανού, ο οποίος κατήχε την έδρα της Ανατολής από το 284 ως το 305. Οι γονείς της, ευσεβείς χριστιανοί, ως ατίμητη περιουσία, ως μέγα πορισμό, της κληροδότησαν την πίστη και την αγάπη στο Χριστό. Έτσι η Φευρονία μεγάλωσε μέσα σε περιβάλλον και ατμόσφαιρα βαθιάς ευσεβίας. Στην εφηβική της ηλικία, τόση ήταν η αρετή της και τόσο πλούσια η χάρις του Θεού πάνω της, ώστε, καθώς σημειώνει το συναξάρι της, ήταν ωραιότερη από κάθε Ρόδο και από κάθε Κρίνο συμπαθέστερη και αγνότερη. Πράγματι, η Φευρονία ήταν ένα λουλούδι που ανέδιδε την ευωδία αγνής και εναρέτου ζωής. Και ήταν τόση η αγάπη της για τον Χριστό, ώστε επιθυμούσε να ζήσει απολύτως αφοσιωμένη σε Αυτόν και να Τον ακολουθήσει διαβίου. Ήξερε πως θα περνούσε από τα ιδυλιακά ακρογιάλια της Γαλιλαίας, μα δεν αγνοούσε πως θα χρειαζόταν να ανεβεί και στον Γολγοθά πριν φτάσει στην Ανάσταση. Θα ζούσε την μακαριότητα της εν Χριστώ ζωής, θα γνώριζε όμως και την οδύνη του Σταυρού πριν από τον τελικό θρίαμβο. Άλλωστε, η αφιερωμένη στον Χριστό ζωή είναι μαρτύριο ότι προαιρέσει. Μα η πίστη και η αγάπη στον Χριστό κάνουν τον άνθρωπο ακατάβλητο και η Φευρονία προχώρησε αποφασιστικά στην επιλογή της. Τίποτε δεν θα μπορούσε να την χωρίσει από τον Χριστό. Έτσι, με την ευχή των γονέων της, κατατάχθηκε σε μια γυναικεία μοναστική αδελφότητα της περιοχής τους στην Παλμύρα της Μεσοποταμίας. Γρήγορα η Φευρονία με την αγαθότητά της, την ταπεινοφροσύνη της και την εν γένει αρετή της έγινε ιδιαιτέρως αγαπητή σε όλες τις αδελφές και η ίδια της αγάπησε με ανεπιτίδευτη αγάπη και προσαρμόστηκε με ακρίβεια στους κανόνες του μοναχικού βίου. Στο απερίσπαστο και ησύχιο του τρόπου της νέας της ζωής βρήκε τον χρόνο να μελετά, καλλιεργώντας έτσι το ήδη ανεπτυγμένο πνεύμα της. Συγχρόνως δε, να αγωνίζεται καθημερινώς στον στίβο των μοναχικών παλεσμάτων για την κατάκτηση της κορυφής της τελειότητος. Μακριά από την τύρβη του κόσμου, ο Παρθενώνας αυτός ήταν το γαλήνιο λιμάνι όπου κάτω από την εμπνευσμένη διοίκηση και πνευματική φροντίδα της μοναχής Βριέννης οι αδελφές κατέπαυαν και ανέπαυαν τους σκόπους της πνευματικής τους ασκήσεως. Να όμως που και σε αυτόν τον λιμενίσκο της Γαλήνης έφτασε η θύελα. Στην εκκλησία ενέσκυψε ως άγρια κακοκαιρία και τρομερός άλλος ο διωγμός. Οι χριστιανοί εδιώκοντο και χιλιάδες ζητούσαν άσυλο στα βουνά και στις σπηλιές τους. Έτσι οργανώθηκαν στρατιωτικές ανιχνευτικές ομάδες που ερευνούσαν για κρυμμένους χριστιανούς μακριά από πόλεις και χωριά. Τότε ένα σώμα στρατιωτών πέρασε και από την μονή της Βριέννης. Οι αδελφές ειδοποιημένες εγκατέλειψαν τη μονή. Απέμειναν δε μόνες οι γερόντες Αυριέννη, οι αδελφοί Θωμαής και η Φευρονία λόγω ασθενίας της. Οι στρατιώτες βρήκαν εγκαταλελειμμένη την μονή, αλλά ερευνώντας έφτασαν και στο χώρο όπου βρισκόταν ασθενής η Φευρονία με την Βριέννη και την Θωμαίδα. Εκείνο που ιδιαιτέρως τους εντυπωσίασε ήταν η εξαιρετική ωραιότης της αρρώστου αδελφής. Άφησαν τρεις άνδρες προς επιτήρηση και αυτοί επέστρεψαν στη βάση τους. Στον αρχηγό του Σελίνο, μεταξύ των άλλων, ανήγκυλαν ότι ο Παρθενών έξω από την πόλη έκρυβε ένα σπάνιο διαμάντιο ωραιότητος ικανό να προκαλέσει το θάμβος και μέσα σε βασιλικό ανάκτορο. Ο Σελίνος διέταξε να φέρουν μπροστά του αμέσως τη Φευρονία. Η νέα ανησύχησε μαθαίνοντας την εντολή και οι τρεις αφοσιωμένες στο νυμφίο τους ψυχές προσευχήθηκαν με δάκρυα προς τον Κύριό τους Ιησού Χριστό να περιφρουρήσει και να ενδυναμώσει την μόλις 20χρονη Φευρονία, όχι να σώσει τη ζωή της αλλά την πίστη της και την τιμή της. Όταν ταλαιπωρημένη Φευρονία εμφανίστηκε στο Σελίνο, μεγάλη στάθηκε η έκπληξή του μπροστά στη νεότητα και την παρθενική ωραιότητα της νέας. «Το κάλος και η ευγένεια του προσώπου σου κατέπαυσαν την οργή μου», της είπε αυτός.
Δεν σε ανακρίνω λοιπόν ως κατηγορουμένη, αλλά σαν αγαπητό μου παιδί σε παρακαλώ και σε συμβουλεύω να ακούσεις αυτό που θα σου πω. Αρνήσου τον Χριστό και εγώ θα σε αποκαταστήσω. Κοίταξε τον συγκάθε δρόμο, αυτόν που κάθεται δίπλα μου. Θα σου τον δώσω ως σύζυγο. Είναι ο λυσίμαχος ο ανιψιός μου. Θα έχετε πολύ πλούτο και δόξα αμέτρητη. Θα σε μακαρίζουν όλες οι νέες και ο βασιλεύς αμέτρητα θα σας προσφέρει δώρα και τον τίτλο και το αξίωμα του επάρχου στον σύζυγό σου. Λοιπόν, μην περιφρονήσεις την πρότασή μου, γιατί διαφορετικά μόνο 3 ώρες θα είναι η ζωή σου σε αυτόν τον κόσμο. «Εγώ έχω πατρίδα τον ουρανό», είπε με σεμνότητα η Φευρονία. «Ακατάλλητο πλούτο την βασιλεία των ουρανών και νυμφίο αθάνατο τον Χριστό, τον οποίο υπεράνω πάντων αγαπώ. Γι' αυτό είναι αδύνατο να συνοικήσω με άλλο νυμφίο. Μην κοπιάζεις λοιπόν, άρχοντα, ούτε με υποσχέσεις, ούτε με απειλές να με δοκιμάσεις, γιατί αληθινά ποτέ δεν θα με καταβάλεις. Ο Σελήνος θύμωσε. Διέταξε να την γυμνώσουν για να προσβάλλουν τη σεμνότητά της και να τη ραβδίσουν. Το σώμα της νέας γέμισε από μελανά στίγματα, αλλά η Παρθένος υπέμενε με καρτερία και υπομονή. Ποθούσε το ταχύτερο να βαδίσει στο μαρτύριο για να ευρεθεί καθαρή μπροστά στον νυμφίο της, χωρίς μόμον η ρητίδα. Βλέποντας ο Σελήνος την σιωπηλή της υπομονή, πρόσταξε 4 στρατιώτες να τανίσουν την Αγία στη γη σε μικρό ύψος και να ανάψουν κάτω από το σώμα της φωτιά. Την ίδια ώρα, άλλοι 4 άνδρες τη μαστίγωναν δυνατά στην πλάτη, ενώ άλλοι ενδυνάμωναν τη φωτιά που κατέκαιγε τις άρκες της. Και όταν ύστερα από αυτά την είδε πάλι ανυποχώρητη, διέταξε να την κρεμάσουν σε ξύλο και να καταξεσχίσουν τα πλευρά της με σιδερένια νύχια και να κάψουν τα απογυμνωμένα οστά της στη φωτιά. Φρικτά και οδυνηρά τα βασανιστήρια, αλλά η Φευρονία υπέμενε για την αγάπη του νυμφίου της Χριστού καρτερικά. Τόσο σκληροί ήταν οι βασανισμοί, ώστε άρχισε να διαμαρτύρεται και το πλήθος που παρακολουθούσε. Μπροστά στη γενική κατακραυγή εναντίον του, ο Σελήνος διέταξε και ένα χτύπημα ξύφου στον λαιμό της Παρθένου έφερε το τέλος. Το μαρτυρικό σώμα έμεινε στη γη, λελαμπρισμένη όμως η ψυχή της με το αίμα του μαρτυρίου της, ανέβηκε στον ουρανό για να παρασταθεί κοντά στον θρόνο, όπου το εσφαγμένο αρνίον, ο Χριστός, τον οποίο πάνω απ' όλα αγάπησε η Φευρονία με την νεανική της καρδιά.

Ο Χριστός θέλει δοκιμασμένους τους δικούς του. Όσοι τον αγαπούν πρέπει να είναι ζυμωμένοι με τον πόνο και τον ιδρώτα, να έχουν δώσει αίμα και να έχουν κερδίσει πνεύμα, να έχουν ασκήσει τον εαυτό τους ως τα ακρότατα όρια αντοχής. Διαγράφει έτσι ένα πλαίσιο ή καλύτερα έναν καθρέφτη μπροστά στον καθένα που θα ήθελε να τον ακολουθήσει. Έναν καθρέφτη μπροστά στον οποίο δύσκολα μπορούμε να σταθούμε εμείς που δίνουμε σε τόσα άλλα την καρδιά μας, ενώ έχουμε την ψευδαίσθηση πως πάνω απ' όλα αγαπούμε τον Χριστό. Ένα καθρέφτισμα θα ήταν δοκιμασία για μας, γιατί είναι αλήθεια πως προσκολόμεθα σε πρόσωπα και πράγματα της γης αυτής που μας αποπροσανατολίζουν και μας απομακρύνουν από το αγαπήσεις Κύριον το Θεό σου. Κάθε τέτοια προσκόλλησης υπεξαιρεί την καρδιά μας, πράξεις που έχει ως συνέπεια την απογοήτευση και την οδύνη. Ο Άγιος Δημήτριος του Ροστόφ συμβουλεύει: «Κάθε πλούτος του παρόντος κόσμου είναι μάταιος, κάθε ειδονή ανούσια, κάθε δόξα ψέμα και απάτη. Ένα μόνο πράγμα δεν έχει ούτε σκιά ματαιότητος ή απάτης ή ψεύδους: η αγάπη και η ένωση της νύμφης ψυχής με τον νυμφίο Χριστό. Μόνο αυτή παραμένει στον αιώνα. Ας είναι για σένα παντοτινή χαρά και αδιάκοπο πανηγύρι η Θεία Αγάπη Του και η παρουσία Του στη ζωή σου και στο βασίλειο της καρδιάς σου. Τίποτε καλύτερο και τιμιότερο και ενδοξότερο από αυτό δεν θα βρεις ούτε στη γη ούτε στον ουρανό. Καμιά γήινη απόλαυσης και κανένας ανθρώπινος έρωτας δεν δίνουν στην ψυχή τόσο απόλυτη και ατελεύτητη παρηγορία, εφροσύνη και χαρά, όσο ο έρωτας του Θεού, η αγάπη προς τον Κύριο. Αγάπησε, αγάπησε τον Κύριο. Αποτέλεσμα της αγάπης σου είναι η κατοίκηση στην καρδιά σου εκείνου που είπε «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται». Και προσθέτει: «Προσκολήσου στον Κύριο με πάθος για να απελευθερωθείς από τα πάθη, να λυτρωθείς από τις πτώσεις, να βρεις έλεος για τις αμαρτίες σου, όπως βρήκε και η αμαρτωλή εκείνη γυναίκα του Ευαγγελίου, ότι ηγάπησε πολύ».

Πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Καύχημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο Αποστολικό και Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

0: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιον 11, 27-30. Ακούτε το ιερό κείμενο. Είπεν ο Κύριος στις εαυτού μαθητές, πάντα μη παρεδόθη υπό του πατρός μου, και ουδείς επιγεινώσκει τον Υιόν ημί ο πατήρ. Ουδέ τον πατέρα της επιγεινώσκει ημί ο Υιός, και ο εάν βούληται ο Υιός αποκαλύψε. Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι καγώ αναπαύσω ημάς. Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός στη καρδία. Και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίον ελαφρών έστιν. Με πιο απλά λόγια, όλα μου παρεδόθησαν από τον πατέρα μου και κανείς δεν γνωρίζει καλά τον Υιόν παρά ο πατέρας, ούτε τον πατέρα γνωρίζει καλά κανείς παρά ο Υιός και εκείνος εις τον οποίον θέλει ο Υιός να τον αποκαλύψει. Ελάτε σε μένα όλοι εσείς που είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι και εγώ θα σας δώσω ανάπαυση. Σηκώστε επάνω σας τον ζυγό μου και μάθετε από με ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Ο ζυγός μου είναι απαλός και το φορτίον μου ελαφρόν.
1: Εγάπησα τα σεντολά σου.

Φίλοι ακροατές, το καλοκαίρι και οι διακοπές έφτασαν. Και είναι τώρα ευκαιρία οι γονείς να πλησιάσουν περισσότερο τα παιδιά. Να μπουν στις καρδιές τους, να δουν τα όνειρά τους, τις σκέψεις και επιθυμίες τους. Να ενδιαφερθούν για τα ενδιαφέροντά τους. Να δειχθεί ότι ο πατέρας και η μητέρα είναι με το μέρος τους, κοντά τους, βοηθοί, σύμμαχοι στον αγώνα που κάνουν και θα ακολουθήσουν πρόθυμα σε μια ειλικρινή προσέγγιση, γιατί είναι καλύτερο να οδηγείται το παιδί παρά να σύρεται. Προσπάθεια να γίνουν οι γονείς φίλοι παρά αυστηροί και απόκοσμοι. Και αν είναι δύσκολο και ζωηρό το παιδί, τότε θέλει περισσότερη αγάπη, την οποία ίσως στερήθηκε. Σε κάποια αταξία ή απροσεξία δεν χρειάζονται αντίπεινα για να φοβηθεί και τρομάξει, παρά αγάπη πλατιά, θερμή ειλικρίνεια, διάλογος. Η εποχή μας, αγαπητοί φίλοι, είναι δύσκολη και οι ψυχολόγοι λέγουν ότι τα παιδιά είναι ψυχικά κουρασμένα και μεγαλώνουν σε κόσμο σπαρμένου πειρασμούς, ζουν σε κοινωνία ηθικά διαλυμένη. Ας προσπαθήσουμε να γεμίσουν οι ψυχές τους με ιδανικά, σκοπούς, επιδιώξεις, ιδέες, να πάρει νόημα η ζωή τους. Μια ζωή άδεια δεν αξίζει. Η χαρά της αρετής κάνει τον σωστό άνθρωπο. Η αγάπη στην αλήθεια ομορφαίνει τη ζωή. Καθοδήγηση στις σωστές χαρές της υπαίθρου, του βουνού, των νησιών, με μια εκδρομή, έναν περίπατο, με επίσκεψη σε αξιόλογα μέρη. Προσπάθεια να μάθουν οι νέοι να κοιτούν όχι μόνο τη γη, αλλά και τον ουρανό και να έχουν τον μοναδικό, αληθινό οδηγό στη ζωή τους, τον Χριστό.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα. Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας, την οποία μπορείτε να ακούτε και σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ.

Πέμπτη σήμερα, 25 Ιουνίου. Η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη της Αγίας Φευρωνίας, η οποία, όπως μας λέει το συναξάρι της, ήταν εκθαμβωτικά όμορφη. Αλλά ακόμα περισσότερο έλαμπε η ψυχή της ανάμεσα στις μοναχές του μοναστηριού της Μεσοποταμίας, στην πόλη όπου λέγεται Αντιόχεια της Μυγδονίας και βρίσκεται στα σύνορα του Βυζαντινού και του Περσικού κράτους. Από 17 χρονών η Φευρωνία πήγε στο μοναστήρι, όπου ηγουμένη ήταν η θεία της Ιβριένη. Γρήγορα προσαρμόστηκε στους κανόνες της νέας ζωής και μάλιστα πάντα έβρισκε χρόνο να μελετά και να καλλιεργεί το πνεύμα της. Η ζωή της ήταν ήσυχη, όμως κάποια μέρα ταράχτηκαν τα γαλήνια νερά της ησυχίας της. Ένα σώμα στρατιωτών που εξεδίωκε χριστιανούς πέρασε από τη μονή της Φευρωνίας. Οι άλλες μοναχές πρόλαβαν και έφυγαν μακριά. Η Φευρωνία, επειδή ήταν άρρωστη, δεν μπόρεσε να μετακινηθεί. Μαζί της έμειναν η ηγουμένη Βριέννη και η αδελφή Θωμαής. Οι στρατιώτες, μόλις αντίκρισαν τη Φευρωνία, έμειναν έκπληκτοι από την ομορφιά της. Άφησαν λοιπόν τρεις άνδρες να τη φρουρούν και οι υπόλοιποι γύρισαν και το ανέφεραν στον αρχηγό τους, τον Σελήνο. Αυτό έγινε το 288 μετά Χριστόν. Αυτός αμέσως διέταξε και την έφεραν μπροστά του και με κάθε τρόπο την πίεσε να αλλαξοπιστήσει. Πρότεινε στη Φευρωνία να τη δώσει σύζυγο στον ανιψιό του Λυσίμαχο, που κοντά του θα γνώριζε μεγάλη δόξα. Η Φευρωνία όμως προτίμησε να γίνει της μελούσης αποκαλύπτεστε δόξης κοινωνός. Προτίμησε να είναι συμμέτοχος της δόξας που θα αποκαλυφθεί κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Με περίσσιο θάρρος περιφρόνησε τις προτάσεις του Σελήνου, ο οποίος, αφού τη βασάνισε, τελικά τη σκότωσε με ψήφος. Να πούμε και χρόνια πολλά σε όσες από εσάς έχετε το όνομα της Αγίας Φευρωνίας. Δεν πρόδωσε το Χριστό ούτε στιγμή και ας απλωνόταν μπροστά της μία ζωή γεμάτη δόξα και πλούτη, γεμάτη ανέσεις, γεμάτη με όσα φανταζόμαστε ίσως ιδανικό. Όμως για την αγάπη του Χριστού έγινε πραγματική θυσία, θυσιάστηκε και κέρδισε φυσικά την αγιότητα και το στεφάνι του μαρτυρίου. Ακόμη σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη των Αγίων Ορεντίου, Φαρνακίου, Έρωτα, Φύρμου, Φυρμίνου, Κυριακού και Λογκίνου, τα οποία αυτά επτά αδέλφια, επτά στον αριθμό, ήταν ξακουστά για την ανδρεία τους. Υπηρετούσαν στρατιώτες στη Θράκη στα χρόνια του αυτοκράτορα Διοκλητιανού και σε κάποια μάχη με τους Σκύθες ο Ορέντιος κατόρθωσε να σκοτώσει τον σκληρό και γενναίο αρχηγό τους, Μαραρών. Για το κατόρθωμά του αυτό τιμήθηκε, αλλά συγχρόνως προσκλήθηκε να συμμετάσχει στις θυσίες προς τα είδωλα που θα προσφερόταν για την νίκη του. Ο χριστιανός όμως ήρωας αρνήθηκε ρητά, διακήρυξε ότι αυτός είναι ένα... ότι πιστεύει στον αληθινό Θεό και βέβαια τον τιμώρησαν, βέβαια λέει το συναξάρτητο ότι δεν τον τιμώρησαν αμέσως χάριν του ανδραγαθήματός του, αλλά μαζί με τα έξι αδέλφια του τον έστειλαν σε δυσμενή μετάθεση στην Αρμενία. Συνέχισαν βέβαια τις ανακρίσεις μετά από λίγο καιρό, όμως αφού και τα επτά αδέλφια δεν θέλησαν να προδώσουν το Χριστό, καταδικάστηκαν σε εξορία μακρινών και σκληρών τόπων. Πέθαναν ο ένας μετά τον άλλον από τις κακουχίες και τις ταλαιπωρίες.
Ακόμη σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη των Αγίων Λεωνιδά, Λιβύης και Ευτροπίας των Οσιομαρτύρων, τη μνήμη του Οσίου Επισκόπου Μαρτυρίου, την μνήμη του Οσίου Σίμωνος, τη μνήμη του Οσίου Διονυσίου, κτήτορος της Μονής Τιμίου Προδρόμου Αγίου Όρους, τη μνήμη του Αγίου Προκοπίου που μαρτύρησε στη Σμύρνη, ενός νεομάρτυρα Αγίου, ο οποίος καταρκόταν από χωριό που ήταν κοντά στη Βάρνα. Και τέλος τη μνήμη του Αγίου Γεωργίου από την Ατάλια, ενός ακόμη νεομάρτυρος.

να έχουμε τις πρεσβείες όλων των Αγίων, μαρτύρων, οσιομαρτύρων, νεομαρτύρων, να πρεσβεύουν για όλους μας στον Κύριο και Θεό μας. Να σας υπενθυμίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Μπορείτε να καλείτε στο 2310-735-970. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Να περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Θα είναι εδώ στο στούντιο του σταθμού μας. Σε λίγα λεπτά ο δημοσιογράφος μας Θανάσης Κλιματσίδας. Για να μας ενημερώσει για τους τίτλους επικαιρότητες.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Σήμερα το μεσημέρι θα αναρτηθούν οι καταστάσεις σε όλα τα γενικά λύκεια και ΕΠΑΛ της χώρας με τις βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Νωρίτερα θα φτάσει με τη μορφή SMS γραπτού μηνύματος στα κινητά τηλέφωνα των υποψηφίων η βαθμολογία. Ισχυρό σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την περιοχή Μωρόν στη Βενεζουέλα, με αποτέλεσμα κτίρια να καταρρεύσουν στο Καράκας. Λίγη ώρα αργότερα, δεύτερος ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε και πάλι την Βενεζουέλα. Η κατάσταση είναι χαόδης αυτή την ώρα. Ήδη οι νεκροί επίσημα είναι στους 40, ενώ υπάρχουν φόβοι για πάνω από 100.000, καθώς έχουν καταρρεύσει εκατοντάδες κτίρια. Προσευχή για τη Βενεζουέλα ζητά μέσω του διαδικτύου ο επίσκοπος Άσου Τιμόθεος, ο οποίος περιγράφει την κατάσταση ως δραματική. Στο Λευκό Οίκο υποδέχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ τον Μαρκ Ρούτε λίγο πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων ξεκαθάρισε ότι απογοητεύτηκε με την Ιταλία και τη Βρετανία, τη Γερμανία και την Ισπανία, σε σχέση πάντα με το πώς αντέδρασαν στον πόλεμο με το Ιράν. Μάλιστα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα είπε ότι θα πάει όπως είναι γνωστό, ενώ για τη συνολική στάση του Προέδρου της Τουρκίας είπε ότι θα κάνει κάτι καλό ώστε να είναι πολύ ευτυχισμένος ο Πρόεδρος Ερντογάν, εννοώντας φυσικά τους αμερικανικούς κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη που πρόκειται να του δώσει. Νέος εισαγωγικός δασμός ύψους 3 ευρώ αναδιακριτό είδος προϊόντος θα επιβάλλεται από την 1η Ιουλίου στις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως και 150 ευρώ που πραγματοποιούν ιδιώτες καταναλωτές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών όπως για παράδειγμα η Temu και η Sein. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου αποσαφηνίζονται με την σχετική εγκύκλιο του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Ασφαλής για τους πολίτες που θέλουν να τη διαβούν, αλλά και για τα αυτοκίνητα που κινούνται από τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, είναι η πεζογέφυρα που δεσπόζει πλησίων του ξενοδοχείου Μακεδονία Παλάς, συνδέοντας την παραλιακή ζώνη της Θεσσαλονίκης με την περιοχή του Φαλήρου, όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας, Πρόδρομος Νικηφορίδης. Για να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη πεζογέφυρα μετρά περίπου 50 χρόνια ζωής.

Συνεχίζονται τα απάβλια στην Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Παύλιο Πολιτιστικό Κέντρο χθες το βράδυ στη Βέρεια, έδωσε το παρόν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας. Οι εκδηλώσεις των Παυλίων συνεχίστηκαν στο Παύλιο με το χοροδιακό φεστιβάλ Εν Χορδές και Οργάνο, που διοργάνωσε η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Μητρόπολης. Να πούμε ότι θα κορυφωθούν με την εορτή του Αποστολού Παύλου. Απευθείας μεταδόσεις θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε από εκεί, από το ραδιοφωνικό μας σταθμό, αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε. Το απόγευμα της Κυριακής, το πρωί της Δευτέρας, αλλά και το απόγευμα της Δευτέρας. Την ιστορική Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου επισκέφθηκε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χαλκίδος, κ. Χρυσόστομος, για τον εορτασμό της στις 23 και 24 Ιουνίου.

Με λαμπρότητα τιμήθηκε κατά το διήμερο 23 και 24 Ιουνίου η ορτή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου στο καθολικό της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Καριώνα Χλαδερής. Φίλες και φίλοι, ήταν η κυριότερη τίτλη επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους.

Ας δούμε την πρόγνωση του καιρού. Για σήμερα 5η 25 Ιουνίου. Στη Θεσσαλία προβλέπονται νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπόλοιπα Επηρωτικά και το Ιόνιο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως τα ορεινά με μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική με ένταση 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο σε Πταμποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 33, τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αύριο Παρασκευή στην Κεντρική Μακεδονία και την Ανατολική Θεσσαλία προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως από το μεσημέρι και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα Επηρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ 30 βαθμούς έχουμε στην Αθήνα, 26 στη Χίο και 27 στη Σάμο, 22 βαθμούς έχει η Κοζάνη. Στη Βέρεια έχουμε 25 βαθμούς αυτή την ώρα, 27 βαθμούς έχει το Κιλκής, 26 ο Πολύγυρος, 24 βαθμούς έχουμε στην Έδεσα και 28 στην Κατερίνη.

Τέλος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, έχουμε 26 βαθμούς στη Δράμα, 25 στην Καβάλα, 29 σε Ξάνθη και Κομοτηνή και 27 βαθμούς στην Αλεξανδρούπολη.

Και είναι, είναι αυτό το τραγούδι, αγαπητοί ακροατές, και όλα όσα αναφέρονται στην Γαλιλαία και τον κύριό μας να περπατάει στα ακρογιάλια της Γαλιλαίας. Και καθώς θέλει να επιλέξει το επιτελείο του, πηγαίνει στους ψαράδες, στους απλοϊκούς και αγράμματους. Και πάντα θα αναρωτιόμαστε, αναρωτιέται και ο μακαριστός γεροντάς μας, πατήρ Θεόφιλος Ζησόπουλος, σε ένα κήρυγμά του. Γιατί δεν πηγαίνει στην Αλεξάνδρεια, εκεί που υπάρχουν οι μορφωμένοι, εκεί που υπάρχουν οι σχολές, γιατί δεν πηγαίνει στην Αθήνα, ανάμεσα στους φιλοσόφους, στους εγγράμματους, για να κάνει την επιλογή του. Γιατί δεν πηγαίνει ακόμη στα ανάκτορα της πανίσχυρης Ρώμης. Γιατί δεν πηγαίνει στο θρησκευτικό καταστημένο του Ιουδαϊσμού. Και εξηγεί ο μακαριστός γέροντάς μας, πατήρ Θεόφιλος, δεν πηγαίνει στους Ιουδαίους γιατί δεν θέλει το νέο κρασί να το βάλει σε παλαιούς ασκούς. Δεν πηγαίνει στην Αλεξάνδρεια και στην Αθήνα γιατί δεν είναι τα γράμματα εκείνα που ανεβάζουν τον άνθρωπο στο Θεό. Υπάρχουν και γράμματα που απομακρύνουν τον άνθρωπο από το Θεό. Δεν πηγαίνει στη Ρώμη γιατί δεν θέλει να στηριχθεί στο ξύφος του Αυτοκράτορα, του Κέσαρα, για να απλώσει τη Βασιλεία του Θεού πάνω στη γη. Ο Κύριος μας επισκέπτεται τους ψαράδες της Γαλιλαίας για να αποδείξει σε όλους μας ότι μέσα στην απλότητα κρύβεται πόλης θησαυρός. Πηγαίνει λοιπόν στους απλοϊκούς, στους αγράμματους ψαράδες της Γαλιλαίας, για να τους προσκαλέσει κοντά του. Θα μπορούσαμε όμως, αγαπητοί ακροατές, να πούμε πως και εμείς σήμερα, κάθε μέρα, δεχόμαστε την ίδια πρόσκληση που έκανε ο Κύριός μας τους ψαράδες της Γαλιλαίας, τους Αποστόλους. Τη δεχόμαστε αυτή την πρόσκληση. Ελάτε κοντά μου. Δε φταίω πίσω μου. Ελάτε όλοι οι άνθρωποι. Μας προσκαλεί ο Θεός. Μας προσκαλεί ο Κύριός μας. Ελάτε όσοι διψάτε την αλήθεια. Ελάτε γιατί εγώ είμαι η αλήθεια. Όσοι ποθείτε την αγάπη. Ελάτε. Εγώ είμαι η αγάπη αληθινή. Όσοι ποθείτε τη δικαιοσύνη και την αγιότητα, ελάτε. Σε μένα θα βρείτε τη δικαιοσύνη και την αγιότητα. Μας προσκαλεί. Ελάτε όλοι πονεμένοι να ξεκουραστείτε. Ελάτε οι βασανισμένοι, ελάτε οι θλιμμένοι, ελάτε οι κουρασμένοι. Ελάτε οι απογοητευμένοι. Ελάτε εσείς που είστε μπλεγμένοι στα δίχτυα της αμαρτίας. Κόψτε τα σκοινιά της αμαρτίας. Μετανοήστε και επιστρέψατε στο δρόμο της αλήθειας. Ελάτε εσείς που ψάχνετε σε βρώμικα νερά το νόημα της ζωής. Ελάτε εσείς που πέσατε στην κόλαση των ναρκωτικών και ψάχνετε το χαμένο παράδεισο. Ελάτε, εδώ θα το βρείτε. Μας καλεί πραγματικά, αγαπητοί ακροατές, ο Κύριός μας, όλους εμάς. Όλους έναν ένα ξεχωριστά. Έναν έναν, μία μία, όπως το θέλετε. Μας καλεί λοιπόν όλους εμάς που απομακρυνθήκαμε και ζούμε μέσα στην θάλασσα της αμαρτίας, να κόψουμε τους αμαρτωλούς δεσμούς, να σπάσουμε στην κυριολεξία τις αλυσίδες, να ζήσουμε ελεύθεροι και αδούλωτοι κοντά στο Θεό. Αυτό είναι το προσκλητήριο του Θεού.
Ο Χριστός μας προσκαλεί πολλές φορές με τρόπους τους οποίους δεν είναι κατανοητοί στη λογική του ανθρώπου. Κάθε Κυριακή που χτυπάει η καμπάνα είναι για μας μια πρόσκληση. Είναι ώρα προσευχής, ώρα εκκλησιασμού, ώρα αγιασμού. Μας προσκαλεί με τη φωνή της συνείδησεώς μας, η οποία πολλές φορές ορθώνει το ανάστημά της, μας ελέγχει, προσπαθεί να μας ξυπνήσει από την πτώση, από την αμαρτία και από τα δίχτυα του διαβόλου. Μας προσκαλεί ο Θεός όταν στη ζωή μας σημειώνουμε και κάποιες αποτυχίες. Και κάθε αποτυχία, ξέρετε, δεν είναι τυχαία. Είναι πολλές φορές ένας σεισμός, μια αφύπνιση που μας δίνει την ευκαιρία να ξυπνήσουμε, να δούμε πού πηγαίνουμε. Όπ, να δούμε μπροστά μας είναι ο γκρεμός. Να κάνουμε πίσω. Μας προσκαλεί πολλές φορές ο Χριστός όταν μας ρίχνει στο κρεβάτι του πόνου. Και η αρρώστια, αγαπητοί ακροατές, είναι μια πρόσκληση, μια επίσκεψη, μια ευλογία του Θεού. Μέσα από το κρεβάτι του πόνου μπορεί να βρούμε το Θεό μας. Πολλές φορές μας προσκαλεί με το θάνατο ενός αγαπημένου μας προσώπου, που στην κυριολεξία μας κάνει να σύεται σύγκορμα η ψυχή μας, ο ψυχικός μας κόσμος. Μας λέει πως η ζωή αυτή είναι πρόσκαιρη, έχει μια αρχή και ένα τέλος. Με πάρα πολλούς τρόπους, με πολλά μέσα μας προσκαλεί ο Θεός. Αν θέλουμε να ζούμε ελεύθεροι και ευτυχισμένοι, δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε παρά να αφήσουμε, όπως έλεγε ο μακαριστός γεροντάς μας, τα ξυλοκέρατα της αμαρτίας και να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Σε όποιο δρόμο μας καλέσει, είτε είμαστε και σε όλη μας την καθημερινότητα, μέσα στην οικογένεια, μέσα στην εργασία μας, εκεί που περπατάμε, εκεί που οδηγούμε. Μας καλεί ο Χριστός να τον ακολουθήσουμε. Για να κερδίσουμε τη Βασιλεία του Θεού.

Όμως πολλά λόγια σας είπα, αγαπητοί ακροατές, να περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για τη συνέχεια, αφού σας υπενθυμίσουμε πρώτα τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Μπορείτε να καλείτε στο 2310-735-970. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@papakira.gr.

0: αγαπητοί ακροατές, με ένα εκπαιδευτικό θέμα θα ασχοληθούμε στη συνέχεια. Τεχνολογία και εκπαίδευση. Είναι το θέμα μας και κοντά μας εδώ στο στούντιο του ραδιοφώνου μας έχουμε την Άννα Καραγιάννη, μαθηματικό με εξειδίκευση στην ανάλυση δεδομένων. Άννα, χαίρετε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθε σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο μας.
1: Χαίρετε, είναι και δική μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας να συζητήσουμε αυτό το τόσο ωραίο και διαχρονικό θέμα. Είναι τιμή μου, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Με ποια ιδιότητα πρώτα να ρωτήσω ασχολείσαι εσύ με αυτό το θέμα?
1: Ουσιαστικά βρίσκομαι στο χώρο της εκπαίδευσης εδώ και πολλά χρόνια ως μαθηματικός, αλλά επειδή πρέπει όλοι να συγχρονιζόμαστε και να βαδίζουμε στην καθημερινότητα ανάλογα με τις ανάγκες της, έχω κάνει ένα διατμηματικό μεταπτυχιακό που αφορά το χώρο της πληροφορικής και των οικονομικών. Η εξειδίκευση είναι στην ανάλυση των δεδομένων.

0: Οπότε συνδυάζεται απόλυτα η εξέλιξη της τεχνολογίας και η ανάγκη της στην καθημερινότητά μας.
1: Θα σε ακούσουμε με πολύ ενδιαφέρον, γιατί το γνωρίζεις και εσύ, υπάρχουν ενδιασμοί στο θέμα αυτό. Υπάρχουν όμως και θειασότες αυτής της ιδέας ότι χρειάζεται η τεχνολογία στην εκπαίδευση. Τι έχεις να μας πεις εσύ σχετικά?
0: Η αλήθεια είναι ότι στις μέρες μας η τεχνολογία έχει κάνει πολύ μεγάλα άλματα. Αυτό σημαίνει ότι και εμείς δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε. Δηλαδή...
1: Σίγουρα το βλέπουμε και με τα κινητά και με τους υπολογιστές. Τεχνολογία, αυτά δεν είναι...
0: Ακριβώς.
1: Έχει, βασικότερα μέσα.
0: Ακριβώς. Η τεχνολογία έχει εισχωρήσει τόσο πολύ στην καθημερινότητά μας, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να την παραβλέψουμε. Θα πρέπει σε κάποια πράγματα, καλώς ή κακώς, να εξυγχρονιστούμε κι εμείς, για να πορευόμαστε πιο αρμονικά στην καθημερινότητά μας.
1: Ωραία. Μέχρι εδώ νομίζω δεκτό και όλοι θα συμφωνήσουμε. Δεν μπορούμε να διδάσκουμε με τις μεθόδους που δίδασκαν πριν από αιώνες, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Απλά είναι καλό εδώ να τονίσουμε ότι όλα χρειάζονται ένα μέτρο. Δηλαδή, όσο καλή και αν είναι η εξέλιξη της τεχνολογίας και γενικότερα η τεχνολογία μέσα στη ζωή μας, ακόμα και στην εκπαίδευση, είναι καλό να γίνεται η χρήση με μέτρο και όχι αλόγιστη χρήση της τεχνολογίας, διότι αυτό μπορεί να μην επιφέρει πάντα θετικά αποτελέσματα, αλλά και αρνητικά.
1: Να τα δούμε λοιπόν σιγά σιγά μαζί τώρα όλα αυτά.
0: Φυσικά, γι' αυτό είμαστε εδώ, να αναλύσουμε.
1: Ωραία.
0: Τη χρήση της τεχνολογίας. Κοιτάξτε, η τεχνολογία έχει δώσει μια άλλη, έναν άλλον αέρα στην εκπαίδευση, με την έννοια ότι τώρα οι μαθητές κάνουν διαδραστικά μαθήματα και αυτό σημαίνει ότι είναι πιο ευχάριστο το μάθημα. Δίνει περισσότερη ζωντάνια στην καθημερινότητα του μαθητή. Και του δίνει έτσι και την άνεση να πάρει περισσότερες πληροφορίες, για παράδειγμα μέσα από το διαδίκτυο, να ψάξει για οτιδήποτε θέλει το παιδί, μπορεί από μόνο του να ψάξει, να πάρει πολλές ιδέες. Από την άλλη βέβαια, το αρνητικό είναι ότι πρέπει να γίνει ένα φιλτράρισμα. Δηλαδή, οι πηγές από τις οποίες προέρχονται οι πληροφορίες είναι έγκυρες. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ βασικό κομμάτι, στο οποίο οι περισσότεροι δεν δίνουμε, όλοι μας, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί νομίζω ότι το διαδίκτυο πλέον το κάνουμε όλη χρήση. Επομένως, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ καλά ποιες είναι οι πηγές και έτσι να έχουμε σε ένα συνδυαστικό κομμάτι τόσο την πληροφορία από το διαδίκτυο, όσο και το λογισμό, τον ανθρώπινο λογισμό, για να μπορέσουμε να διακρίνουμε ποιες πηγές είναι έγκυρες, ποιες πληροφορίες είναι αληθείς.
1: Αυτό βέβαια σε όλους μας ισχύει, ας πούμε και στους μεγαλύτερους που ενημερώνονται, έχουν το διαδίκτυο αντί για εφημερίδα, ή που ψυχαγωγούνται μέσω του διαδικτύου, πάντα πρέπει να προσέχουμε.
0: Φυσικά, φυσικά. Σκεφτείτε όμως πόσο μάλλον ένα παιδί που θα είναι σε μικρότερη ηλικία, που έχει αλόγιστη χρήση του διαδικτύου, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ξεχωρίσει τόσο ευδιάκριτα ποιες πληροφορίες είναι καλές και ποιες όχι, ποιες πρέπει να κρατήσει και ποιες πρέπει να πετάξει.
1: Υπάρχουν δηλαδή και στα θέματα της εκπαίδευσης, στα μαθήματα του σχολείου, υπάρχουν σελίδες του διαδικτύου που δεν είναι ορθές?
0: Φυσικά, φυσικά. Για παράδειγμα, θα μιλήσω για την ιστορία, που δεν είναι στον τομέα μου. Μπορεί το ίδιο γεγονός να το αναφέρουν με διαφορετικό τρόπο. Εκεί θα πρέπει ο άνθρωπος να έχει τη δική του κρίση με το λογισμό του, να μπορέσει να διακρίνει και να ξεχωρίσει τις πληροφορίες, ποιες είναι σωστές και ποιες όχι. Πάντα θεωρώ ότι ένας καλός συνδυασμός και των δύο νομίζω ότι θα δώσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
1: Πάντως οι καθηγητές, οι δάσκαλοι στο σχολείο δεν μπορούν αυτό να το κατευθύνουν?
0: Ναι, και εδώ είναι ακριβώς ο βασικός του ρόλος. Τα παλαιότερα χρόνια ο δάσκαλος ήταν κυρίως η μόνη πηγή πληροφορίας και γνώσης. Στις μέρες μας δεν είναι η μόνη, αλλά σίγουρα θα πρέπει να είναι εκεί για να μπορέσει να κατευθύνει τα παιδιά, να τα βοηθήσει ώστε να ξέρουν και τα παιδιά τι πρέπει να κρατήσουν και τι πρέπει να πετάξουν. γιατί μέσα στην τάξη είναι καλό, όπως είπαμε, που είναι και διαδραστικά τα μαθήματα, να γίνονται διάφορες συζητήσεις, να μπορέσει ο καθένας να εκφράσει την άποψή του και εκεί κάπως να γίνει ένας διαχωρισμός.
1: Η χρήση της τεχνολογίας, η χρήση του υπολογιστή θα γίνει μέσα στην τάξη, γίνεται μέσα στην τάξη ή εκτός στο σπίτι?
0: Είναι λίγο συνδυαστικό το κομμάτι. Αφορά πρώτον και τα μαθήματα, δηλαδή για παράδειγμα στην ιστορία δεν μπορεί να γίνει μεγάλη χρήση του διαδικτύου πέρα από κάποια εργασία. Σε ένα μάθημα πληροφορικής, φυσικά όπως καταλαβαίνετε, που είναι κατεξοχήν μάθημα τεχνολογίας, εκεί θα είναι πολύ μεγαλύτερη η χρήση. Άρα αυτό εξαρτάται από τον τομέα στον οποίο θα ασχοληθεί ένας μαθητής. Είναι καλό να συνδυάζεται, γιατί εάν το παιδί μάθει σωστά μέσα στην τάξη να χρησιμοποιεί την τεχνολογία και το διαδίκτυο, τότε θεωρώ ότι δεν θα ξεφύγει πολύ όταν αργότερα στο σπίτι μόνο του κάνει χρήση. Επίσης είναι πάρα πολύ καλό να γίνεται μέσα στην τάξη συνδυαστικά με τους μαθητές του, γιατί έτσι υπάρχει, διατηρείται ακόμα το ομαδικό πνεύμα. Ενώ όταν το παιδί θα χρησιμοποιήσει μόνο του τον υπολογιστή, το διαδίκτυο, κάποιες εφαρμογές από το σπίτι, δυστυχώς εκεί έχουμε και το αρνητικό ότι υπάρχει η απομόνωση και η αποξένωση. Δουλεύουμε πιο ατομικά, δεν υπάρχει ομαδικό πνεύμα, που αυτό δεν είναι πάντα καλό και στο χαρακτήρα του παιδιού.
1: Το ομαδικό πνεύμα δεν είναι ένα από τα μεγαλύτερα θετικά της τάξης?
0: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό θέλουμε να το διατηρήσουμε. Και γι' αυτό το λόγο προτιμούμε να δουλεύουμε πολύ, για παράδειγμα, με διαδραστικούς πίνακες, με προτζέκτορες, με υπολογιστές ταυτόχρονα συνδυαστικά με τα βιβλία. Τα βιβλία, για παράδειγμα, είναι σίγουρα ένα βασικό βοήθημα, που δεν μπορούμε όμως να το παραβλέψουμε. Όσοι υπολογιστές και αν υπάρχουν, το βιβλίο συνδυαστικά στην τάξη μαζί με τους μαθητές είναι το βασικό εγχειρίδιο και ο υπολογιστής θα πρέπει να είναι το βοήθημα που θα μας δώσει μια πνοή περισσότερα φτερά για να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες.
1: Μάλιστα, αλλά και οι γνώσεις του καθηγητή το ίδιο. Αναπόσπαστο κομμάτι της όλης διαδικασίας.
0: Φυσικά.
1: Γνώσεις που ο ίδιος έχει να μεταδώσει.
0: Φυσικά, γιατί πρέπει πρώτα να έχει ο ίδιος γνώσεις για να μπορέσει να τις μεταδώσει. Οι γνώσεις του θα πρέπει πάντα να συνδυάζονται. Οι βασικές σπουδές που μαθαίνουμε από τα πανεπιστήμια, στα μεταπτυχιακά μας, θα πρέπει όλες αυτές τις γνώσεις να τις εξελίσσουμε με τη χρήση του διαδικτύου και γενικότερα της τεχνολογίας και να γίνεται ένας σωστός συνδυασμός για να περνάνε μετά όλα αυτά μέσα στην τάξη. Γιατί τα παιδιά είναι σφουγγάρια, θα απορροφήσουν όλες τις γνώσεις και τις πληροφορίες που θα τους μεταλαμπαδεύσει ο δάσκαλος. Γι' αυτό πρέπει να τους δώσει τις καλύτερες δυνατές και τις πιο σωστές πληροφορίες.
1: Μάλιστα. Κάποια άλλα θετικά έχουμε? Γιατί θα πρέπει να περάσουμε στα αρνητικά που φαντάζομαι ότι θα είναι αρκετά. Κάτι άλλο έχουμε να πούμε ως προς τα...
0: Τα θετικά είναι πάντα πολλά. Απλά, ξέρετε, εστιάζουμε περισσότερο στα βασικά κομμάτια. Η τεχνολογία είναι καλό να υπάρχει στη ζωή μας μόνο όταν αυτή γίνεται με περιορισμένο τρόπο. Η χρήση της δηλαδή.
1: Αυτό θα πούμε για τα αρνητικά τώρα, Άννα, συγγνώμη σε διακόπτω, γιατί αυτή θα είναι και η ένσταση των γονέων που μας ακούν την ώρα αυτή. Μα θα μας πούν το παιδί είναι όλη μέρα κολλημένο στον υπολογιστή ή στο κινητό. Αν και στην εκπαίδευση και στη διαδικασία της εκπαίδευσης ασχολείται με την τεχνολογία, τότε τι κάνουμε? Όλη την ημέρα θα είναι μπροστά σε μια οθόνη.
0: Γι' αυτό ακριβώς θέλουμε το μέτρο. Γι' αυτό ακριβώς όλοι αναζητούμε το μέτρο. Θέλουμε να έχει την άνεση να μπορεί να χρησιμοποιεί τόσο τον υπολογιστή όσο και να ψάχνει να βρίσκει πληροφορίες. Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς, είναι ο πιο εύκολος και ο πιο γρήγορος τρόπος για να βρούμε πληροφορίες. Και αυτό είναι σίγουρα ένα από τα πιο θετικά της τεχνολογίας. Γιατί κερδίζουμε πάρα πολύ χρόνο, παίρνουμε πολλές πληροφορίες σε πολύ πολύ μικρό χρόνο, εν αντιθέσει με παλαιότερα που έπρεπε να διαβάσουμε ολόκληρους τόμους για να μπορέσουμε να πάρουμε τις πληροφορίες και τις γνώσεις που θέλαμε. Και ταυτόχρονα είναι και αρνητικό, γιατί αν γίνει αλόγιστη χρήση, τότε το παιδί εκεί θα χάσει το μέτρο και θα ξεχάσει μέχρι πού είναι το όριό του.
1: Μπορεί το βιβλίο να αντικατασταθεί ποτέ?
0: Όχι. Εγώ θεωρώ προσωπικά και είμαι πολύ απόλυτη όπως βλέπετε, ότι δεν μπορεί. Το εγχειρίδιο είναι και θα πρέπει να είναι ο βασικός πυλώνας, το κέντρο από το οποίο θα παίρνουμε τις πληροφορίες και τις γνώσεις. Γιατί όπως σας είπα, υπάρχουν πολλές πηγές στο διαδίκτυο. Δεν ξέρουμε ποιες είναι έγκυρες και ποιες όχι. Θα πρέπει να γίνεται πολύ καλό φιλτράρισμα. Επίσης, από το βιβλίο το παιδί έχει άλλη φαντασία, αποκτά πιο βαθιές γνώσεις, ενώ στο διαδίκτυο οι γνώσεις είναι επιφανειακές. Πολλά παιδιά, ξέρετε, διαβάζουν, παίρνουν πληροφορίες για να κάνουν μια εργασία και στην πορεία όλες αυτές τις πληροφορίες τις ξεχνάνε. Και αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχουν διαβάσει ουσιαστικά. Ξέρετε, όταν το παιδί διαβάζει ένα βιβλίο, ουσιαστικά κινητοποιούνται πολλές αισθήσεις του και η φαντασία του και ο λόγος του. Αυτό δεν συμβαίνει όμως στο διαδίκτυο όταν πάρουμε έτοιμες τις πληροφορίες. Τις παίρνουμε, τις χρησιμοποιούμε για ένα συγκεκριμένο σκοπό και πολλές φορές οι περισσότεροι από εμάς τα ξεχνάμε.
1: Άρα ίσως δεν αφομοιώνονται κιόλα τόσο πολύ όσο στη διαδικασία που κάνουμε όταν κρατάμε το βιβλίο και προσπαθούμε να μάθουμε κάτι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς αυτό γίνεται. Και είναι και όταν θα διαβάσουμε ένα βιβλίο θα το κάνουμε με πολύ συνειδητοποιημένο τρόπο. Γιατί θέλουμε να διαβάσουμε, να εστιάσουμε κάπου, να πάρουμε κάποιες συγκεκριμένες γνώσεις. Ενώ ξέρετε, ανοίγουμε κάποια σελίδα στο διαδίκτυο, διαβάζουμε διάφορες πληροφορίες, δεν θα αποθηκευτούν στον εγκέφαλό μας όλες οι πληροφορίες και γι' αυτό είναι πιο επιφανειακά, θα έλεγα, τα πράγματα. Κάνοντας, παίρνοντας πληροφορίες από το διαδίκτυο, είμαστε πιο επιφανειακοί άνθρωποι. Γι' αυτό θα πρέπει να τα συνδυάζουμε.
1: Σχετικά με τις ηλικίες τώρα στον χώρο της εκπαίδευσης και της τεχνολογίας, κατά πόσο μπορούν τα μικρά παιδιά να μπουν σε αυτόν τον χώρο της τεχνολογίας ή αν θα πρέπει να το σκεφτούμε μόνο στις πολύ μεγάλες τάξεις?
0: Να είμαι ειλικρινής, έχουμε παρατηρήσει ότι ακόμα και οι μικρότερες ηλικίες είναι πάρα πολύ εξοικειωμένες με την τεχνολογία. Δεν θα μιλήσω μόνο για το διαδίκτυο, θα μιλήσω γενικά με τη χρήση της τεχνολογίας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας έχει προβληματίσει και μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Δυσκολεύονται περισσότερο οι μεγαλύτερες ηλικίες να εξοικειωθούν με την τεχνολογία και να συμβαδίσουν. Γιατί ξέρετε, η τεχνολογία εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα, σε ταχύτητα φωτός. Τα μικρά παιδιά παρόλα αυτά δεν έχουν πρόβλημα στην προσαρμογή όσο έχουν τα μεγαλύτερα. Αυτό πραγματικά μας έχει προβληματίσει και είναι και κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το σταματήσουμε, ανεξάρτητα με το αν είναι θετικό ή αρνητικό γεγονός. Αλλά βλέπουμε ότι τα παιδιά είναι σαν να έχουν γεννηθεί ξέροντας να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές καλύτερα και από μεγαλύτερους. Ίσως να είναι και η συνήθεια, ίσως να είναι η εποχή στην οποία γεννιούνται, ότι εκπέμπει πραγματικά άλλες καταστάσεις. Η τεχνολογία στις μέρες μας συμβαδίζει περισσότερο με τους νέους. Βέβαια, είναι καλό να γίνεται το μέτρο που λέγαμε και στην αρχή, δηλαδή όταν από το σπίτι οι γονείς μπορούν να περιορίσουν το χρονικό διάστημα που θα ασχοληθούν τα παιδιά με τον υπολογιστή και γενικότερα με όλα τα μέσα της τεχνολογίας. Εκεί μας βοηθάνε πάρα πολύ. Αν αυτό δεν γίνει και δεν βάλουμε ένα όριο ήδη από το σπίτι, μετά νομίζω είναι λίγο ανεξέλεγκτη η χρήση του.
1: Οι γονείς βέβαια με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, φαντάζομαι.
0: Προφανώς θέλει πάντα, για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, έναν συνδυασμό. Θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να ξέρει το παιδί, το κάθε παιδί, τι κλίση έχει. Γιατί σκεφτείτε ένα πάρα πολύ ευφυή μαθητή που διψά για γνώση, δεν μπορούμε να τον βάλουμε φρένο σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα πρέπει βέβαια να έχει ένα μέτρο, όπως λέμε, αλλά αυτό το παιδί, σκεφτείτε, δίνοντάς του πληροφορίες τόσο από τα βιβλία, τόσο από το διαδίκτυο, πόσο πολύ μετά μπορεί να ανοίξει τα φτερά του, πόσο το μεγάλο εύρος που θα έχει ο εγκέφαλός του για να αποκτήσει, να απορροφήσει γνώσεις. Εκεί θα πρέπει να γίνεται ένας καλός συνδυασμός, να βλέπουμε την κλίση του κάθε μαθητή και να βοηθάμε να εξελιχθεί όσο καλύτερα μπορεί στον τομέα στον οποίο και έμφυτα δηλαδή έχει την κλίση.
1: στο δίπολο που θέσαμε αρχικά τεχνολογία και εκπαίδευση να προσθέσουμε τώρα Άννα μία τρίτη λέξη. Καλοκαίρι, τεχνολογία και εκπαίδευση. Τι γίνεται το καλοκαίρι?
0: Το καλοκαίρι, για να είμαι ειλικρινής, τα περισσότερα παιδιά ξεχνάνε την εκπαίδευση.
1: Η τεχνολογία όμως δεν την ξεχνάνε.
0: Όχι, η τεχνολογία δεν την παραβλέπουν, τη χρησιμοποιούν πάρα πολύ την τεχνολογία. Από τα κινητά, από την τηλεόραση, από κάθε μέσο τεχνολογικό που μπορούμε να έχουμε, να κάνουμε χρήση. Δεν θα πάρουμε πλέον βιβλίο να διαβάσουμε το καλοκαίρι, γιατί όλοι θα πάρουν το τάμπλετ για να ενημερωθούν. Η αλήθεια είναι αυτή. Καλό είναι όσο μπορούμε στις μικρές τάξεις, γιατί ξέρετε, αν γίνει μια συνήθεια από μικρότερη ηλικία, σίγουρα αυτό θα έχει και καλές θετικές επιπτώσεις και στο μέλλον του παιδιού. Αν δηλαδή μπορέσουμε το παιδί να το περιορίσουμε στη χρήση της τεχνολογίας, να του δώσουμε και δύο κίνητρα μέσα από κάποια βιβλία, είτε εκπαιδευτικά είτε ψυχαγωγικά, να μην ξεχάσει. Είναι και μεγάλο το χρονικό διάστημα. Είναι 3 μήνες, καλοκαίρι χωρίς βιβλίο. Ξέρετε, γι' αυτό τα περισσότερα παιδιά δυσκολεύονται μετά το Σεπτέμβριο να ξαναπροσαρμοστούν στο σχολείο, να αποκτήσουν πάλι μια συνήθεια, μια ρουτίνα, να διαβάζουν, γιατί δεν έχουν καμία επαφή καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Οπότε και εκεί εγώ θα πρότεινα και θα συμβούλευα όλους τους γονείς, πέρα από τα τάμπλετ, πέρα από την τηλεόραση, πέρα από την ψυχαγωγία, καλό είναι να μην αφήνουμε τον τομέα της εκπαίδευσης πίσω να υστερεί. Είτε καλύπτοντας κάποια κενά από τις προηγούμενες τάξεις, με κάποια βοηθήματα, είτε δίνοντάς τους κάποια βιβλία για να ψυχαγωγηθούν. Είναι πάρα πολύ ευεργετικό για τον εγκέφαλο του παιδιού να αποκτήσει φαντασία, να αποκτήσει όμορφο λόγο. Αυτά θα τα αποκτήσει μέσα από ένα βιβλίο, όχι διαβάζοντας οποιοδήποτε άρθρο μέσα από το ίντερνετ.
1: Άρα η δουλειά συνεχίζεται το καλοκαίρι.
0: Πρακτικά και θεωρητικά θα έπρεπε να συνεχίζεται. Βέβαια όλα με ένα μέτρο. Σίγουρα θα πρέπει το ποσοστό να είναι μικρότερο, γιατί μην ξεχνάμε ότι κάθε μαθητής είναι ένας στρατιώτης που ξυπνά το πρωί πολύ νωρίς, που κάνει πάρα πολλά πράγματα μέσα στη μέρα, τόσο το διάβασμα, το σχολείο, οι δραστηριότητες. Άρα δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι παιδιά, ότι έχουν ανάγκη τόσο για εκπαίδευση, άλλο τόσο όμως και για παιχνίδι και για ψυχαγωγία. Τα ποσοστά σίγουρα θα είναι διαφορετικά, αλλά ναι, και το καλοκαίρι είναι καλό να μην χάνουμε την επαφή.
1: Με βιβλία που και θα το οικοδομήσουν το παιδί και θα συμπληρώσουν κενά, όλα αυτά που μας είπες νωρίτερα.
0: Βλέποντας τις ανάγκες του κάθε παιδιού, μπορούμε να εστιάσουμε εκεί. Θα πρέπει να ξέρει τόσο ο εκπαιδευτικός όσο και ο γονέας να φιλτράρει και να καταλαβαίνει ποιες είναι οι ανάγκες του παιδιού, ώστε εκεί να εστιάζουμε περισσότερο και να καθοδηγούμε τα παιδιά.
1: Όλα όμως τα παιδιά έχουν την ανάγκη να πλουτίσουν το λεξιλόγιο τους, εσύ το είπες.
0: Σαφώς.
1: Και να διευρύνουν τη φαντασία τους.
0: Σαφώς.
1: Οπότε...
0: Και δεν υπάρχει όριο σε αυτό. Σε αυτά τα δύο πράγματα δεν υπάρχει όριο.
1: Ωραία, οπότε αυτή είναι και η πρότασή μας και για την καλοκαιρινή περίοδο, να αυξάνεται η ενασχόληση βασικά του γονέα με το παιδί και να του δίνει στα χέρια είτε βιβλίο είτε να προσέχει μαζί του, ναι, τι παρακολουθεί στο διαδίκτυο, να παίξουν ίσως μαζί.
0: Ναι, θα πρέπει να γίνεται μεγάλος έλεγχος, γιατί ξέρετε, τα παιδιά κάνοντας και πολύ χρήση του διαδικτύου γίνονται λίγο ανεξέλεγκτα και δεν μπορούμε να ξέρουμε με ποιες πηγές έρχονται σε επαφή, με τι άρθρα διαβάζουν, τι πληροφορίες παίρνουν. Θα πρέπει σίγουρα να γίνεται αυτός ο έλεγχος καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης του παιδιού με τον υπολογιστή. Και φυσικά το καλοκαίρι είναι μια πολύ όμορφη και ευχάριστη περίοδος που τα παιδιά είναι πιο ανέμελα, πιο ξένιαστα, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ποτέ τα βιβλία και την εκπαίδευση, γιατί θα πρέπει να είναι πυλώνας του κάθε παιδιού, να είναι ανάγκη το να ανεβαίνει κάθε φορά σε επίπεδο εκπαιδευτικό, ψυχολογικό και πνευματικό.
1: Πολύ ωραία. Άλλωστε θα του δημιουργήσουμε πρόβλημα το Σεπτέμβριο, όταν είναι τόσο απομονωμένο από το βιβλίο, θα έχει πρόβλημα μεγαλύτερο το παιδί το Σεπτέμβριο να ξαναπροσαρμοστεί πάλι στη νέα πραγματικότητα.
0: Ακριβώς. Πολύ σωστά. Η προσαρμογή αργότερα μετά το Σεπτέμβριο, για παράδειγμα, θα είναι πολύ πιο δύσκολη. Ενώ αν κρατάμε έστω μία μικρή επαφή μέσα στο καλοκαίρι, αυτό θα βοηθήσει τα παιδιά να έχουν άλλη επικοινωνία με το σχολείο. Ξέρετε, πολλά βαριούνται, λένε «Ωχ, πάλι θα ξυπνήσω πρωί», ενώ έχουν μάθει το καλοκαίρι να κοιμούνται όσο αργά. Έτσι, πολύ απλά παραδείγματα σας δίνω της καθημερινότητας που τα ξέρουμε όλοι λίγο πολύ. Όλα αυτά μπορούμε να τα μετριάσουμε δίνοντας στα παιδιά κίνητρα και μέσα στο καλοκαίρι.
1: Πολύ ωραία, Άννα. Και αν θέλεις, κλείνοντας, να μας συνοψίσεις την όλη κουβέντα μας με δύο λόγια.
0: Φυσικά. Η τεχνολογία, όπως έχουμε αναφέρει και όπως όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε, είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι στην καθημερινότητά μας και φυσικά δεν υπήρχε περίπτωση να πέσει και από την εκπαίδευση. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ πώς έχει εισχωρήσει στην εκπαίδευση, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά μας, οι νέοι μας, είναι οι άνθρωποι του μέλλοντος. Οπότε είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς θα επιτρέψουμε στα μικρά παιδιά να διαχειριστούν το διαδίκτυο και γενικότερα όλη την τεχνολογία και κατά πόσο αυτή εξελίσσεται, γιατί έτσι θα τους επηρεάσει και σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Πάντα η τεχνολογία προσέφερε πολύ θετικά πράγματα, όπως το να μηδενίσει τις αποστάσεις, το να βοηθήσει τα παιδιά να κερδίσουν περισσότερο χρόνο στο να αποκτήσουν πληροφορίες, όμως ταυτόχρονα έχει και κάποια αρνητικά. Αυτά τα αρνητικά θα πρέπει να τα προσέχουμε, γιατί τα παιδιά θα πρέπει να έχουν βασικές πηγές γνώσης, άρα θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τις πληροφορίες που αποκομίζουν από το διαδίκτυο και γενικότερα πόσο πολύ χρησιμοποιούν ή όχι την τεχνολογία, χωρίς να ξεχνάμε ότι και τα βιβλία είναι πάρα πολύ βασικό κομμάτι. Μέσα από τα βιβλία αποκτούν βαθιές και ουσιαστικές γνώσεις. Αυτό θα πρέπει να γίνει πολύ κατανοητό τόσο στα παιδιά όσο και στους γονείς. Και εμείς οι εκπαιδευτικοί πάντα δίπλα τους να τους βοηθάμε, να τους κατευθύνουμε, να τους καθοδηγούμε και να μπορούμε να επιτευχθεί ένας στόχος, ένας σωστός συνδυασμός τόσο του βιβλίου όσο και της τεχνολογίας.
1: Πολύ ωραία. Νομίζω, Άννα, μας βοήθησε σήμερα πολύ και διαλεύκανες κάποια αμφισβητούμενα
0: ζητήματα. Εύχομαι, το εύχομαι. Είναι πάντα ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα η τεχνολογία, πόσο μάλλον τώρα που βλέπουμε πόσο πολύ έχει εισχωρήσει στη ζωή μας. Εύχομαι να μπόρεσα να έδωσα κάποιες βασικές πληροφορίες και συμβουλές τόσο σε εκπαιδευτικούς όσο και σε γονείς, για να βοηθήσουμε πάνω απ' όλα τα παιδιά.
1: Έτσι. Ευχαριστούμε λοιπόν και που ήρθες εδώ στο στούντιό μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
1: Αγαπητοί μας φίλοι, με την Άννα Καραγιάννη, μαθηματικό με εξειδίκευση στην ανάλυση δεδομένων, συζητήσαμε σήμερα με θέμα τεχνολογία και εκπαίδευση.

Το Σάββατο 27 Ιουνίου, αγαπητοί ακροατές, στις Σέρες, όπως αναφερθήκαμε και σε προηγούμενη εκπομπή μας, θα πραγματοποιηθεί η τέταρτη Διεθνή Ημερίδα Παραστίβου Ελπίδα 2026. Στο Δημοτικό Στάδιο Σερών, στις 6 το απόγευμα. Η διοργάνωση γίνεται από τον Αθλητικό Σύλλογο ΑΜΕΑ Ελπίδα Θεσσαλονίκης, ατόμων με αναπηρία Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του εορτασμού των 20 χρόνων από την ίδρυση του Συλλόγου. Στους αγώνες να πούμε πως θα συμμετέχουν περισσότεροι από 15 παραολυμπιονίκες αλλά και αθλητές με αναπηρία από 16 διαφορετικά σωματεία της πατρίδας μας αλλά και από της Ελλάδας και της Κύπρου. Σκοπός της διοργάνωσης είναι να δοθεί μια ευκαιρία σε αθλητές υψηλών επιδόσεων να πετύχουν τα όρια για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του 2027 που θα διεξαχθεί στο Ουσμπεκιστάν. Όμως στόχος είναι ακόμη και η δημιουργία μιας μεγάλης γιορτής αθλητισμού που θα βοηθήσει την ανάπτυξη του παραθλητισμού στην περιοχή. Και έτσι θα δοθεί ευκαιρία σε κάθε παιδί, έφηβο αλλά και ενήλικα με αναπηρία να γνωρίσει από κοντά τη μαγεία του Στίβου, να ανακαλύψει τις δυνατότητές του και πραγματικά να νιώσει χαρά συμμετέχοντας στο Open Day για τα αγωνίσματα 100 μέτρων, μήκος και βόρτεξ. Οι αγώνες, όπως είπαμε, θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα. Θα ξεκινήσουν στις 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Σερών Γεώργιος Τόπτσης. Τελούν υπό την αιγίδα της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και του Επιμελητηρίου Σερών. Φυσικά η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Η παρουσία όλων θα δώσει μια τεράστια δύναμη στους συμμετέχοντες.

Διάβαζα στο περιοδικό μας, το περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, αγαπητοί ακροατές, στο τεύχος του Ιουνίου, τα μικρά σημειώματα. Και θα μοιραστώ την είδηση μαζί σας. Νέα έρευνα της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας έρχεται να αναδείξει τα νησιωτικά επίπεδα άγχους και ψυχικής κόπωσης που βιώνουν οι κάτοικοι των δύο μεγαλύτερων αστικών κέντρων της χώρας, της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Τα στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν 7 στους 10 πολίτες, σχεδόν δηλαδή το 69%, αγαπητοί ακροατές, βιώνουν μέτρια επίπεδα στρες, ενώ ένα επιπλέον 15% των συμμετοχόντων εμφανίζει υψηλή ψυχική καταπώνηση. Ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες αναδεικνύονται οι γυναίκες και οι νεότερες ηλικίες. Οι μεγαλοπόλεις είναι αλήθεια πως αν και προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες, συχνά οδηγούν τους ανθρώπους σε απομόνωση και ψυχική κόπωση. Το άγχος εκδηλώνεται με πάρα πολλούς τρόπους. Με αϋπνία, με εκνευρισμό. Δείτε στο δρόμο μόνο πόσοι εκνευρισμένοι άνθρωποι υπάρχουν γύρω μας, ακόμη και εμείς. Δυσκολία συγκέντρωσης, σωματική κούραση, αλλά και συναισθήματα απογοήτευσης ή μοναξιάς. Ωστόσο, υπάρχουν τρόποι να προστατέψουμε τον εαυτό μας. Είναι σημαντικό να αφιερώνουμε χρόνο σε ξεκούραση, σε δραστηριότητες που μας ευχαριστούν. Η επαφή με τη φύση, ακόμη και ένας μικρός περίπατος σε ένα πάρκο κοντά στη γειτονιά μας, μπορεί να μειώσει σημαντικά τα επίπεδα άγχους. Εξίσου βέβαια σημαντική είναι και η σωματική άσκηση. Όχι το περπάτημα που γίνεται λόγω της εργασίας μας, αλλά περπάτημα μόνο για την άσκηση, μόνο δηλαδή για τη βόλτα. Παράλληλα, οι ανθρώπινες σχέσεις λειτουργούν ως ασπίδα απέναντι στο στρες. Η επικοινωνία μας με φίλους, με την οικογένειά μας, με ανθρώπους που εμπιστευόμαστε, βοηθάει να μην νιώθουμε μόνοι απέναντι στις δυσκολίες της καθημερινότητας. Και δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσεις μια δυσκολία όταν είσαι μόνος σου, έτσι δεν είναι? Απαραίτητο είναι επίσης να περιορίζουμε όσο γίνεται την υπερβολική χρήση κινητών τηλεφώνων. Ξέρετε τους λόγους. Οι γρήγορες εναλλαγές εικόνας, ναι, μας βοηθούν την ντοπαμίνη, όχι εμάς. Και έτσι μας κάνουν να νιώθουμε ωραία, μόνο από την έκρηση αυτής της ντοπαμίνης, όμως δεν κάνει καλό. Τέλος, χρειάζεται να θυμόμαστε ότι η αναζήτηση βοήθειας, είτε από τους ιερείς της ενορίας μας, από το πνευματικό μας, που αν δεν έχουμε, οπωσδήποτε να ψάξουμε, να βρούμε, να πάμε στην ενορία μας και να βρούμε το πνευματικό της ενορίας μας, σε κάποια άλλη διπλανή ενορία, κάπου αλλού, μέσα στην πόλη. Η αναζήτηση βοήθειας λοιπόν και από τους ιερείς μας, αλλά και ακόμα από ειδικούς ψυχικής υγείας, δεν είναι αδυναμία, αγαπητοί ακροατές. Είναι μια πράξη φροντίδας προς τον εαυτό μας. Σε μια εποχή που το άγχος έχει γίνει μέρος της καθημερινότητας, η ψυχική υγεία πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, τόσο για την κοινωνία μας, όσο και για τον καθένα ξεχωριστά.

Έτσι λοιπόν, ας μην αφήνουμε την καθημερινότητα να πιέζει την ψυχική υγεία μας. Εδώ που τα λέμε, είτε βρισκόμαστε σε μεγάλο πόλεις, είτε σε χωριά, είτε οπουδήποτε βρισκόμαστε. Για τη συνέχεια, να περάσουμε να ακούσουμε τη συνταγή που μας προτείνει για σήμερα η κυρία Θανασία.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα φτιάξουμε μία όμορφη πατατοσαλάτα με τόνο. Για την πατατοσαλάτα μας θα χρησιμοποιήσουμε 1 κιλό πατάτες, 2 καρότα, 2 πίκλες αγκουράκια τουρσί ψιλοκομμένες, 3 φρέσκα κρεμμυδάκια, ένα κρεμμύδι ξερό σε φέτες, 200 γραμμάρια τόνο, δύο-τρεις κουταλιές κάπαρι, μαϊντανό, άνηθο και λίγο δυόσμο προαιρετικά, τέσσερις κουταλιές της σούπας, μαγιονέζα νηστίσιμη, το χυμό από ένα λεμόνι, αλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο. Πάμε να φτιάξουμε την πατατοσαλάτα μας. Βράζουμε τις πατάτες και τα καρότα σε αλατισμένο νερό και τα κόβουμε σε μέτρια κομμάτια. Τα τοποθετούμε σε ένα μπολ, προσθέτουμε λεμόνι, λάδι και πιπέρι και ανακατεύουμε. Στη συνέχεια προσθέτουμε τον τόνο χωρίς το ζουμί του, τα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα, το κρεμμύδι, το ξερό σε ροδέλες, την κάπαρη, τον άνηθο, το μαϊντανό και το δυόσμο προαιρετικά. Ανακατεύουμε τα υλικά μας και ελέγχουμε αν χρειαστεί αλάτι ή πιπέρι. Στη συνέχεια ρίχνουμε τη μαγιονέζα και ανακατεύουμε να πάει παντού. Μια πεντανόστιμη σαλάτα που μπορεί να είναι και ένα γρήγορο πλήρες γεύμα.

Να θυμηθούμε τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε για την πατατοσαλάτα με τόνο. Χρειαστήκαμε 1 κιλό πατάτες, 2 καρότα, πίκλες αγγουράκι τουρσί ψιλοκομμένες, 3 φρέσκα κρεμμυδάκια, 1 κρεμμύδι ξερό σε φέτες, 200 γραμμάρια τόνο, 2-3 κουταλιές κάπαρι, μαϊντανό, άνηθο, λίγο δυόσμο προαιρετικά, 4 κουταλιές της σούπας μαγιονέζα νηστίσιμη, το χυμό από ένα λεμόνι, αλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο. Καλή σας όρεξη!

Ευχαριστούμε την κυρία Θανασία και για την σημερινή συνταγή. Πριν κλείσουμε να πάρουμε στα χέρια μας και τις σταγόνες Σοφίας, και να διαβάσουμε το μήνυμα το οποίο σήμερα μας το δίνει ο μακαριστός γεροντάς μας πατήρ Θεόφιλος Ζησόπουλος. Το Ευαγγέλιο του Χριστού δικαίως χαρακτηρίστηκε ως το Ευαγγέλιο της Ελευθερίας. Ναι, ο Χριστός δεν άσκησε σε κανέναν και ποτέ βία. Έστελνε μόνο προσκλητήρια, όστις θέλει. Και οι μαθητές του, ελεύθερα και αβίαστα, έκαναν την επιλογή τους και τον ακολούθησαν. Έτσι να ακολουθήσουμε και εμείς, αγαπητοί ακροατές, τον Χριστό, μέσα στην καθημερινότητά μας που είναι δύσκολη, που όμως με την βοήθεια του Θεού γίνεται εύκολη. Και με την βοήθεια φυσικά του ενός προς τον άλλον. Καλή συνέχεια, αγαπητοί μας ακροατές. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λυδίας. Πρώτα Θεός, θα το πούμε αύριο το πρωί στις 9. Ο Θεός μαζί μας, καλή συνέχεια.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Συνεχίζουμε, φίλοι ακροατέ, να μελετούμε το Λόγο του Θεού και ήδη ευρισκόμεθα στο δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής και διαβάζομαι τους στίχους 5 έως και 6. Ακούτε το ιερό κείμενο. Ούτε γαρ ποτέ εν λόγω κολακίες εγεννήθημεν καθώς είδατε, ούτε εν προφάση πλεονεξίας. Θεός μάρθης, ούτε ζητούντες εξ ανθρώπων δόξαν, ούτε αφημών, ούτε από άλλων δυνάμενοι εν βάρη είναι ως Χριστού Απόστολοι. Με πιο απλά λόγια, καθώς ξέρετε, ποτέ δεν ήρθαμε με λόγια κολακευτικά, ούτε με ιστεροβολία πλεονεξίας. Ο Θεός είναι μάρτης, ούτε ζητήσαμε τιμές από τους ανθρώπους, ούτε από σας, ούτε από άλλους, αν και μπορούσαμε, ως Απόστολοι του Χριστού, να έχουμε απαιτήσεις. Ο Απόστολος Παύλος, προσφυλής μας ακροατέ, παρουσιάζει στους στίχους 5 και 6 που ακούσαμε τρία χαρακτηριστικά γνωρίσματα του γνησίου κήρυκος του Ευαγγελίου. Το πρώτο γνώρισμα. Ο απεσταλμένος κήρυκας του Ευαγγελίου οφείλει να είναι απαλλαγμένος από το πάθος της κολακίας, ούτε να κολακεύει τους ακροατάς του, αλλά ούτε και να κολακεύεται. Πολλές φορές οι ομιλητές, για να φανούν ευχάριστοι εις τα ακροατήριά τους, λέγουν πράγματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ομιλούν συνήθως για κάποια χαρίσματα των ακροατών, για κάποιες αρετές και για κάποια προτερήματα ανύπαρκτα. Και το κάνουν αυτό για να φανούν αρεστοί και ευχάριστοι στους ακροατάς των και να αποσπάσουν την ευμένειά τους, ίσως ακόμη και το θαυμασμό και την εκτίμησή τους. Και δυστυχώς δεν αρκούνται μόνον σε αυτό, αισθάνονται ιδιαίτερα ικανοποίηση όταν δέχονται κολακίες και επένους, ακόμη και τον θαυμασμό των ακροατών τους, ικανοποιώντας έτσι τα ματαιόφρονα κοσμικά των φρονήματα. Αλλά το φαινόμενο της κολακίας παρατηρείται και στα ακροατήρια και εις αυτά ακόμη τα οποία αποτελούνται από πνευματικούς ανθρώπους. Κολακεύουν τον ομιλητή, του λέγουν ότι τέτοια ομιλία για πρώτη φορά άκουσαν στη ζωή τους και αρχίζουν βροχή τα εγκόμια, οι κολακίες και οι έπαινοι, οι οποίοι δεν έχουν καμιά σχέση με την αλήθεια και την πραγματικότητα.

αρχεία. Όταν ένα κακό τον ονομάζεις εν άρετο, είναι κολακία. Όταν τον άδικο τον ονομάζεις δίκαιο, είναι κολακία. Όταν τον υπερήφανο ονομάζεις ταπεινό, είναι κολακία. Όταν τον πλεονέκτη ονομάζεις ελεήμονα, είναι κολακία. Τον ρόλον του κόλακος δεν έχουμε το δικαίωμα να τον παίζουμε κανένας μας, πολύ περισσότερο οι γνήσιοι εργάτες του Ευαγγελίου. Ο κήρυκας του Ευαγγελίου στοχεύει στην αλήθεια, την ψυχική ωφέλεια των πιστών, την καλλιέργεια της καρδιάς των, την αφύπνιση της νεκρωμένης συνειδήσεώς του και την πνευματική ανύψωση των ακροατών. Η προσπάθεια του εργάτου του Ευαγγελίου να ανεβάσει τις μετοχές του στις συνειδήσεις των ακροατών, χρησιμοποιώντας το πάθος της κολακίας, φανερώνει αδυναμία του κήρυκος και έχει εκ προημίου εξασφαλισμένη την αποτυχία. Κανείς ποτέ δεν πρέπει να λησμονεί ότι η κολακία αποτελεί καρκίνωμα της ψυχής και είναι ένα πάθος εντελώς ασυμβίβαστο με τον άνθρωπο του πνεύματος που θέλει να οικοδομήσει τον εαυτό του και όλους τους άλλους. Το δεύτερο γνώρισμα του κήρυκος του Ευαγγελίου είναι το αφιλάργυρο. Η διακονία του Θείου Λόγου σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει μέσον πλουτισμού και όργανων ικανοποίησεως του πάθους της πλεονεξίας. Ο κήρυκας του Ευαγγελίου είναι ανώτερος χρημάτων και ποτέ δεν ανοίγει το στόμα του να προσφέρει, απλώνοντας συγχρόνως και το χέρι για να λάβει. Όσοι το επιχείρησαν απέτυχαν στην προσπάθειά τους και έβλαψαν ανεπανερθώτως αυτούς που επιχείρησαν να διδάξουν. Ο γνήσιος κήρυκας του Ευαγγελίου είναι ακτίμων, όπως και ο Χριστός, και ο άξον πέριξ του οποίου κινείται είναι το έχοντες τροφάς και σκεπάσματα τούτης αρκεσθιστόμεθα. Το τρίτο γνώρισμα του κήρυκος του Ευαγγελίου είναι η δόξα του Αγίου Ονόματος του Θεού. Και σε καμιά περίπτωση η δόξα και η αυτοπροβολή του Κηρύττοντος. Ο κήρυξ της αληθείας ευρίσκεται πάντοτε εις το προσκήνιον και ουδέποτε επί της σκηνής. Η θέση αυτή ανήκει στο Χριστό. Ο προβολεύς του ομολητού φωτίζει και προβάλλει την προσωπικότητα του Χριστού με όλη της το μεγαλείον, ενώ αφήνει τη δική του στη σκιά. Κέντρον του κηρύγματος είναι ο Χριστός και ο μιλητής βρίσκεται πάντοτε στην περιφέρεια του κύκλου. Αν ποτέ η σχέση αυτή ανατραπεί, τότε το κήρυγμα χάνει το χριστοκεντρικό του νόημα και μεταβάλλεται σε ένα καθαρός ανθρώπινο κατασκεύασμα. Τα τρία αυτά γνωρίσματα του κήρυκος του

Θείου Λόγου, φίλοι ακροατέ, πρέπει να είναι και γνωρίσματα παντός χριστιανού. Και ο χριστιανός οφείλει να είναι απαλλαγμένος από το πάθος της κολακίας. Ως χριστιανός δεν μπορεί να κολακεύει, αλλά ούτε και ο ίδιος να δέχεται τις κολακίες. Στις σχέσεις του με τον εαυτό του και με τους άλλους πάντα χρησιμοποιεί τη γλώσσα της ειλικρινίας και δεν ανέχεται οι άλλοι να του κάνουν λόγο για κάποιες ανύπαρκτες αρετές και για χαρίσματα τα οποία δεν διαθέτει. Και ο χριστιανός οφείλει να διακρίνεται δια το αφιλάργυρον και να είναι απειλαγμένος από κάθε είδους πλεονεξίας, η οποία ουσιαστικά είναι ειδωλολατρία. Συνοψίζοντας προς φιλής μας ακροατέ, λέγομαι ότι ο χριστιανός οφείλει να διατηρεί σχέσεις ειλικρινίας με τον εαυτόν του, με τον αδελφόν του και με τον Θεόν του. Ούτε ο ίδιος κολακεύεται με προτερήματα και χαρίσματα που ευρίσκονται εις των χώρων της φαντασίας του, ούτε τους άλλους κολακεύει προκειμένου να τα έχει καλά με όλους. Ο χριστιανός δεν μπορεί να πνίγεται στα θολά νερά της πλεονεξίας και ούτε να είναι ο κυνηγός της ανθρωπίνης δόξης. Το σύνθημα του κάθε πιστού πρέπει να είναι ένα και μοναδικό: όλα για τη δόξα του Χριστού, όλα στην υπηρεσία της αγάπης του, όλα για την επικράτηση της αληθείας και το θρίαμβο του Αγίου Ονόματος του Κυρίου.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

0: Καλώς ήρθατε στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε που φιλοξενεί την ιατρική ενημέρωση στο ζεστό του το χώρο όπου συγκεντρωνόμαστε και συζητούμε, λύνουμε απορίες και πραγματικά νιώθουμε ότι πράγματα που μας ξεφεύγουν στην υγεία μας μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε πια με εκλεκτούς ανθρώπους πάνω απ' όλα και επιστήμονες όπως ο κύριος Γρηγόριος Σακελαρίου σήμερα με την ειδικότητα της ρευματολογίας και όχι ως ηλεκτρολόγος.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την εισαγωγή και την πρόσκληση.
0: Είστε τελικά της ΔΕΔΙΕ?
1: Όχι, όχι. Η ρευματολογία τα τελευταία χρόνια γίνεται γνωστή. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια και μέσα από τις διαφημίσεις, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μεταξύ των ασθενών από στόμα σε στόμα αρχίζει να γίνεται γνωστή η ρευματολογία και σίγουρα όσο πιο γνωστή γίνεται, τόσο καλύτερα για τους ασθενείς που έχουν πραγματικά ρευματολογικό πρόβλημα. Και σίγουρα και περισσότεροι συνάδελφοι που υπάρχουν πλέον, και αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να μάθει ο κόσμος τι είναι η ρευματολογία ή με τι ασχολείται ο ρευματολόγος ή πότε πρέπει να πάει στο ρευματολόγο.
0: Όπως η σύζυγός σας ασχολείται με την εκπαίδευση και εσείς θα ασχοληθείτε με το αλφάβητο τώρα της ρευματολογίας, όπως λέει και ο τίτλος μας, από το Α στο Ω. Επομένως το νούμερο ένα είναι γιατί πήρετε αυτό το όνομα από τη στιγμή που δεν έχετε σχέση με τη ΔΕΗ.
1: Η ρευματολογία είναι λατινική λέξη αλλά έχει πάρει από τα ελληνικά, από τον Ιπποκράτη ακόμα. Ο Ιπποκράτης πίστευε ότι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν προβλήματα μυοσκελετικά, ασθενείς οι οποίοι πονάνε, έχουν κάποια διαταραχή στη ροή κάποιων ουσιών μέσα στο σώμα τους. Πιστεύανε ότι υπήρχαν δηλαδή κάποια ρεύματα εσωτερικά μέσα στους ανθρώπους, τα οποία λόγω της λειτουργίας αυτών των ρευμάτων ο ασθενής πονάει και έχει μυοσκελετικά προβλήματα. Επομένως το ρεύμα ουσιαστικά προέρχεται από τον Ιπποκράτη και από την αρχαία ελληνική.
0: Εκτός από το ρεύμα δηλαδή που βλέπουμε στα ποτάμια των νερών και το ρεύμα που έχουμε σε εκλογές ανάλογα με τους ψηφοφόρους, έχουμε και τέτοια ρεύματα στο σώμα μας, το οποίο πρέπει να μας πείσετε και να μας διδάξετε ποια είναι αυτά τα ρεύματα και εμάς τους ίδιους τους γιατρούς, αλλά πολύ περισσότερο τους ασθενείς, οι οποίοι θα κληθούν να δώσουν μια απάντηση στα συγγενικά τους πρόσωπα. Συγγενείς όπως μάνα, πατέρας, παιδιά, αδέλφια, θείους, θείες, φίλους. Τι θα μας πείτε λοιπόν για να ξέρουμε πότε πρέπει να πάμε στο ρευματολόγο?
1: Η ρευματολογία ασχολείται ή έχει πάρα πολύ μεγάλη γάμα ασθενειών. Νομίζω ότι το πρώτο σίγουρα που ασχολείται ο ρευματολόγος είναι νοσήματα τα οποία προκαλούν πόνο. Αυτά νοσήματα μπορεί να είναι κάτι, αυτές οι καταστάσεις και οι διαταραχές μπορεί να είναι κάτι αθώο, δηλαδή μια απλή αυχενεργία, μια απλή οσφιαλγία που μπορεί να είναι μηχανικής αιτιολογίας ή μπορεί να έχουμε κάποιους πόνους στους τένοντες λόγω πάλι μηχανικής αιτιολογίας ή μπορεί να έχουμε προβλήματα στις αρθρώσεις. Αυτά τα προβλήματα στις αρθρώσεις χωρίζονται σε δύο ουσιαστικά κατηγορίες. Προβλήματα τα οποία έχουμε φλεγμονή μέσα στην άρθρωση. Όταν εννοούμε άρθρωση εννοούμε τον αρθρικό ημένα, φλεγμένη αυτός ο αρθρικός ημένας παθολογικά χωρίς να υπάρχει λόγος. Και η δεύτερη κατάσταση είναι αυτό που ο κόσμος λέει πάρα πολύ συχνά, λέει έχω ρευματικά, θα αλλάξω καιρός, όταν πριν αλλάξω ο καιρός έχω κάποιους πόνους, λίγο έχω στραβώσει λίγο τα χέρια μου, πονά τα γόνατά μου. Αυτό λοιπόν είναι οστεοαρθρίτιδα ή ο όρος είναι εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα, δηλαδή έχουμε εκφυλισμό της άρθρωσης, ο οποίος αυτός εκφυλισμός ξεκινάει από το χόνδρο και λόγω της εκφύλησης και της διαταραχής του χόνδρου έχουμε συνέχεια εκφύλιση του οστού με αποτέλεσμα και λόγω της εκφύλησης του οστού και του χόνδρου να έχει ο ασθενής πόνο στις αρθρώσεις. Άρα λοιπόν είναι δύο μεγάλες κατηγορίες. Είναι η εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα, η οποία συμβαίνει μετά τα 60-65. Το πότε θα εμφανιστεί, σίγουρα σε εμφανίζεται στην τρίτη ηλικία, σε άλλες ηλικίες νωρίτερα, σε άλλες ηλικίες αργότερα. Παίζει ρόλο εδώ και τα γονίδια που κουβαλάμε, π.χ. η οστεοαρθρίτιδα, η εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα, το άκρο χεριών έχει ισχυρή συσχέτιση με γονίδια. Πολλές φορές όταν έρχεται συμβαίνει κυρίως στις γυναίκες, μπορεί να συμβεί μετά τα 50-55-60, και πολλές φορές παίρνοντας το ιστορικό η ασθενής αναφέρει ότι έχει μητέρα της ή υπάρχει σε συγγενείς, παππού, γιαγιά κτλ. Με τέτοια παρόμοιες προσβολές στα χέρια. Και εκτός βέβαια από την οστεοαρθρίτιδα, εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα των άκρων χεριών, υπάρχει και εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα στη σποδηλική στήλη και εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα στις μεγάλες αρθρώσεις των κάτω άκρων, δηλαδή κατησχείων αρθρώσεων και γονάτων. Σε αυτές εδώ τις τελευταίες, εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα γονάτων και κατησχείων αρθρώσεων, παίζει βέβαια ρόλος, εκτός από τα γονίδια που κουβαλάμε, παίζουν ισχυρό σχέση και το περιβάλλον, δηλαδή το τι έχουμε κάνει στη ζωή μας. Αν τυχόν έχουμε μια εργασία η οποία καταπονούμε τις αρθρώσεις, είμαστε αγρότες, είμαστε οικοδόμοι, είμαστε επαγγελματίες, ποδοσφαιριστές ίσως, άρα να έχουμε προβλήματα στα γόνατα πολύ συχνά και εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα. Άρα λοιπόν παίζει σημαντικό ρόλο το περιβάλλον. Και η άλλη κατηγορία είναι η φλεγμονώδες αρθρίτιδα. Φλεγμονώδες αρθρίτιδα μπορεί να προκαλέσουν φλεγμονή στην άρθρωση πολλές καταστάσεις. Οι συνηθέστερες καταστάσεις, ρευματικά νοσήματα που κάνουν φλεγμονή στην άρθρωση, φλεγμονώδης αρθρίτιδα, είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα και η ψωριασική αρθρίτιδα, η οποία κάνει και αυτή φλεγμονή στην άρθρωση, η μενίτιδα αρθρίτιδα, σε ασθενείς που έχουν ψωρίαση ή υπάρχει ιστορικό ψωρίασης σε συγγενείς πρώτου ή δευτέρου βαθμού. Άρα ουσιαστικά αυτές είναι οι δύο μεγάλες κατηγορίες αρθρίτιδας, οι οποίες προκαλούν πόνο. Και βέβαια, εκτός είπαμε από τις αρθρίτιδες που προσβάλλουν τις περιφερειακές αρθρώσεις, υπάρχει και αυτό που λέμε απλά λόγια αρθρίτιδα σποδηλικής στήλης ή σποδηλαρθρίτιδα, που θα προκαλέσει προβλήματα από τη σποδηλική στήλη, κυρίως από την αυχενική μοίρα, δηλαδή αυχενελγία ή οσφιαλγία.
0: Αυτό που θα τραβήξω αυτή τη στιγμή από τα λόγια σας είναι ότι ο κόσμος που μας ακούει και διψά τώρα να μάθει ήδη χρησιμοποιεί τον όρο, είδατε που το παραλείψαμε αυτό, ρευματικά. Πώς πέρασε αυτό μες στην κοινωνία τα ρευματικά, σαν πόνο, σαν έκφραση, από τη στιγμή που η ειδικότητα δεν είναι και τόσο γνωστή ή κοινή?
1: Πιστεύει ο κόσμος ότι αυτά τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως όταν έχουμε σε διάφορες καταστάσεις ψύχους, σε αλλαγές θερμοκρασίας, όταν δηλαδή εκτίθεται στο κρύο, τότε λοιπόν υπάρχει αύξηση του πόνου από την εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα, οπότε έχει περάσει αυτός ο όρος ότι όταν εκτίθεται στο ψύχος, όταν εκτίθεται στο ρεύμα, έχει περισσότερο πόνο.
0: Ήρθε η ώρα μέσα από τα λόγια και την ιστορία της Δυσποινίδος Αθανασίας να δούμε πώς κατάλαβε τι σημαίνει ρευματολόγος.
2: Ένα απόγευμα ετοιμαζόμουν τη μητέρα μου για την παράκληση. Στον δρόμο της έπιασα το χέρι και παραδόξως έβγαλε μια κραυγή. Οχ! Μαμά, απλώς σε ακούμπησα. Γιατί πόνεσες? Δεν ξέρω, Αθανασία μου, αλλά σίγουρα δεν φταίσαι εσύ, γλυκιά μου. Είναι αλήθεια ότι σήμερα την έξω και τα χαλιά. Το ίδιο όμως τη συνέβη και όταν πήγαμε να ανάψουμε το κεράκι. Στην επιστροφή συναντήσαμε και τη γιαγιά. Έπεσα πάνω στην αγκαλιά της, αλλά εκείνη με πραγματικό πόνο στο πρόσωπό της μου είπε: Αθανασία μου, δεν μπορώ να σε σφίξω στην αγκαλιά μου, γιατί νιώθω κομμένα τα χέρια μου. Γέρασα πια. Όχι, γιαγιά, και η μαμά το ίδιο αισθάνεται και παραπονιέται για πόνο στη ράχη και στη μέση. Τότε τι περιμένουμε, θα πάμε άμεσα στο τραυματολόγο, είπε η γιαγιά αποφασιστικά. Μαμά, η γιαγιά θέλει να πάτε στο τραυματολόγο. Τι γιατρός είναι αυτός? Αθανασία μου, είναι ο γιατρός που θα τις εξετάσει και σύντομα δεν θα υποφέρουν, μου είπε γλυκά ο παππούς και μου έδωσε ένα φιλί.
0: Εν τέλει, από την εισαγωγή σας και το ευρετήριο των νοσημάτων που έχουν σχέση με εσάς είναι και πολλά αλλά και επώδυνα. Το πρώτο που είπατε είναι πόνος. Ο πόνος είναι ένα σύμπτωμα πάνω στο οποίο κτίστηκε η ιατρική για την αντιμετώπιση του. Και γι' αυτό χρησιμοποιήσατε και τον πατέρα της ιατρικής όσον αφορά το ανθρώπινο κομμάτι, τον αρχαίο Ιπποκράτη. Πόνος. Δηλαδή όποτε πονάμε οπουδήποτε πρέπει να πηγαίνουμε στο ρευματολόγο?
1: Σίγουρα. Ο πόνος λοιπόν είναι ένα ισχυρό σύμπτωμα που θα παρακινήσει τον ασθενή να διερευνήσει το πρόβλημα. Αυτός ο πόνος είναι σημαντικό πολλές φορές αν τυχόν υπάρχει, δεν προσβάλλονται κάποιες αρθρώσεις να πάει στον οικογενειακό γιατρό. Αν έχει πόνο όμως από το μειο σκελετικό σύμπτωμα, νομίζω ότι εκεί λίγο είναι οι γραμμές, δεν υπάρχουν διακριτικές γραμμές. Δηλαδή θα μπορούσε ένας ασθενής να, για μια απλή αυχενεργία να πάει στον οικογενειακό γιατρό. Στο εξωτερικό, κάποιος που πονάει, έχει έναν απλό πόνο στην υποδηλική στήλη, θα προτέξει τον οικογενειακό γιατρό. Ο οικογενειακός γιατρός θα μπορέσει να διακρίνει αν αυτό το πρόβλημα είναι κάτι πολύ απλό, έχει μια μηχανικής αιτιολογίας πρόβλημα στην σφυγική μοίρα, μια απλή ασφαλεία μηχανικού τύπου, χωρίς να υπάρχουν προβλήματα πίεσης ριζών, δηλαδή αυτό που πρέπει να έχει δισκοκύλι, να πιέζονται οι ρίζες και να έχουμε αντανάκλαση του πόνου στα κάτω άκρα ή στα άνω άκρα, αν τυχόν μιλάμε για αυχεναλγία, ή μπορεί να έχει μια απλή φλεγμονούλα στο τένοντα, δηλαδή να μην πάσχει άρθρωση, να έχει καταπονηθεί ο τένοντας επειδή κάνει κάποια μηχανική εργασία έντονη, επειδή έχει κουραστεί και να έχει μια απλή τενοντίτιδα που λέμε. Άρα λοιπόν πολλές φορές η αλήθεια είναι αυτή τη δουλειά τι κάνουν στο εξωτερικό και ξεκινά και εδώ στην Ελλάδα τι κάνει ο οικογενειακός γιατρός. Γιατί ο οικογενειακός γιατρός μπορεί να καταλάβει αν αυτό το σύμπτωμα είναι κάτι απλό, οπότε θα δώσει κάποιες απλές συμβουλές και κάποια απλή αγωγή στον ασθενή με κάποια παυσίπονα, με κάποια αντιφλεγμονώδη φάρμακα να πάρει για μερικές ημέρες, να υπάρξει ανακούφιση και υποχώρηση του πόνου. Άρα λοιπόν τώρα εδώ στην Ελλάδα αν τυχόν δεν το κάνει ο οικογενειακός γιατρός ή ο παθολόγος, τότε θα πρέπει ο ασθενής να αποφασίσει. Νομίζω εκεί είναι λίγο δύσκολο ένας ασθενής να ξέρει αν το πρόβλημα το οποίο έχει ο πόνος είναι κάτι σοβαρό και θα πρέπει να πάει σε κάποιον ειδικό γιατρό και αν αυτό το σύμπτωμα του πόνου είναι, θα πρέπει να πάει στον ορθοπαιδικό ή θα πρέπει να πάει στον ρευματολόγο. Άρα λοιπόν είναι μια δουλειά που πολλές φορές η αλήθεια είναι λίγο δύσκολο να το κάνει ο ασθενής. Δεν μπορεί να ξέρει ο ασθενής γιατί πονάει, αν το πρόβλημα είναι σοβαρό και σε ποια ειδικότητα να πάει. Στο εξωτερικό που εδώ υπάρχει η καθαίρεση του οικογενειακού γιατρού εδώ και πολλά χρόνια, ο οικογενειακός γιατρός μπορεί να δώσει απλές συμβουλές αν μιλάμε για κάποιο απρό πρόβλημα του πόνου ή τυχόν να το κατευθύνει με κάποιες εξετάσεις, με κάποιες απεικονίσεις και να το κατευθύνει στην αντίστοιχη ειδικότητα. Άρα λοιπόν αυτό που θα έλεγα λίγο, πότε θα πρέπει να πάει ο ασθενής αν θα πρέπει να σκεφτεί κάτι ρευματολογικό, γιατί θα πρέπει να σκεφτεί εάν τυχόν ο πόνος προέρχεται από τις αρθρώσεις, γιατί από τη σποδελική στήλη μπορεί να έχει μια δισκοκύλη, οπότε θα πρέπει να κατευθυνθεί σε απεικόνιση και ίσως σε κάποια επέβαση. Αν τυχόν η άρθρωσή του, κάποια άρθρωση, ένα γόνατο, μια πιχιοκαρπική, είναι ζεστή. Άρα αυτή η άρθρωση για να είναι ζεστή σημαίνει ότι υπάρχει φλεγμονή στον αρθρικό ημένα. Αν υπάρχει είδημα επίσης, πάρα πολύ συχνά υπάρχει φλεγμονή, υπάρχει. Και εκτός από αυτό εδώ να έχουμε λοιπόν ουσιαστικά να έχουμε θερμότητα και είδημα. Αυτές είναι τα δύο σημεία που μπορούν να βάλουν τον ασθενή σε υποψία ότι αυτό δεν είναι μια απλή κούραση, μια απλή τενοντίτιδα ουσιαστικά στην άρθρωση, αλλά είναι κάτι παραπάνω. Και βέβαια και η διάρκεια του προβλήματος. Δηλαδή αν βλέπει ότι έχουν περάσει μια εβδομάδα, 10 μέρες και το πρόβλημα συνεχίζει, έχει ίσως πάρει κάποια απλά παυσίπονα και συνεχίζει το σύμπτωμα του πόνου και των άλλων σημείων, δηλαδή ίδιμα και θερμότητα, νομίζω εκεί ότι θα πρέπει να σκεφτεί ότι δεν είναι κάτι απλό και θα πρέπει εκεί να απευθυνθεί σε ρευματολόγο.
0: Ο προσωπικός πια γιατρός προσπαθεί να καλύψει αυτό το κενό και του δίνεται το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και κάποια φάρμακα να ανακουφίσει το αρχικό σύμπτωμα σαν πόνος. Περνά ο καιρός. Στη συνέχεια είτε ο ασθενής είτε και οι ίδιοι εμείς οι γιατροί γενικά μπορεί να τον παραπέψουμε στον ορθοπαιδικό. Ο ορθοπαιδικός, επειδή δεν είναι άμεσο το αντικείμενό του πάνω σε αυτό, να επιχειρήσει και εκείνος με κάποιους τρόπους και συνήθως με φάρμακα από τη στιγμή που δεν χειρουργείται και εκείνος να το αντιμετωπίσει. Περνάει και από εκεί και άλλος χρόνος. Έρχεται μετά η απογοήτευση όμως. Έχουμε μια πολυφαρμακία όμως. Έχουμε πράγματα τα οποία χάνουμε το χρόνο και αυτό υπάρχει και σαν υποφερτό όπως είναι ο πόνος, αλλά και η εξέλιξη του, όπως είπατε, στα σημεία των αρθρώσεων να αρχίσει να ζεσταίνεται και να φουσκώνει το λεγόμενο ίδημα. Θα πρέπει ο ασθενής να περάσει από όλα αυτά τα στάδια για να φτάσει τελικά στον καθήλυνα αρμόδιο θεράπων γιατρό ρευματολόγο. Πώς μπορούμε να τα ξεπεράσουμε αυτά?
1: Νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο. Νομίζω ότι πλέον οι νέοι συνάδελφοι και ο κόσμος μαθαίνει τη ρευματολογική. Νομίζω ότι πολύ συχνά βλέπω ότι με το που θα δει ορθοπαιδικός μια άρθρωση που είναι πρισμένη, η οποία έχει πάλι λίγο αντιφλεγμονώσει, ίσως και ο ασθενής από μόνος του για κάποιες σημαίες και δεν έχει προχωρήσει, νομίζω θα το παραπέμψει στον ρευματολόγο ή θα κάνει κάποιες βασικές εξετάσεις αίματος, όπως είναι οι δείκτες φλεγμονής που λέμε εργαστηριακοί, και αν δει κάποιες δείκτες φλεγμονής αυξημένους, θα το παραπέμψει στον ρευματολόγο. Οπότε νομίζω ότι πλέον ο προσωπικός γιατρός, ο οικογενειακός γιατρός, ο παθολόγος και ο ορθοπαιδικός, με το που βλέπουν μια άρθρωση που είναι πρισμένη, είναι ζεστή και υπάρχει προσβολή και πολλών αρθρώσεων, δηλαδή δεν είναι μια άρθρωση για να πει ότι κάπου το κούρασε και ίσως θα αργήσει να υποχωρήσει μετά από κάποιες μέρες, θα δουν 2-3 αρθρώσεις, σημεία πόνου σε πολλές αρθρώσεις, νομίζω ότι πλέον πολύ συχνά το βλέπουμε παραπέμπουν για μια ρευματολογική εκτίμηση. Να πούν μήπως δεν είσαι κάτι απλό, μήπως δεν είναι κάτι ορθοπαιδικό. Πήγαινε σε δικαιό ρευματολόγο να σου κάνει κάποιες εξετάσεις, και αν τυχόν όλα είναι καλά, έλα να τα ξαναπούμε πάλι. Να σε ξαναδούμε. Άρα νομίζω πολύ συχνά πλέον παραπέμπουν οι συνάδελφοι και ο προσωπικός γιατρός, ο οικογενειακός γιατρός, και οι συνάδελφοι ορθοπαιδικοί, ασθενείς οι οποίοι έχουν προβλήματα σε πολλές αρθρώσεις, τα οποία δεν περνάνε με απλά παυσίπονα και με κάποια αντιφλεγμονώδη κάποιες ημέρες, επιμένουν, συνεχίζουν. Πάοντε λοιπόν στέλνουν τον ασθενή για ρευματολογική εκτίμηση, για να εκτιμηθεί μήπως τυχόν τα προβλήματα αυτά παραπέμπουν σε κάποιο ρευματολογικό νόσημα.
0: Πηγαίνοντας λίγο ανάποδα, πάμε τελικά στο ρευματολόγο και συχνά βλέπουμε μετά από πόνους ή ενοχλήσεις να γίνεται μια σειρά κυρίως αιματολογικών εξετάσεων και κάποιων ακτινογραφιών και να λένε ότι οι εξετάσεις σου είναι πάρα πολύ καλές. Το σύμπτωμα υπάρχει και από εκεί και ύστερα ο ρευματολόγος σταματά την προσέγγιση στον ασθενή. Συνήθως δεν τον παραπέμπει κάπου και ο ασθενής πάλι αρχίζει και πελαγώνει και οπισθοδρομεί και στον ορθοπαιδικό και μετά και στον νευρολόγο σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι το αίτιο του πόνου δεν είναι η φλεγμονή στην άρθρωση, δεν πονάει επειδή έχει κάποιο ρευματολογικό νόσημα, μπορεί να πονάει επειδή έχει εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα αρκετά προχωρημένη, οπότε ο πόνος είναι αρκετά ισχυρός, και σίγουρα μπορεί να πονάει και να συμβάλλουν στο πώς αισθάνεται το πόνο ο ασθενής και άλλες καταστάσεις. Είναι η νευροδιαβίβαση του πόνου που ξέρετε πολύ καλά. Άλλες καταστάσεις, π.χ. που είναι στο ψυχισμό του ασθενού, στο ψυχικό κομμάτι, μπορεί να αυξάνουν την ένταση το πώς αισθάνεται το πόνο. Άρα λοιπόν μπορεί να μετράει, να αισθάνεται το πόνο από τη σποδηλική στήλη, από τις αρθρώσεις, επειδή έχει κάποια οστεοαρθρίτιδα, επειδή έχει κάποιες τενοντίτιδες, επειδή μπορεί να κάνει μια έτσι, κουραστική δουλειά, ή μπορεί ένα ασθενής να προσέχει ένα άτομο της τέτοιης ηλικίας, οι παππούδες και οι γιαγιάδες να προσέχουν εγγόνια. Μπορεί λοιπόν να αισθάνεται αρκετά περισσότερο το πόνο. Εδώ όμως το πώς αισθάνεται το πόνο παίζουν άλλοι παράγοντες ρόλο που ξέρετε καλύτερα, πολύ καλύτερα. Η νευροδιαβίβαση του πόνου. Οπότε εκεί πραγματικά στο πώς αντιλαμβάνεται ο ασθενής το κεντρικό νευρικό το πόνο παίζουν και άλλοι παράγοντες εξωγενείς όπως είναι το ψυχολογικό το κομμάτι.
0: Εν τέλει έρχεται ο ασθενής στο ρευματολόγο. Θέλω να μας πείτε με απλά λόγια και λεπτομερώς πραγματικά ποια είναι τα συμπτώματα που έχει πέρα από τον πόνο που τον καταλάβαμε, τι είναι η φλεγμονή, τι είναι το είδημα, πώς το βλέπουμε, τι αισθάνεται, αν υπάρχουν άλλα συμπτώματα τα οποία είναι γενικότερα και οδηγούν εκεί, όπως επίσης και τα σημεία που είναι, γιατί άρθρωση είναι το γόνατο το μεγάλο, αλλά άρθρωση είναι και στο δαχτυλάκι μας, και κάνατε και ένα διαχωρισμό με τη σπονδυλική στήλη. Εδώ θέλω να είμαστε λίγο πιο λεπτομερείς σε αυτό για να καταλάβουμε όταν πονάμε πού συγκεκριμένα, οπουδήποτε, με το όνομά τους και τα συμπτώματα με το όνομά τους, για να μπορέσουμε μόλις τα δούμε και τα νιώσουμε να πούμε «Α, ο κύριος Σακελαρίου είπε όταν κουνάω έτσι το δαχτυλάκι μου πονάω, θα πάω εκεί».
1: Ένα σημαντικό κομμάτι είναι ο αριθμός των αρθρώσεων. Σίγουρα όταν έχουμε συμπτώματα πόνου σε πολλές αρθρώσεις, τότε θα πρέπει να μας υποψιάσει ότι αυτός ο ασθενής δεν έχει μια απλή κούραση, μια απλή τενοντίτιδα, άρα πιθανόν να έχει κάτι ρηματολογικό. Θα πάρουμε το ιστορικό του. Θα εξετάσουμε κλινικά τον ασθενή. Η κλινική εξέταση ουσιαστικά αφορά επισκοπικά τις αρθρώσεις, θα δούμε αν έχει είδημα η άρθρωση, αν έχει μια θερμότητα στην απλή ψηλάφιση. Κάνουμε κάποιες αρθρώσεις, παθητικές κινήσεις, αρθρώσεις ή πίεση των αρθρώσεων για να καταλάβουμε στις παθητικές κινήσεις ή με την ψηλάφιση των αρθρώσεων αν έχουν ευαισθησία οι αρθρώσεις. Οπότε αυτό είναι ένα σημαντικό, αν έχει είδημα η άρθρωση, αν έχει ευαισθησία η άρθρωση. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε λίγο ποιες αρθρώσεις, σίγουρα αν είναι μια άρθρωση του γόνατος, αν είναι ασθενή μετά τα 60, η οποία δεν έχει είδημα, έχει κάποιο κρυγμό, δηλαδή ακούγεται ένας κρυγμός, είτε ψηλαφητικός είτε ακουστικός, ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει μηχανική έργαση, έχει κάποιο παραπάνω κιλά και θα σκεφτούμε ότι είναι οστεοαρθρίτιδα και τίποτα παραπάνω. Αν έχει όμως αρθρώσεις, πολλά σημεία αρθρώσεων και ευαίσθητες αρθρώσεις των άκρων χεριών, όταν λέμε αρθρώσεις των άκρων χεριών μιλάμε στο καρπό, μιλάμε στα δάχτυλα, στις αρθρώσεις των δαχτύλων. Αν τυχόν έχει επίσης προβλήματα επίσης στις αρθρώσεις των άκροποδιών, δηλαδή στον αστράγαλο, στην ποδοκνημική, στις αρθρώσεις των δακτύλων των ποδιών, αν έχει αρθρώσεις, προβλήματα στον αγώνα. Άρα λοιπόν θα εξετάσουμε τον ασθενή. Οπότε αν και ο ασθενής δούμε ότι έχει ευαίσθητες αρκετές αρθρώσεις, αυτό σημαίνει κάτι, ότι μάλλον λοιπόν αυτές οι αρθρώσεις πονάνε παθολογικά, είναι ευαίσθητες χωρίς παθολογικά, υπάρχει κάποιο παθολογικό αίτιο. Σίγουρα σε κάποιον ασθενή παίρνουμε το ιστορικό, είναι βασικό να πάρουμε τον ασθενή. Άλλον ασθενής να πονάει 3 χρόνια, σου λέει ότι πονάει 3 χρόνια. 3 χρόνια να πονάει και να έχει μια φλεγμονώδης αρθρίτιδα είναι λίγο δύσκολο. Πολλές φορές μπορεί να έχει μια οστεοαρθρίτιδα να πονάει και να σου έρθει και να έρθει επειδή πονάει πολύ περισσότερο, δηλαδή έχει μια εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα και στα 70 να εμφανίσει μια ρηματοειδής αρθρίτιδα. Άρα λοιπόν και εκεί θα πρέπει να πάρουμε το ιστορικό, να καταλάβουμε εάν τυχόν έρχεται σε εμάς γιατί έχει αλλάξει η ένταση του πόνου, έχουν αλλάξει τα συμπτώματα του πόνου. Επίσης όταν οι αρθρώσεις φλεγμένουν εκτός από τον πόνο δίνουν δυσκαμψία, δηλαδή πρωινή δυσκαμψία, Γιατί το πρωί που θα σηκωθεί ο ασθενής, ενώ θα πρέπει να είναι ξεκούραστος, συνήθως αν έχουμε κάποιο τενοντίτιδες στα ακροχεριών, συνήθως ο ασθενής το πρωί θα είναι σχετικά καλά και στη συνέχεια προς το βράδυ θα έχει περισσότερους πόνους. Άρα λοιπόν έχουμε δυσκαμψία το πρωί που θα πρέπει οι αρθρώσεις ουσιαστικά να κλείνουν καλά, να λειτουργούν πάρα πολύ καλά το πρωί. Έχει δυσκολίες στη λειτουργία των αρθρώσεων. Δεν μπορεί να ανοίξει το μπουκάλι το γάλα, δεν μπορεί να ανοίξει το παντζούρι, δεν μπορεί να πιάσει καλά την οδοντόβολτσα. Θα πρέπει να περάσει αρκετή ώρα για να αρχίσουν οι αρθρώσεις να λειτουργούν καλύτερα, όχι εντελώς καλά, καλύτερα. Άρα λοιπόν, παίρνουμε το ιστορικό των ασθενή. Πολλές φορές μπορεί ο ασθενής να περιγράψει και γενικά συμπτώματα, δηλαδή αν έχει αρκετή φλεγμονή στις αρθρώσεις, να περιγράψει ατονία, κόπωση, γενικά συμπτώματα λόγω της φλεγμονής, κακουχία. Και από εκεί πέρα, αν μιλάμε για τις φλεγμονώδεις αρθρίτιδες καθαρά, όπως είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα και η ψωριαστική αρθρίτιδα, προσβάλλουν κυρίως τις αρθρώσεις. Η ρευματοειδής αρθρίτιδα μπορεί να κάνει προσβολή και στους πνεύμονες, αλλά αυτό είναι λίγο κάτι σε ένα πολύ μικρό ποσοστό των ασθενών και συγκεκριμένο ποσοστό. Άρα λοιπόν, αν τυχόν δούμε φλεγμονές αρθρώσεις, κάνουμε εξετάσεις και σίγουρα σαν ένα ασθενή παίρνουμε πάντοτε το ιστορικό. Αν τυχόν ένα δρό ιστορικό, μια απλή εξέταση και από τα άλλα συστήματα για να αποκλείσουμε άλλες καταστάσεις οι οποίες δεν είναι τόσο συνηθισμένες, αλλά θα μπορούσαν να εμφανιστούν ως κυρίως σύμπτωμα από το μυοσκελετικό και από τις αρθρώσεις.
0: Πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα νέα συμπτώματα που μας είπατε, δηλαδή κάτι γενικευμένο, μια αίσθηση αδυναμίας, καταβολής, την πρωινή δυσκαμψία, το να χάνονται πράγματα από τα χέρια μου. Έτσι η πεθερά μου τον τελευταίο καιρό αισθάνεται έτσι και λέει γεράματα, δεν βαριέσαι, παρόλο που την λέμε να πάει στο ρευματολόγο.
1: Θα πρέπει να διακρίνουμε εδώ. Η πρωινή δυσκαψία της φλεγμονώδης αρθρίτιδας κρατάει μισή ώρα και παραπάνω, τουλάχιστον μισή ώρα. Στην οστεοαρθρίτιδα των άκρων χεριών μπορεί να έχουμε μια δυσκαψία η οποία κρατάει 5-10 λεπτά. Άρα λοιπόν, όταν ο ασθενής λέει σε 5-10 λεπτά είμαι πάρα πολύ καλά, νομίζω εκεί έχουμε οστεοαρθρίτιδα άκρων χεριών. Και βέβαια έχουμε και πολύ συχνά σύνδρομο καρπιός σωλήνα, δηλαδή ουσιαστικά έχουμε φλεγμονή στους τένοντες των καπτήρων, τένοντες που κάνουν δηλαδή τις κάψεις στους καρπούς, και λόγω της λειτουργίας συνήθως είτε σε αυτούς που κάνουν μηχανική εργασία με τα χέρια τους, δουλεύουν πληκτρολόγιο, δουλεύουν κάπου σε ένα εργοστάσιο και χρησιμοποιούν τα χέρια, ή συνήθως στις γυναίκες που κάνουν τις οικιακές εργασίες στο σπίτι, πολύ συχνά περιγράφουν λοιπόν μια δυσκαψία πρωινή, αλλά αυτή η δυσκαψία είναι 5 με 10 λεπτά, όχι παραπάνω, και μπορεί επίσης να περιγράφουν και αιμοδίες στα ακραχέρια, μουδιάσματα στα ακραχέρια, ή πτώση των αντικειμένων λόγω του καρπιός σωλήνα, δεν έχουν καλή αίσθηση λίγο στα χέρια, δεν μπορούν να συλλάβουν λίγο καλά και τους πέφτουν πράγματα από τέτοια πιάτα.
0: Στην Μαρία, λόγω ενός έντονου βήχα, πήρε 3 μέρες κορτιζόνη και αισθάνθηκε να φεύγει ένα αίσθημα καταβολής και αδυναμίας που είχε για αρκετό καιρό, όπως και δυσκολίες αυτών των λεπτών κινήσεων. Τι σημαίνει αυτό?
1: Η κορτιζόνη βοηθάει σε αρκετές καταστάσεις. Άρα λοιπόν, το ότι να πάρουμε κορτιζόνη και μας βοήθησε στα συμπτώματα, θα μπορούσε να είναι ένας καρπιός σωλήνας. Η κορτιζόνη έχει αντιφλεγμονώδη ουσιαστικά δράση. Έχει μια ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση με διαφορετικό μηχανισμό σε σχέση με τα αντιφλεγμονώδη. Άρα λοιπόν, σαν ένα ασθενή ο οποίος έχει μια φλεγμονή στους τένοντες, στον άκρο χεριό, μια τενοντολιτρίτιδα ή έχει μια τενοντολιτρίδα στους ώμους, η κορτιζόνη θα το βοηθήσει σίγουρα. Άρα λοιπόν, νομίζω εκεί θα πρέπει λίγο να πάρουμε λίγο το ιστορικό. Με μια απλή κορτιζόνη 2-3 ημέρες είμαστε καλύτερα, μπορεί να έχει μια απλή οστεοαρθρίτιδα. Θα πρέπει λίγο να πάρουμε το ιστορικό του ασθενής, να εξετάσουμε τον ασθενή, να κάνουμε εξετάσεις στον ασθενή για να βάλουμε διάγνωση. Εδώ, ότι πήρε 3 μέρες κορτιζόνη και φύγαν οι πόνοι, νομίζω ότι εκεί αυτό δεν σημαίνει ότι έχει κάτι συστηματικό.
0: Η Σοφία σηκώνεται το πρωί και λέει τα πόδια μου είναι τούμπανο, δεν μπορώ να περπατήσω, νιώθω αδύναμη και καταλαβαίνω πάντα ότι και θα αλλάξει ο καιρός ή και συνοδεύεται και με πόνο.
1: Συνήθως αυτές όταν περιγράφει ο ασθενής πόνο με τις αλλαγές του καιρού, εκεί νομίζω είναι περισσότερο οδηγούμαστε στην εκφυλιστική ως το αρθή, δηλαδή ένα χαρακτηριστικό, λέει ο ασθενής, γιατρέ, πονάω, πότε πονάτε, το χειμώνα. Το καλοκαίρι είμαι πάρα πολύ καλά, με το που αρχίζει ο χειμώνας, με το που αρχίζω στα κρύα, με το που αρχίζει ο αέρας, πονάω περισσότερο. Και πριν ξεχαλάσει ο καιρός, καταλαβαίνω, πονάω πολύ πριν περισσότερο στα χέρια, στη ποδηλική στήλη, στα γόνατα. Άρα λοιπόν, αυτή η κυρία έχει μια κλασική εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα, το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ χαρούμενη, δεν έχει πόνους, με το που αρχίζει το φθινόπωρο, οι βροχές και το κρύο, πονάει περισσότερο, οπότε προσέρχεται και αναφέρει ακριβώς αυτό το ιστορικό της.
0: Η μαμά της Φωνούλας έκανε σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, όπως προτάθηκε από τον ορθοπαιδικό, και εν τέλει όχι μόνο δεν ανακουφίστηκε, αλλά είχε επιπλέον είδημα και επιπλέον πόνο.
1: Αυτή η ασθενής θα μπορούσε να έχει μια φλεγμονώδη αρθρίτιδα. Άρα λοιπόν μπορεί μια ρευματοειδής αρθρίτιδα που κάνει φλεγμονή πυχιοκαρπική, λόγω της φλεγμονής πιέζεται το νεύρο, άρα έχει μούδιασμα, έχει πραγματικά καρπιαίο σωλήνα. Το ότι καρπιαίο σωλήνα λοιπόν μπορεί να οφείλεται είτε σε κάποιο φλεγμονώδη αρθρίτιδα, ρευματοειδή αρθρίτιδα, ψωριαστική αρθρίτιδα, ή μπορεί να οφείλεται σε κάποια καταπώνηση μηχανική αιτιολογία και χρόνια τεντολιτίδα στου καπτήρε. Άρα λοιπόν, το ότι έκανε καρπιό σωλήνα και συνεχίζει να πονάει και μετά από ένα μήνα συνεχίζει να έχει πόνου στι αρθρώσει και μουδιάσματα, σημαίνει ότι πιθανόν αυτή η κυρία έχει κάποια φλεγμονώδη αρθρίτιδα, συνήθω ρευματοειδή αρθρίτιδα που κάνει μια συμμετρική, συνήθως υπάρχει συμμετρική κατανομή των αρθρών, δηλαδή και αριστερά και δεξιά, και συνήθως υπάρχει μια πολυαρθρίτιδα σε πολλές αρθρώσεις και αγαπάει ιδιαίτερα τα άκρα χέρια, δηλαδή τις πυχιοκαρπικές τους καρπούς.
0: Μέσα από αυτή την εικόνα που μας δώσατε και το πανόραμα, αποδείξατε πραγματικά ότι το ιστορικό είναι το νούμερο ένα. Το δεύτερο είναι η κλινική εξέταση από έναν ειδικό γιατρό που ο μοναδικός είναι ο ρευματολόγος. Μπαίνοντας τώρα στα παπούτσια σας, πέρα από αυτά, έχοντας αυτές τις σκέψεις, έχοντας αυτά τα διαγνωστικά κριτήρια, θέλω να μας πείτε ποια είναι τα επόμενα βήματα, δηλαδή τι περαιτέρω εξετάσεις θα κάνετε μέχρι να φτάσετε στην διάγνωση για να αποφασίσουμε στο τέλος την θεραπεία.
1: Εφόσον πάρουμε ιστορικό κλινική εξέταση, νομίζω αυτά τα δύο στοιχεία ουσιαστικά σε υποψιάζουν και ουσιαστικά έχουμε κατευθυνθεί πάνω κάτω τι πιθανόν έχει ο ασθενής. Άρα από εκεί πέρα δίνουμε εξετάσεις αίματος. Εξετάσεις αίματος είναι για να ουσιαστικά να επιβεβαιώσουμε τη διάγνωση. Επιβεβαιώνω ή αποκλείω κάποια πράγματα που σκέφτομαι στη διαφορική διάγνωση. Μπορεί στη διαφορική διάγνωση να σκέφτομαι 2-3 καταστάσεις. Άρα επομένως θα ζητήσω εξετάσεις αίματος για να επιβεβαιώσω και να αποκλείσω κάποιες καταστάσεις, για να είμαι σίγουρος ότι για τη διάγνωση ότι η ασθενής απέναντί μου έχει αυτό το ρευματολογικό νόσημα. Δίνουμε επίσης εξετάσεις αίματος και συγχρόνως για να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο ασθενής και τι φάρμακα μπορούμε να χορηγήσουμε και πώς μπορούμε να πορευτούμε στη συνέχεια. Άρα λοιπόν οι εξετάσεις λοιπόν είναι για επιβεβαίωση της διάγνωσης, αποκλεισμός κάποιων διαγνώσεων και αν τυχόν είμαστε αρκετά σίγουροι ότι οι ασθενείς μας που με την πρώτη επίσκεψη ότι πιθανόν έχει αυτό, συγχρόνως δίνουμε και εξετάσεις για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την επόμενη φορά που θα έρθει και θα έχουμε δει τις εξετάσεις, να ξεκινήσουμε θεραπεία για το ρευματολογικό νόσημα για το οποίο θα έρθει.
0: Οι οποίες είναι?
1: Οι εξετάσεις αφορούν κυρίως δείκτες φλεγμονής, να δούμε φλεγμονή. Αν τυχόν υποψιαζόμαστε ότι έχει ρευματοειδής αρθρίτιδα, θα δώσουμε κάποια αντισώματα που είναι για τη ρευματοειδής αρθρίτιδα. Και από εκεί πέρα, εάν μιλάμε για πιο σπάνια, όχι τόσο συχνά νοσήματα, όπως τα ονομάζουμε νοσήματα του συνδετικού ιστού, εκεί υπάρχουν εξετάσεις κάποια ειδικά αντισώματα που δίνουμε στον ασθενή να κάνει εξετάσεις αίματος για να επιβεβαιώσουμε τη διάγνωση. Τα νοσήματα του συνδετικού ιστού πολλές φορές δίνουν συμπτώματα πολυσυστηματικά νοσήματα, δίνουν συμπτώματα από διάφορα συστήματα. Αλλά η αλήθεια πολλές φορές δεν μπορείς να καταλάβεις αν ο ασθενής που έχει έρχεται με τα συμπτώματα του νοσήματος του συνδετικού ιστού, αν θα έχει συστηματικό ερυθυματώδη λύκο, αν θα έχει σύνδρομα Σέγγρεν, αν θα έχει σκληρόδερμα, αν θα έχει πολυμοιοσύτητα, δερματομοιοσύτητα, κάτι άλλο. Άρα, επομένως, τα αντισώματα αυτά θα μας βοηθήσουν και να βάλουμε τη διάνοση και να ταυτοποιήσουμε το νόσημα του συνδετικού ιστού, που μπορεί να μην είμαστε σίγουροι 100% τι από αυτή τον γκρουπ έχει ο ασθενής.
0: Αναλύσετε πλήρως την καθημερινότητα. Αναλύσετε πλήρως τον πόνο και ό,τι το συνοδεύει και θέλουμε την ανακούφισή του. Τώρα μιλήσατε για μια άλλη αρμάδα, έναν άλλον εχθρό, τον οποίο το emoji γνωρίζει ότι είναι κάτι άλλο που σας κάνει γνωστό στους ασθενείς. Πέραν ότι έχω τα ρευματικά μου και ο φόβος ότι θα μπορεί να έχω ένα ρευματολογικό νόσημα που θα με τυρανά σε όλη μου τη ζωή, ένα ρευματολογικό νόσημα το οποίο θα χρειάζεται να παίρνω βαριές και για μεγάλο χρονικό διάστημα θεραπείες. Τα λεγόμενα

0: θεραπείας λόγω του νοσήματος νευρούζων, είναι λίγο δύσκολο να τα αποδεχτεί και είναι λίγο δύσκολο να μάθει να ζει με αυτό. Άρα λοιπόν είναι νοσήματα που σίγουρα επιδρούν και στο κομμάτι το ψυχολογικό του ασθενούς, γιατί θα πρέπει να λαμβάνεις κάποια θεραπεία συνέχεια, θα πρέπει να προσαρμόσεις τη ζωή του λόγω της θεραπείας, να προσαρμόσεις τη ζωή του διαφορετικά λόγω του νοσήματος, οπότε σίγουρα τον επηρεάζει στην καθημερινή του λειτουργία. Άρα λοιπόν είναι ένα καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν και τον ψυχισμό του. Αυτό που προσπαθούμε να πούμε τους ασθενείς, ότι καταρχήν να τους καθησυχάσουμε. Το πρώτο που ακούει ο ασθενής αν έχει ένα νόσημα του συνδετικού ιστού, μπορεί να έχει ακούσει ότι είναι ένα νόσημα το οποίο είναι πολύ σοβαρό, το οποίο θα παίρνει βαριές θεραπείες, μπορεί να... Αλλά θα πρέπει να τους καθησυχάσουμε ότι πλέον έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά σε σχέση με πριν 10, 20 και 30 χρόνια. Αυτά τα νοσήματα έχουν μελετηθεί πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές, υπάρχουν καινούργια φάρμακα που χορηγούμε, φάρμακα αρκετά ασφαλή, έτσι ώστε να μπορεί να τα παίρνει μια ζωή, να τα παίρνει χωρίς παρενέργειες, με κάποιες εξετάσεις που θα πρέπει ίσως να κάνει ανατακτά χρονικά διαστήματα, και σίγουρα θα μπορεί να λειτουργήσει στην καθημερινότητά του, να κάνει οικογένεια, να εργαστεί κανονικά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καθησυχάσουμε τον ασθενή ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Δεν χρειάζεται πανικό. Σίγουρα το να πεις έναν νέο άνθρωπο ότι έχει ένα χρόνιο νόσημα δεν είναι και το πιο ευχάριστο. Αλλά θα πρέπει να καθησυχάσουμε τον ασθενή ότι πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ότι υπάρχουν και νέες θεραπείες και έρχονται συνέχεια νέες θεραπείες και τα επόμενα χρόνια συνέχεια. Φάρμακα τα οποία είναι ασφαλή, πολύ πολύ αποτελεσματικά για τις πιο βαριές περιπτώσεις. Γιατί όλα τα νοσήματα δεν είναι το ίδιο. Το ότι έχει ένα π.χ. ρευματοειδής αρθρίτιδα, υπάρχει ένα ασθενής με ρευματοειδή αρθρίτιδα που παίρνει ένα χάπι μια φορά την ημέρα για 30-40 χρόνια και είσαι απόλυτα φυσιολογικά. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι θα πρέπει να παίρνουν δύο φάρμακα ή τρία φάρμακα ή και κορτιζόνη, να κάνει πολύ πιο συχνά εξετάσεις αίματος. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα τα νοσήματα για κάθε ασθενή δεν είναι το ίδιο. Υπάρχουν ασθενείς, όπως λέμε, με ήπιο νόσημα, ασθενείς με μέτριο νόσημα και ασθενείς με πιο σοβαρό νόσημα, που σίγουρα θα πρέπει να χορηγήσουμε πιο πολλές θεραπείες, πιο βαριές θεραπείες, να κάνουμε πιο συχνά εξετάσεις αίματος.
1: Όπως συμβαίνει με τον Κώστα, ο οποίος είχε τις επιληπτικές του κρίσεις και εμφάνισε ένα τέτοιο ρευματολογικό νόσημα, το οποίο αντιμετωπίστηκε πραγματικά με μεγάλη επιτυχία από εσάς, που δεν ήταν της σειράς και δεν ήταν όπως τον άλλον. Και αυτό αποδεικνύει τα λόγια σας, ότι οι μορφές της κάθε νόσου είναι και διαφορετικές και η αντιμετώπιση τους. Οι πιο γνωστές από αυτές τις δύσκολες ασθένειες, για να καθησυχάσουμε τον κόσμο μας, θέλω να τις αναφέρετε και παράλληλα να τις συνοδεύετε με τη θεραπεία τους σήμερα.
0: Οι πιο σοβαρές νομίζω είναι τα νοσήματα που προσβάλλουν πολλά συστήματα. Υπάρχουν νοσήματα ρευματοειδής αρθρίτιδα, υπάρχουν ασθενείς που παλιά που δεν υπήρχαν οι θεραπείες και έρχονται σήμερα μετά από μια ρευματοειδής αρθρίτιδα 30-40 χρόνια και έχουν μόνιμες βλάβες της αρθρώσης και λόγω των μόνιμων βλαβών έχουν σοβαρά κινητικά προβλήματα. Αυτό έχει αλλάξει σήμερα. Πλέον λοιπόν τα επόμενα χρόνια πολύ πιο σπάνια βλέπουμε ρευματοειδείς αρθρίτιδες οι οποίες να έχουν σοβαρές μόνιμες αλλοιώσεις και σοβαρά λειτουργικά κινητικά προβλήματα. Άρα τα νοσήματα που θα θεωρούμε πιο σοβαρά είναι τα νοσήματα που προσβάλλουν πολλά συστήματα. Αυτά τα νοσήματα είναι τα νοσήματα του συνδετικού ιστού, δηλαδή συστηματικός ερυθυματώδης λύκος, και άλλα λίγο πιο σπάνια όπως το σκληρόδερμα, δερματομυοσίτιδα, πολυμυοσίτιδα. Και από εκεί πέρα πάμε σε ακόμα λίγο πιο σπάνια νοσήματα, οι συστηματικές αγκιήτιδες, όπως είναι η κοκκιωμάτωση Wegener ή κάποιες άλλες αγκιήτιδες, Jack Strauss και κάποιες άλλες μορφές μεγάλων αγκίων, τα οποία μπορούν να κάνουν εκδηλώσεις και προσβάσεις.

0: πολύ από διάφορα όργανα, είτε αρθρώσεις, είτε δέρμα, είτε πνεύμονες, είτε νεφρούς, είτε καρδιά, είτε κεντρικό νευρικό, είτε περιφερικό νευρικό.
1: Φαίνεται όμως ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι σήμερα είναι πολύ πιο εύκολα αντιμετωπίσιμες εισαγωγικά και δίνουν μια πολύ μεγάλη ποιότητα ζωής σε βάθος χρόνου. Και επίσης τώρα πάνω σε αυτό να πείτε και για το μέλλον. Τι περιμένουμε εν τέλει, ο Ηλίας με την σπονδυλαρθρίτιδα, θα περάσει αυτός ο πόνος ή ακόμα θα λέμε, όπως και οι άλλες ειδικότητες, θα μάθεις να πονάς?
0: Πλέον υπάρχουν πολλές θεραπείες για την ρευματοειδής αρθρίτιδα, για την ψωριαστική αρθρίτιδα, που είναι μια η δεύτερη πολύ συνηθισμένη φλεγμονώδης αρθρίτιδα. Υπάρχουν πλέον πολλές θεραπείες, όπως λέει ο κόσμος, βιολογικές θεραπείες ή βιολογικά φάρμακα. Σε εμάς τους ρευματολόγους είναι διαφορετικά οι βιολογικοί παράγοντες ή κάποια άλλα φάρμακα που δίνονται από το στόμα. Καινούργια βιολογικά φάρμακα τα οποία βγαίνουν συνέχεια. Είχαμε ξεκινήσει πριν 20-30 χρόνια και συνέχεια βγαίνουν φάρμακα με διαφορετικό μηχανισμό δράσης. Άρα λοιπόν, σε έναν ασθενή με ρευματοειδή αρθρίτιδα, σε έναν ασθενή με ψωριαστική αρθρίτιδα, έχω τις επιλογές των συνηθισμένων ανισοτροπικών φαρμάκων και έχω το βιολογικό παραγόντων με διαφορετικούς μηχανισμούς δράσης. 5-6 διαφορετικά βιολογικούς παράγοντες με διαφορετικό μηχανισμό δράσης. Λοιπόν, υπάρχουν πλέον πολλές λύσεις στη φαρέτρα μας. Και επίσης και για την αγκυλοπητική σποδηλαρθρίτιδα, φλεγμονώδη σποδηλαρθρίτιδα, ψωριαστική σποδηλίτιδα ή αξονική σποδηλαρθρίτιδα, το πούμε όπως θέλουμε. Εκεί πλέον υπάρχουν αρκετοί βιολογικοί παράγοντες με διαφορετικό μηχανισμό δράσης, άρα έχουμε πολλές επιλογές για τους ασθενείς μας. Για τις άλλες κατηγορίες των νοσημάτων, όπως είναι τα νοσήματα του συνδετικού ιστού, συστηματικός ερυθυματώδης λύκος ή συστηματικές αγκύτιδες, είναι λίγο πιο δύσκολα σαν νοσήματα. Είναι νοσήματα με πολλές εκδηλώσεις, οι μηχανισμοί είναι λίγο πιο πολύπλοκοι. Έχουν βγει καινούργια φάρμακα, έχουν βγει και στο συστηματικό ερυθυματώδη λύκο και στις συστηματικές αγκύτιδες, βιολογικοί παράγοντες, και υπάρχουν πλέον βιολογικοί παράγοντες 2-3 που έχουν βγει αυτά τα νοσήματα και έρχονται από πίσω και άλλες. Δηλαδή τα επόμενα 5-6 χρόνια θα έχουμε και άλλους βιολογικούς παράγοντες. Οπότε πιστεύω ότι την επόμενη πενταετία, δεκαετία, νομίζω και για αυτά τα δύσκολα νοσήματα, στα οποία με δύσκολους παθολογικούς μηχανισμούς και προσβολή πολλών συστημάτων, θα έρθουν ακόμα περισσότεροι βιολογικούς παράγοντες. Επομένως, νομίζω ότι θα έχουμε αρκετά πλέον φάρμακα και για αυτά τα νοσήματα τα πιο δύσκολα, για να τα αντιμετωπίζουμε επιτυχώς για τους ασθενείς.
1: Στη ζωή πάντα υπάρχει ένα τίμημα. Ναι, έρχονται καινούργια φάρμακα. Ποιες είναι οι παρενέργειες?
0: Οι παρενέργειες, η συνηθέστερη παρενέργεια όλων των θεραπείων που δίνουμε, είτε αφοράνε φλεγμονώδης αρθρίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα, είτε μιλάμε με τους συνδετικούς, είναι συνήθως η λοιμώξη. Δηλαδή ότι μπορεί ο ασθενής μας να αρρωστήσει πιο εύκολα. Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει σε όλους τους ασθενείς. Υπάρχει ασθενής που παίρνει φάρμακα και δεν αρρωσταίνει ποτέ. Το λέει γιατί δεν έχω αρρωστήσει ποτέ όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχει ασθενής που μπορεί να κάνει πολύ συχνά κάποιες υποτροπιάουσες ήπιες λοιμώξεις, κατά βάση για ήπιες λοιμώξεις. Άρα λοιπόν, εξαρτάται τον ασθενή, εξαρτάται η ηλικία του ασθενούς, εξαρτάται οι συνοσηρώτες, αν είναι υπερτασικός, αν είναι καπνιστής, αν υπάρχει σαρκία. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι πιθανότητες και το ρίσκο είναι μικρό και είναι πιθανότητα. Αν η πιθανότητα είναι για ένα φυσιολογικό, για ένα ασθενή, ο οποίος άνθρωπο που δεν θα πάρει βιολογικό παράγοντα είναι 1%, για τους δικούς μας μπορεί να είναι 5%. Άρα λοιπόν είναι όμως πιθανότητα, αυτές οι πιθανότητες είναι πάρα πολύ μικρές. Επομένως, οι ασθενείς δεν θα πρέπει να φοβούνται τα φάρμακα. Δεν πρέπει να φοβούνται τα φάρμακα, διότι με τις θεραπείες που δίνουμε, μπορεί και ο ασθενής να σταματά την κορτιζόνη. Που και η κορτιζόνη από μόνη της σε δόσεις πάνω από 5 μιλιγράμμ δοσολογία, και αυτό από μόνο του αυξάνει σημαντικά. Όχι μόνο τις λοιμώξεις, αλλά και μακροχρόνια να κάνει άλλα προβλήματα. Καταράκτης, σαχαρό διαβήτη, παχυσαρκία, υπερλιπιδεμία. Άρα λοιπόν, ο ασθενής θα πρέπει να μην φοβάται τα φάρμακα. Αυτά τα φάρμακα είναι πολύ σημαντικά, γιατί μπορεί ο ασθενής να ζει χωρίς την κορτιζόνη ή με πολύ χαμηλές δόσεις κορτιζόνης, η οποία κάνει εκτός από λοιμώξεις πάρα πολλά άλλες επιπλοκές μακροχρόνιες σε συστήματα, σε άλλα συστήματα, σε σχέση με τους βιολογικούς παράγοντες. Δεν θα πρέπει να φοβάται ο ασθενής.
1: Επειδή πλέον ο ασθενής έρχεται με πολύ πόνο και πολύ αρνητική ενέργεια στα δικά σας νοσήματα, σας κοιτά στα μάτια και αυτό που θέλει να μάθει και τελικά να γίνει είναι, γιατί μέχρι τώρα ήξερε την κορτιζόνη και τη φοβόμαστε γενικότερα, δηλαδή και οι άλλες ειδικότητες που τη χρησιμοποιούμε σε πολύ μικρότερες δόσεις, φοβάται ο ασθενής, τι θα πάρω κορτιζόνη, τι είναι όλα αυτά, εξαιτίας της χρήσης συνήθως που γίνονται σε κάτι ειδικότητες όπως τη δική σας, σε πολύ μεγάλες δόσεις και μακροχρόνια. Επομένως έρθει και σας κοιτά, δεν θα πάρω κορτιζόνη, αυτοί οι βιολογικοί παράγοντες, αυτά τα νέα φάρμακα, ναι, θα με κάνουν καλύτερα, αλλά πραγματικά θα το δίνατε στη μητέρα σας.
0: Ναι, οι βιολογικοί παράγοντες που έχουν ξεκινήσει, πριν 20 χρόνια, πριν 25 χρόνια, από το 2000-2001. Άρα λοιπόν έχουμε ασθενείς οι οποίοι έχουν πάρει βιολογικούς παράγοντες εδώ και 20 χρόνια. Υπάρχουν καταγραφές σε όλες τις χώρες του κόσμου και έχουν αυτές οι καταγραφές δεν έχουν δείξει κάτι ότι αυξάνεται η πιθανότητα για κάτι άλλο, για καρκίνους που μπορεί να διαβάζει στους ασθενείς. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να αυξάνουν κάποια πιθανότητα για λοιμώξεις, και συνήθως αυτές οι λοιμώξεις είναι ήπιες, ευκαιριακές λοιμώξεις, μια λοιμώξη του ανατέρου πνευστικού, μια ήπια λοιμώξη, μια ήπια λοιμώξη του κατώτερου πνευστικού, η οποία με διακοπή της αγωγής και με κάποια πιθανή αντιβίωση για μερικές ημέρες, τι περνάει ο ασθενής στο σπίτι. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να φοβάται ο ασθενής ότι αυτές οι θεραπείες μακροπρόθεσμα είναι δυνατόν να το προκολλήσουν καρκίνο. Όλες οι καταγραφές που υπάρχουν τα τελευταία 20-25 χρόνια που έχουν για τους βιολογικούς παράγοντες, για κάποιους από τους βιολογικούς παράγοντες που έχουν ξεκινήσει εδώ και 20-25 χρόνια, έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα καθόλου. Άρα λοιπόν, αν ο ασθενής πρέπει να το πάρει, κρίνει δηλαδή ο ρευματολόγος του ότι πρέπει να το πάρει επειδή πονάει, θα πρέπει ο ασθενής να ακούσει, να συμβουλευτεί το ρευματολόγο και βέβαια αν έχει κάποιες απορίες να ρωτήσει οτιδήποτε.
1: Ο ελληνισμός όλης της γης σας άκουσε, σας είδε σήμερα. Πραγματικά τον γεμίσατε αισιοδοξία. Πιστεύω ότι κερδίσατε και την εμπιστοσύνη του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Δύσκολη ειδικότητα για να την προσεγγίσουμε. Βλέπουμε πρέπει να περάσουμε από διάφορα κύματα ή οσμώσεις. Σήμερα νομίζω ότι είναι πιο εύκολο με αυτά που ακούσατε να πάτε εσείς πρώτα στον ρευματολόγο, όπως και όλοι μας, και να εμπιστευτούμε τις νέες θεραπείες, γιατί η ρευματολογία, όπως την είδαμε από το Α ως το Ω, κρύβει πολύ πόνο.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φυρινίδη.

0: Ιερά Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Ιερά Πανήγυρης, Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίας Σκέπης και Αγίων Αναργύρων Εδέσης. Εορτή Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού και υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος από την Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης. Εορταστικό πρόγραμμα. Τρίτη 30 Ιουνίου στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα, υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος. Στη συνέχεια, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και Λιτανία. Τετάρτη 1η Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατικός Ηλίτουργο. 12 το μεσημέρι, Αγιασμός. 6:30 το απόγευμα, Εσπερινός και Ευχέλαιο. Στις 9 το βράδυ, Απόδειπνο και Χαιρετισμοί της Παναγίας. 5η 2 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος, Θεία Λειτουργία και Κτητορικό Μνημόσυνο. 6:30 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερά Παράκληση των Αγίων Αναργύρων. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Θεία Λειτουργία. 6:30 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερά Παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος. 10 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. Το Ιερό Λείψανο του Αγίου Παντελεήμονος και τα Ιερά Λείψανα των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού θα παραμείνουν στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Σκέπης Εδέσης μέχρι και το βράδυ της Παρασκευής 3 Ιουλίου προς προσκύνηση και εισαγιασμών των πιστών.
1: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.

που μας ακούτε, αγαπητοί μας φίλοι, ίσως έχετε ήδη ξεκινήσει για τις καλοκαιρινές διακοπές σας. Κάποια από εσάς όμως πιθανόν να μην έχετε αποφασίσει ακόμα τον τόπο του προορισμού σας. Επιτρέψτε μας λοιπόν να σας βοηθήσουμε, θυμίζοντας μια περιοχή της χώρας μας η οποία για πολλούς είναι κατά κάποιο τρόπο άγνωστη. Και αναφερόμαστε στη Μακεδονία μας, την άγνωστη σε πολλούς Ελλάδα του Βορρά. Έχουν πολλές ομορφιές και μεγάλη ιστορική παράδοση τα νησιά μας στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Δεν αντιλέγουμε, όμως χρειάζεται να γνωρίσουμε όλες τις γωνιές της πατρίδας μας. Ιδιαίτερα όταν μπορούμε να συνδυάσουμε πράσινα βουνά, όμορφες ακρογιαλιές και πολλές γεύσεις ιστορίας και παραδόσεως.

Αγαπητοί μας φίλοι, καλώς ήρθατε στη Μακεδονία. Τόπος ποτισμένος με πολύαιμα ελληνικό ανά τους αιώνες. Τόπος που άκουσε το πρώτο χριστιανικό κήρυγμα, το οποίο έγινε σε ευρωπαϊκό έδαφος από τον Απόστολο Παύλο. Διαβάσεις Μακεδονία, βοήθησον ημίν. Η Μακεδονία, ο τόπος που διεκδικήθηκε και κατακτήθηκε από πολλούς λαούς, παράλληλα όμως έπαιξε και το ρόλο πολιτιστικού σταυροδρομιού. Πατρίδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Αριστοτέλη, του Αγίου Δημητρίου και των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου. Όνομα συνδεδεμένο άρρηκτα με τη διαχρονία του ελληνισμού και διεκδικούμενο κατά καιρούς από γειτονικούς λαούς και ανιστόρητες προπαγάνδες. Σήμερα η Μακεδονία είναι τόπος δημιουργίας και φιλοξενίας, εμπορίου και επιστημονικής πρόοδου. Γέφυρα με τους γείτονες, αλλά και ακίνητος θεματοφύλακας Ορθοδοξίας και Ελληνισμού.

Ας αρχίσουμε λοιπόν από το δυτικό άκρο και να πάμε στην Καστοριά. Στο ονομό Καστοριάς μπορείτε να θαυμάσετε την ομώνυμη λίμνη με τα κατάλοιπα προϊστορικών οικισμών, να επισκεφτείτε τις πολλές βυζαντινές εκκλησίες της Καστοριάς και την περιοχή των Κορεστίων, επίκεντρο του Μακεδονικού Αγώνος. Στο χωριό Μελάς, παλαιότερα γνωστό ως Στάτιστα, υπάρχει το σπίτι στο οποίο σκοτώθηκε από τουρκικό βόλι το 1904 ο Παύλος Μελάς.

Και να περάσουμε, αγαπητοί μας φίλοι, στην ακριτική μας Φλόρινα. Στον ομό Φλωρίνης, η ίδια η πρωτεύουσα είναι ένα αξιοθέατο, χτισμένη ανάμεσα σε πράσινους λόφους και δίπλα στον ποταμό Σακουλέβα. Οι δύο λιμνές πρέσπες, στα σύνορα Ελλάδος, Σκοπίων και Αλβανίας, μας αναβαπτίζουν στον ένδοξο βυζαντινισμό μας με ασκηταριά στους βράχους και με το ναό του Αγίου Αχιλλείου. Μνημεία Μακεδονομάχων είναι σπαρμένα παντού για να θυμίζουν με τι θυσίες κρατήθηκε ελληνικός αυτός ο τόπος. Στο μαρτυρικό Νυμφαίο, σε μεγάλο υψόμετρο, οι κάτοικοι έχουν ανακαινήσει τα παλιά αρχοντικά και δημιούργησαν πολύ όμορφους ξενώνες.

Και να περάσουμε σε ένα διπλανό νομό, την Κοζάνη. Στο νομό Κοζάνης αξίζει να επισκεφτείτε τα αρχαιολογικά ευρήματα της Αιανής, καθώς και το μνημείο στο Μπούρινο, όπου ξεκίνησε η Επανάσταση των Μακεδόνων το 1878 για να αποφύγουν την ένταξή τους στη Μεγάλη Βουλγαρία. Στην πόλη της Κοζάνης, ο αξιέπαινος σύνδεσμος γραμμάτων και τεχνών έχει συγκεντρώσει την ιστορία και την παράδοση της περιοχής στο θαυμάσιο και πολυόροφο λαογραφικό μουσείο. Μην τα χάσετε! Στην Σιάτιστα και στην Εράτηρα, γενέτειρες εμπόρων και λογίων επί Τουρκοκρατίας, σώζονται παλαιά αρχοντικά και εκκλησίες με εξαιρετικά ξυλόγλυπτα τέμπλα.

Και να πλησιάσουμε σιγά σιγά στον ομό Γραβενών. Εκεί μην παραλείψετε να επισκεφτείτε το ιστορικό μοναστήριο που φυλάσσονται τα λείψανα του Αγίου Νικάνορος, στη Ζάβορδα, με εξαιρετική θέα προς τον ποταμό Αλιάκμονα. Η Πίνδος είναι πολύ κοντά και το καλοκαίρι προσφέρεται για επίσκεψη στα χωριά του βλαχόφωνου ελληνισμού, τη Σαμαρίνα, την Αυδέλα και άλλα.

Προχωρώντας προς την κεντρική Μακεδονία, αγαπητοί φίλοι, συναντούμε τον ομό Πέλης. Πήρε το όνομά του από την αρχαία Πέλα, όπου μπορείτε να δείτε το ανάκτορο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η πρωτεύουσα, Έδεσα, φημίζεται για τους καταράκτες της. Κοντά στην πόλη είναι και το χωριό Άγρας, παλιότερα Βλάντοβο. Εκεί πρέπει να προσκυνήσετε το εκκλησάκι και την καρυδιά, όπου οι Βούλγαροι κομιτατζίδες κρέμασαν τον Μεσίνιο Μακεδονομάχο Σαράντο Αγαπητό, τον γνωστό καπετάν Άγρα, μαζί με το βοηθό του Αντώνη Μίγκα το 1907.

Η Εμαθία διασχίζεται από μεγάλα ποτάμια και φημίζεται για τα φρούτα της. Η πρωτεύουσα Βέρεια είχε την ευλογία να δεχτεί τον Απόστολο Παύλο, ενώ η γειτονική Νάουσα έμεινε στην ιστορία για τη θυσία των γυναικών στον καταράκτη της Αραπίτσας, το Μακεδονικό Ζάλογο του 1822. Η Βεργίνα σας περιμένει για να μιλήσουν και οι Πέτρες περί της ελληνικότητος της Μακεδονίας. Στο όρος Βέρμιο, η πίστη των Ποντίων έχτισε περικαλή ναό και απόθεσε την εικόνα της Παναγίας Σουμελά από τον Πόντο.

Να περάσουμε και στον ομό Πιερίας. Η Πιερία συνδυάζει μεγάλες αμμουδιές και ψηλά βουνά. Φιλοξενεί τον Όλυμπο και το ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου του Ανολύμπου, έξω από το Λιτόχωρο. Τα αρχαιολογικά ευρήματα στο Δίον τονίζουν κι αυτά την ελληνικότητα των αρχαίων Μακεδόνων.

φτάσουμε στη Θεσσαλονίκη, ας περάσουμε και από το νομό Κιλκής. Δίπλα στην πρωτεύουσα του νομού, προσκυνούμε το πεδίο της μάχης του Κιλκής, κατά την οποία ο στρατός μας τον Ιούνιο του 1913 νίκησε τους παράσπονδους Βουλγάρους και έσωσε τη Θεσσαλονίκη. Στα σύνορα με τα Σκόπια βρίσκεται η Λίμνηδο Ιράνη και δυτικότερα το όρος Πάικο με παλιότερα αλλά και σύγχρονα μοναστήρια.

Ήρθε η ώρα, αγαπητοί φίλοι, να επισκεφθούμε την πρωτεύουσα της Μακεδονίας μας, την αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη. Χτισμένη από τον Φίλιππο προς τιμήν της ομώνυμης θυγατέρας του, δίπλα στην αρχαία Θέρμη. Νύφη του Θερμαϊκού, πόλη με ταχύτατη ανάπτυξη, κόμβος συγκοινωνιών και πανεπιστημιακής έρευνας, τέχνης, γραμμάτων και βιομηχανίας. Προσκυνήστε τον Περικαλή Ναό και τα λείψανα του πολιούχου Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου. Επισκεφτείτε τα βυζαντινά κάστρα στην πύλη από την οποία πέρασε ο Απόστολος Παύλος και τις πάμπολες βυζαντινές εκκλησιές. Προσκυνήστε τα λείψανα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και μην ξεχάσετε τα τέσσερα σημαντικότερα μουσεία: το αρχαιολογικό, με ευρήματα από τη Βεργίνα, το καινούριο Βυζαντινό Μουσείο, τον Λευκό Πύργο που λειτουργεί και ως παράρτημα του Βυζαντινού Μουσείου και το Μουσείο του Μακεδονικού Αγώνος δίπλα από τη Μητρόπολη.

Η Χαλκιδική είναι ο επόμενος σταθμός μας. Η Χαλκιδική με τα τρία δάχτυλα της Χερσονήσους που μπορούμε να δούμε σε ένα χάρτη. Φημίζεται για τις παραλίες της. Μην ξεχάσετε όμως να επισκεφτείτε τα Στάγυρα, την πατρίδα του Αριστοτέλη, τη δραστήρια γυναικεία μονή της Ορμήλιας και να θαυμάσετε τους Βυζαντινούς πύργους που θα βρείτε διάσπαρτους. Η Ουρανόπολη είναι η πύλη για το Άγιον Όρος. Από εκεί οι άνδρες εισέρχονται στον Άθωνα και οι γυναίκες παίρνουν καραβάκι για μια εξαποστάσεως ξενάγηση στο περιβόλι της Παναγίας μας.

Στην Ανατολική Μακεδονία συναντούμε τον ομό Σερών, μεγάλο και έφορο. Μας υποδέχεται ο Λέοντης Αμφιπόλεως, μνημείο από την εποχή του Πελοποννησιακού Πολέμου. Δίπλα στις Σέρες βρίσκεται το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου, όπου ετάφει ο Πατριάρχης Γενάδιος Χολάριος. Περνώντας το Σιδηρόκαστρο, φτάνουμε στον Προμαχώνα, πύλη εισόδου στη Βουλγαρία, και επισκεπτόμαστε το χειρό Ρούπελ, όπου δοξάστηκαν οι Έλληνες στρατιώτες πολεμώντας κατά των Γερμανών τον Απρίλιο του 1941.

Ο νομός Δράμας μας καλεί να θαυμάσουμε τις φυσικές ομορφιές στο όρος Φλάμπουρο και τη διαδρομή του ποταμού Νέστου προς τη θάλασσα. Στο χωριό Δοξάτο τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων της πιο πρόσφατης βουλγαρικής κατοχής κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

και φτάσαμε στον τελευταίο νομό της Μακεδονίας, στο νομό Καβάλας. Ο νομός Καβάλας φιλοξενεί ένα επίσης ευλογημένο χριστιανικό προσκύνημα, τους Φιλίππους. Μεγάλο μέρος της πόλεως σώζεται κατά θαυμαστό τρόπο με ίχνη αμαξιών επάνω στον αρχαίο κυβόληθο. Με το βαπτιστήριο όπου ο Απόστολος Παύλος δίδαξε και βάφτισε την Αγία Λιδία. Η πόλη της Καβάλας είναι χτισμένη αμφιθεατρικά, επάνω στη θάλασσα και διασχίζεται από το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο. Από εκεί ή από την Κεραμωτή παίρνετε το πλοίο για την καταπράσινη, παρά τις φωτιές των τελευταίων δεκαετιών, την Θάσο. Πρόκειται για το μεγαλύτερο από τα δύο νησιά της Μακεδονίας, διότι το μικρότερο είναι η Αμουλιανή στη Χαλκιδική. Στη Θάσο, αγαπητοί φίλοι, επισκεφτείτε την αρχαία αγορά και το αρχαίο θέατρο, καθώς και τα παραδοσιακά χωριά Ανοπρίνος και Θεολόγος. Στο γύρο του νησιού θα συναντήσετε το μοναστήρι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ με τη θαυματουργή εικόνα. Γυρίζοντας πίσω στην Καβάλα, μη λησμονήσετε να προσκυνήσετε τα λείψανα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στη Νέα Καρβάλη και την ιστορική μονή της Παναγίας 20 Φινήσης στο όρος Παγκαίο.

εν ολίγης. Τα υπόλοιπα θα τα ανακαλύψετε μόνοι σας, ώστε η Ελλάδα του Βορρά να παύσει να σας είναι άγνωστη. Καλό ταξίδι στη Μακεδονία και ο Θεός μαζί σας.

Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397 023313. Email melissa@melissaprint.com.

0: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Ο δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
2: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310-202-600.
3: Για να ανάψει η φωτιά.
4: Energizers! Νιώθω άνετα!
5: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
4: Παίζω χωρίς να νοιάζουν!
5: Χαμογελώ μέσα τους!
6: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.

Μικρή μου φίλη, καλώς ήρθατε και σήμερα. Δεν θα σας καθυστερήσω καθόλου σήμερα. Θα κάνουμε μόνο μια αλλαγή στο πρόγραμμά μας. Αντί για τη συνέχεια του διηγήματός μας, θα ακούσουμε το συναξάρι της Οσιομάρτυρος Φευρωνίας που γιορτάζουμε σήμερα, παιδιά, 25 Ιουνίου. Αξίζει, παιδιά, να το παρακολουθήσουμε. Τα συναξάρια, η βίη, η ζωή των Αγίων μας δίνουν πολλά μηνύματα. Ήταν άνθρωποι σαν και εμάς και κατάφεραν την αγιότητα. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Γι' αυτό σας το επαναλαμβάνω πολλές φορές. Άρα και εμείς μπορούμε, παιδιά. Χρειάζεται αγώνας, θέληση πολύ, προσευχή και πίστη. Και ο καλός Θεός θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Λοιπόν, έτοιμοι, πάμε στο συναξάρι.

Τον τρίτο μετά Χριστόν αιώνα, την εποχή που βασίλευε ο ασεβής Διοκλητιανός, ζούσε στη Ρώμη ένας έπαρχος που ονομαζόταν Άνθιμος. Αυτός είχε ένα γιο 20 χρονών, το Λυσίμαχο, τον οποίο υπεραγαπούσε. Κάποτε ο Άνθιμος αρρώστησε βαριά και αισθάνθηκε ότι έφτασε η ώρα του θανάτου του. Κάλεσε τότε τον αδερφό του, τον Σελίνο, και του είπε: «Από αυτήν την ώρα, ας έχεις τον Λυσίμαχο σαν γιο σου, και αυτός ας σε θεωρεί πατέρα του, ώστε ήσυχος πια να κλείσω κι εγώ τα μάτια μου». «Αδερφέ μου», είπε ο Σελίνος, «γνωρίζεις ότι πάντα αγαπούσα τον Λυσίμαχο. Μην αμφιβάλλεις λοιπόν ότι θα κάνω γι' αυτόν ό,τι καλύτερο μπορώ». Σε 3 ημέρες ο Άνθιμος έκλεισε τα μάτια του για πάντα.

Όταν ο Διοκλητιανός πληροφορήθηκε το θάνατό του, κάλεσε στο παλάτι τον Λυσίμαχο. Ο νέος παρουσιάστηκε μπροστά στο θρόνο του βασιλιά, συνοδευόμενος από το θείο του Σελήνο. «Παλικάρι μου», του είπε τότε ο βασιλιάς, «σκέφτομαι να σε κάνω έπαρχο, σαν τον πατέρα σου, που τον εκτιμούσα πολύ. Επειδή όμως άκουσα από κάποιους ότι πλανήθηκες από τη μάνα σου και σέβεσαι τον Αζωραίο, αυτόν που ο κόσμος ονομάζει Χριστό, δεν θα σου δώσω αμέσως το αξίωμα. Πρέπει πρώτα να βεβαιωθώ για την πίστη σου στους μεγάλους θεούς. Γι' αυτό αποφάσισα να σε στείλω στην Ανατολή να διώξεις τους χριστιανούς. Όταν επιστρέψεις με το καλό, θα σε τιμήσω όσο δεν φαντάζεσαι». Ο νέος δεν τόλμησε να φέρει αντίρρηση στο βασιλιά. Την εποχή εκείνη ο λόγος του βασιλιά ήταν νόμος. Έτσι, μαζί με τον θείο του και ένα νεαρό συγγενή του, τον Πρίμο, πήραν πλήθος στρατιωτών και ξεκίνησαν.

Σύντομα έφτασαν σε μια πόλη της Μεσοποταμίας που ονομαζόταν Παλμύρα. Εκεί ο Σελήνος, άνθρωπος σκληρός και άσπλαχνος, προχώρησε χωρίς δισταγμούς στην εκτέλεση των βασιλικών διαταγών. Καθημερινά βασάνιζε χωρίς σύκτο και θανάτωνε τους χριστιανούς της πόλης. Τα νέα διαδόθηκαν γρήγορα. Οι πιστοί, ακόμα και ο επίσκοπος με τους κληρικούς, έτρεξαν να κρυφτούν στα γύρω βουνά για να γλιτώσουν από τη μανία του τυράννου. Ο Λυσίμαχος λυπόταν πολύ βλέποντας το θείο του να επιδίδεται σε τέτοιες θηριωδίες. Δεν ήξερε όμως τι να κάνει. Μια νύχτα λοιπόν παίρνει κρυφά τον πρίμο και του λέει: «Καλέ μου πρίμο, γνωρίζεις βέβαια ότι η μητέρα μου ήταν χριστιανή και κατέβαλε κάθε φροντίδα για να μάθω να αγαπάω τον Χριστό. Μου είχε δώσει μάλιστα αυστηρή εντολή να μην θανατώσω ποτέ χριστιανό. Εγώ όμως ο ταλέπορος συμπεριφέρθηκα σαν δειλός. Φοβήθηκα την οργή του πατέρα μου και του βασιλιά. Έτσι δεν αρνήθηκα την ειδωλολατρία. Όμως δεν αντέχω πλέον να βλέπω τα εγκλήματα που διαπράττει ο θείος μου. Πονάει η ψυχή μου και θλίβεται η καρδιά μου. Θέλω λοιπόν να σε παρακαλέσω από εδώ και στο εξής να προσπαθήσουμε να τους προστατέψουμε. Σκέφτηκα να ειδοποιούμε κρυφά τα μοναστήρια όταν πλησιάζει ο στρατός, ώστε να προλαβαίνουν να φύγουν οι μοναχοί και όσοι χριστιανοί έχουν καταφύγει σε αυτά. Έτσι τουλάχιστον θα έχω ήσυχη τη συνείδησή μου ότι δεν αθέτησα τη συμβουλή της μάνας μου». Ο πρίμος ήταν καλός και σπλαχνικός νέος.

Ανάμεσά τους ξεχώριζε μία νεαρή μοναχή 20 περίπου ετών, η Φευρονία. Η ομορφιά της ήταν τέτοια που λένε ότι όμοιά της δεν υπήρχε σε ολόκληρη την Ανατολή. Όμως η σοφή κοπέλα δεν υπερηφανευόταν διόλου για το χάρισμα που της έδωσε ο Θεός. Αντίθετα, αφού εγκατέλειψε τον κόσμο και τη ματαιοδοξία του, ήρθε να μονάσει σε αυτό το ευλογημένο μοναστήρι. Η αγάπη της για την νηστεία ήταν μεγάλη. Για να μην της κλέβει ο ύπνος ώρες προσευχής, κοιμόταν για λίγη ώρα καθιστή σε ένα μικρό σκαμνί. Και ενώ θα έπρεπε να την εξαντλήσει πολύ γρήγορα η αγρυπνία, ο καλός Θεός της έστελνε ουράνια ξεκούραση και ανίποτη χαρά. Η υπακοή της σε κάθε νουθεσία της ηγουμένης ήταν απόλυτη. Όταν επισκέπτονταν τη μονή οι κοσμικοί άνθρωποι, η μακαρία Φευρονία απέφευγε να τους συναντά και να κουβεντιάζει μαζί τους, για να μην σκορπίζεται ο νους της σε ανούσιες σκέψεις. Κλεισμένη στο μοναχικό κελί, δινόταν ολοκληρωτικά στη συνομιλία με το Θεό, την προσευχή και τη μελέτη των Αγίων Γραφών. Ο εντατικός αυτός πνευματικός αγώνας την έκανε να προοδεύσει τόσο στη μοναχική ζωή, ώστε μέσα σε λίγο χρόνο ξεπέρασε στην άσκηση και στην αρετή όλες τις άλλες μοναχές.

Όταν ο Σελήνος και ο Λυσίμαχος έφτασαν σε εκείνα τα μέρη, έτρεξαν οι μοναχές στην ηγουμένη τους και την παρακάλεσαν να τις αφήσει να κρυφτούν κάπου μακριά από το μοναστήρι μέχρι να περάσει ο κίνδυνος. «Ακόμα δεν είδατε τον κίνδυνο και δηλιάσατε?» τους αποκρίθηκε η γερόντισσα. «Κόρες μου, σας παρακαλώ, καλύτερα να μείνουμε εδώ και να πεθάνουμε για την πίστη μας. Δεν είναι στα αλήθεια κρίμα να θυσιάσουμε για μία στιγμή δηλίας ό,τι κερδίσαμε ως τώρα με τους κόπους της ασκήσεως?» Όμως οι μοναχές δεν πείθονταν στα λόγια της. «Ξέρεις, γερόντισσα, πόσο αγαπάμε τον Χριστό και την πίστη μας», έλεγαν τρομοκρατημένες εκείνες. «Φοβόμαστε όμως μήπως λυγίσουμε από τους πόνους των μαρτυρίων και αρνηθούμε τον αληθινό Θεό. Και αλίμονο αν συμβεί αυτό. Δώσε μας λοιπόν την ευχή σου να πάρουμε μαζί μας τη Φευρωνία και τις νεότερες μοναχές και να φύγουμε για να κρυφτούμε όσο είναι καιρός». Όταν η ευλογημένη Φευρωνία άκουσε αυτά τα λόγια, στράφηκε προς την ηγουμένη και της είπε: «Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Χριστού. Εάν αυτός επιτρέψει να μαρτυρήσω για το όνομά του, είμαι σίγουρη πως θα είναι όφελος για τη σωτηρία της ψυχής μου. Εγώ λοιπόν δεν θέλω να φύγω από το μοναστήρι μας». Η ηγουμένη, βλέποντας το θάρρος της Φευρωνίας από τη μία και την αδυναμία των υπολείπων μοναχών από την άλλη, κατέληξε λέγοντας: «Η κάθε μια γνωρίζει το συμφέρον της. Κάμετε ό,τι νομίζετε». Πράγματι, σε λίγο σχεδόν όλες οι μοναχές την αποχαιρέτησαν και έφυγαν. Κοντά της έμειναν μόνο δύο από τις μοναχές της συνοδείας, η Φευρωνία και η Θωμαΐς. Όταν έμειναν μόνες τους, η σοφή Βριέννη νουθέτησε και στήριξε τις δύο πνευματικές της κόρες. Τις προέτρεψε να μην δηλιάσουν μπροστά στα μαρτύρια, αλλά να ελπίζουν στην ατέλειωτη ευτυχία που τις περίμενε στον Παράδεισο. Έτσι τις βρήκε το βράδυ

άλλο πρωί οι στρατιώτες του Σελήνου μπήκαν στην πόλη και συνέλαβαν πολλούς χριστιανούς. Δεν άργησαν να φτάσουν και στο μοναστήρι. Ο Λυσίμαχος και ο Πρίμος θέλησαν να ειδοποιήσουν τις μοναχές, μα δεν πρόλαβαν. Κάποιοι στρατιώτες είχαν σπεύσει να ενημερώσουν τον Σελήνο σχετικά με την ύπαρξη της μονής. Δεν παρέλειψαν μάλιστα να του μιλήσουν με θαυμασμό για την εξαιρετική ομορφιά της μοναχής Φευρονίας. Ο τύραννος, γεμάτος περιέργεια,

Λίγια, διέταξε να τη συλλάβουν και να την οδηγήσουν μπροστά του, αφήνοντας πίσω στο μοναστήρι τη Βριέννη και τη Θωμαΐδα. Έτσι και έγινε. Μόλις είδε την Αγία, εντυπωσιάστηκε. «Είχα σκοπό να μη σου μιλήσω καθόλου», της είπε, χωρίς να κρύψει το θαυμασμό του. «Θα σε παρέδιδα μάλιστα κατευθείαν στους βασανιστές. Η ομορφιά σου όμως και η ευγενική σου φυσιογνωμία μαλάκωσαν την ψυχή μου. Θα προσπαθήσω λοιπόν να σε νουθετήσω σαν να ήσουν δικό μου παιδί. Είναι κρίμα να θυσιάσεις τα νιάτα σου και την ομορφιά σου. Αν δεχτείς να πάρεις για σύζυγό σου τον ανιψιό μου το Λυσίμαχο, θα σας χαρίσω όλο τον πλούτο μου και θα σας θεωρώ στο εξής, παιδιά μου. Άδικα χάνεις τον καιρό σου», το απαντάει η Φευρονία. «Ίσως αλλάξεις γνώμη», είπε τότε ο Σελήνος. «Όταν μάθεις ότι ο βασιλιάς έχει υποσχεθεί στο Λυσίμαχο το αξίωμα του επάρχου όταν επιστρέψεις στη Ρώμη. Αν λοιπόν υπακούσεις τα λόγια μου, πιστέψέ με, τίποτα δεν θα σου λείψει. Μήτε οι τιμές, μήτε τα πλούτη, μα μήτε και η δόξα, μέχρι τα βαθιά σου γεράματα». «Και τώρα τίποτα δεν μου λείπει», αποκρίνεται η Αγία, «γιατί ξέρω ότι οι τιμές και η δόξα που επιφυλάσσει ο καλός Θεός σε όσους τον αγαπούν είναι αιώνιες». «Μη περιφρονείς τη τιμή που σου κάνω», είπε αγριεμένος ο Σελήνος. «Να ξέρεις ότι αν αρνηθείς την προσφορά μου, δεν πρόκειται να σ' αφήσω να ζήσεις σε αυτόν τον κόσμο ούτε 3 ώρες». «Όταν έγινα μοναχή, έδωσα υπόσχευση στον ουράνιο νυμφίο μου, το Χριστό, ότι δεν πρόκειται να παντρευτώ. Από τότε, καθημερινή μου προσπάθεια είναι το πώς θα ευαρεστήσω με τη ζωή μου τον Κύριο. Μην νομίσεις λοιπόν πως θα με δελεάσεις με τις υποσχέσεις σου, γιατί έχω στους ουρανούς νυμφίο αιώνιο και πρικά σύγκριτα ανώτερη από τη δόξα και τα πλούτη που μου τάζεις». Έφρυξε ο τύραννος, ακούγοντας τη θαρετή απάντηση της νεαρής μοναχής, και διέταξε να τη βασανίσουν αλίπητα. Τόσο άγρια ήταν τα βασανιστήρια, ώστε ακόμα και ο λαός που παρακολουθούσε φώναζε και παρακαλούσε τον απάνθρωπο Σελήνο: «Λυπήσου την κοπέλα, μη τη βασανίσεις άλλο». Όμως ο άκαρδος Σελήνος δεν μαλάκωνε με τις ηκεσίες τους, αλλά έδινε ακόμα πιο σκληρές διαταγές. Η Αγία υπέμενε με περισσή γενναιότητα τα μαρτύρια. Προσευχόταν μάλιστα στο Χριστό να τη βοηθήσει να αντέξει ως το τέλος. Ο λαός θαύμασε την καρτερία που έδειχνε μια τόσο μικρή και φαινομενικά αδύναμη κοπέλα και δόξασε τον αληθινό Θεό που δίνει τόση δύναμη στους πιστούς δούλους του. Βλέποντας ο ηγεμόνας ότι δεν είχε πλέον ελπίδα να πάρει την Αγία με το μέρος του, διέταξε να την αποκεφαλίσουν. Έτσι τέλειωσαν τα βασανά της, ενώ η μακαρία ψυχή της πέταξε στον ουρανό με τη λαβρή συνοδεία αγγέλων για να συναντήσει τον αγαπημένο της Χριστό.

Μετά το τέλος της μακαρίας Φευρωνίας, ο τύραννος έφυγε από το θέατρο και πήγε να ξεκουραστεί. Ο τρελός θυμός του τον είχε εξαντλήσει. Δεν ήταν όμως δυνατό να μείνει ατιμόρυτος για τις σκληρές πράξεις του. Με το που έφτασε στο παλάτι, θόλωσε το μυαλό του και άρχισε να τρέχει πάνω κάτω σαν δαιμονισμένος. Πάνω στην τρέλα του, χτύπησε με τόση δύναμη το κεφάλι του σε μια κολόνα που ξεψύχησε ο ταλέπορος αμέσως. Έγινε τότε μεγάλη φασαρία. Τα νέα γρήγορα έφτασαν και στα αυτιά του Λυσίμαχου, που κλεισμένο στο δωμάτιό του θρηνούσε για τη μάρτυρα και τους άλλους χριστιανούς που είχε θανατώσει ο άσπλαχνος θείος του. Σαν έμαθε την είδηση για το θάνατό του, αναφώνησε: «Μεγάλος είναι ο Θεός των χριστιανών. Ανταμείβει τον καθένα σύμφωνα με τα έργα του». Ύστερα κάλεσε τον πιστό του πρίμο. «Καλέ μου σύντροφε, εγώ από σήμερα εγκαταλείπω την πλάνη των ειδώλων. Μετά από όσα είδαν τα μάτια μου όλον αυτό τον καιρό, πιστεύω στον μοναδικό δεσπότη μου, τον Ιησού Χριστό». «Το ίδιο κι εγώ, κύριέ μου», απάντησε ο πρίμος. «Από αυτήν την ώρα αναθεματίζω τον Διοκλητιανό και τους ψεύτικους θεούς του και υποτάσσομαι στο Χριστό με όλη μου την ψυχή». Αμέσως ο Λυσίμαχος έδωσε διαταγή να φτιάξουν χρυσή λάρνακα. Μέσα τοποθέτησαν το σώμα της Αγίας. Μετά συνόδεψαν τη λάρνακα με το τίμιο λείψανο ως το μοναστήρι, ακολουθούμενοι από πλήθος λαού. Εκεί το ενταφίασαν με μεγάλη ευλάβεια, δοξάζοντας και ευχαριστώντας το Θεό που τους έσωσε από την πλάνη των ειδώλων. Εκείνη την ημέρα πολλοί από τους ειδωλολάτρες που ακολούθησαν την πομπή πίστεψαν στο Χριστό και βαπτίστηκαν χριστιανοί. Μαζί βαπτίστηκαν και οι δύο νέοι, οι οποίοι σύντομα έγιναν μοναχοί και ζήσαν θεάρεστα την υπόλοιπη ζωή τους.

Η Αγία Φευρωνία, μετά το μαρτυρικό θάνατό της, δεν εγκατέλειψε το μοναστήρι της. Κάθε χρόνο, την ημέρα της εορτής της, εμφανιζόταν κατά την ώρα της ακολουθίας, όρθια στο στασίδι της. Με αυτόν τον τρόπο, έδινε μεγάλη παρηγοριά στην Οικουμένη και τις άλλες μοναχές που συνέχιζαν τον πνευματικό τους αγώνα. Με αυτό και πολλά άλλα θαύματα τιμά μέχρι τις μέρες μας ο φιλάνθρωπος Θεός τη δούλη του, για να μας θυμίζει πόσο μεγάλη δόξα περιμένει όσους αγωνίζονται μέχρι θανάτου να τιμήσουν το Άγιο όνομά του.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Τις ζωές μας για να δεις πόσα πιάνεις στο μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

ραδιοφωνικό σταθμό Σλιδία. Μαθητεύουμε στο σχολείο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, γιατί γνωρίζοντας την παράδοσή μας, γνωρίζουμε καλύτερα την πατρίδα μας.

στρατιώτικη μπαϊντούσκα ήταν αυτή, ένα τραγούδι που ζωντανεύει εικόνες παλιές από τότε που οι βάγες μεγάλωναν τα πλούσια παιδιά και η ελευθερία δεν ήταν αυτονόητη.

0: πάνω.
1: Και όπως γυρίζουν οι δίσκοι μας, ψηφιακοί και μη, τραγούδια έρχονται και φεύγουν και τα τόσα ηχοχρώματα της ελληνικής παράδοσης βάφουν πολύχρωμα αυτό το ημίωρο. Να είμαστε τώρα στη Μακεδονία.

και κλείνουμε μακεδονικά, γαμήλια και ένα ουσέικα με το συγκαθιστό ναού σας που ανοίγει τα γαμήλια γλέντια καθώς το χορεύουν οι σταυροπατέρες, όπως λένε εκεί τους κουμπάρους. Το ακούμε και από εμάς, γεια και χαρά σας.

0: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη, απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600. Σύγχρονο θεωρητικό της βυζαντινής μουσικής. Ένα πρωτοποριακό βιβλίο για τη σωστή εκμάθηση της εκκλησιαστικής μουσικής παραδόσεως από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδους Σπαρμού Ολύμπου. Απαραίτητο βοήθημα για τους τηλεθεατές της εκπομπής Τηλεσχολείο Ψαλτικής, αλλά και για όλους τους σπουδαστές της βυζαντινής μουσικής. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
1: Από τι έφυγε?
2: Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

αποστάσεις είναι μια πρώτη τάξη σε ευκαιρία για να ξεσκουριάσει το αυτοκίνητό σας, που καθημερινά ταλαιπωρείται. Οι υψηλές καλοκαιρινές θερμοκρασίες, το ταξίδι των διακοπών, η σκόνη των επαρχιακών δρόμων και η άμμος της παραλίας δεν είναι ό,τι καλύτερο για το αυτοκίνητό σας. Τι μπορείτε να κάνετε για όλα αυτά εσείς? Ελέγξτε την αποδοτική λειτουργία του κλιματισμού. Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού και απευθυνθείτε αμέσως στο συνεργείο αν παρατηρήσετε σημάδια υπερθέρμανσης. Αγοράστε μια ηλιοπροστασία για να διατηρείτε την καμπίνα δροσερή και να μην καταπονούνται οι πλαστικές επενδύσεις. Τι μπορεί να κάνει το συνεργείο για σας? Ζητήστε να ελέγξουν τη γόμωση του συστήματος κλιματισμού, που πρέπει να αναγωμώνεται κάθε 2-3 χρόνια για να έχετε μέγιστη απόδοση και αξιοπιστία. Καλό είναι επίσης να ελέγξετε όλους τους ελαστικούς σωλήνες του συστήματος ψύξης, τον θερμοστάτη και τον ανεμιστήρα του ψυγείου. Μέρος της συντήρησης του συστήματος κλιματισμού είναι και η αντικατάσταση του φίλτρου καμπίνας, το οποίο συγκρατεί τη γύρη, τη σκόνη και τους στερεούς ρυπαντές της ατμόσφαιρας. Φίλοι μας, με απλές κινήσεις που περιγράψαμε μόλις, μπορείτε να ξεκινήσετε εξένιαστοι για το ταξίδι σας και να είστε προετοιμασμένοι για κάθε καλοκαιρινό ενδεχόμενο. Καλές διαδρομές! Καλό καλοκαίρι! Ο Θεός μαζί σας!

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

ο Θεός ευαρεστείται εις την προσευχή η οποία απευθύνεται προς Αυτόν από καθαρή καρδιά, που είναι εις θέση να τον αισθανθεί, να συνομιλήσει και να ενωθεί τελικά μαζί του, συνέχισε ο μοναχός. Αλλά αν η αμοιβαία προσευχή των χριστιανών, οι οποίοι ζουν στην γη, είναι τόσο ωφέλιμη και αποτελεσματική, επίσης κατά τον ίδιο τρόπο, η προσευχή αμοιβαίως ωφελεί και όταν γίνεται για τους κεκοιμημένους, τον οποίον ο κόσμος ευρίσκεται εις τους ουρανούς, πλην όμως ευρίσκεται σε χρόνος και σε στενό σύνδεσμο με τον ειδικό μας επάνω εις τη γη κόσμο. Κατά αυτόν τον τρόπον, οι ψυχές της στρατευωμένης εκκλησίας έρχονται σε πνευματική επικοινωνία με τις ψυχές της θριαμβευούσης εκκλησίας, ή όπως θα έλεγαμε με απλούστερα λόγια, έρχονται σε πνευματική επικοινωνία οι ζώντες μετά των τεθνεώτων. Όλα όσα ελέγχθησαν παραπάνω είναι βασισμένα εις την ψυχολογία, αλλά εάν ανοίξουμε την Αγία Γραφή μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την ίδια αλήθεια σχετικά και από το Λόγο του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός λέει στον Απόστολο Πέτρο: «Εγώ εδεήθην περί σου ή να μη εκλείπει η πίστη σου». Λουκά 22:32. Βλέπουμε δηλαδή από τα λόγια αυτά ότι η δύναμη της προσευχής την οποία έκαμε ο Χριστός ενίσχυσε το πνεύμα του Αποστόλου Πέτρου και τον εδυνάμωσε όταν η δύναμη της πίστεώς του εκρινόταν. Ακόμα, όταν ο ίδιος ο Απόστολος Πέτρος εκρατεί το εις την φυλακή, προσευχή είναι εκτενής, γενωμένη υπό της Εκκλησίας προς τον Θεόν υπέρ αυτού. Πράξεις 12:5. Εδώ έχουμε πάλι αποκάλυψη της βοηθείας την οποία η αδερφική προσευχή παρέχει εις τις ταραγμένες στιγμές του βίου. Η καθαρότερη όμως αγιογραφική μαρτυρία για το ζήτημα που μας απασχολεί προέρχεται από τον Άγιο Ιάκωβο τον Αδερφόθεο, ο οποίος γράφει στην επιστολή του: «Εξομολογήστε αλλήλεις τα παραπτώματα ημών και εύχεστε υπερ αλλήλων όπως ιαθείτε. Πολύ ισχύει δέησης δικαίου ενεργουμένη». Ιακώβου 5:16. Τα λόγια αυτά είναι θετική επιβεβαίωση του ψυχολογικού θέματος το οποίο εθίγει προηγουμένως. Τι θα μπορούσαμε όμως να υπούμε για το παράδειγμα του Μεγάλου Αποστόλου Παύλου, το οποίο μας έχει δοθεί σαν υπόδειγμα προσευχής του ενός προς τον άλλον? Ένας συγγραφεύς παρατηρεί λέγοντας ότι το παράδειγμα του Παύλου μας διδάσκει σαφώς πόσο αναγκαία είναι η αμοιβαία προσευχή του ενός για τον άλλον, όσο μας διδάσκει και το γεγονός ενός ισχυρού εις την προσευχή και εις τους αγώνας κατά των παθών της αμαρτίας ασκητού, ο οποίος αισθάνεται ισχυρότατη την ανάγκη και ζητεί με δάκρυα την εξύψους βοήθεια για την τελική νίκη. Εις την προσευραίους επιστολήν ο Παύλος παρακαλεί λέγοντας: «Προσεύχεστε περί ημών, πεποίθαμεν γάρ ότι καλή συνείδηση έχομεν εν πάση καλώς θέλοντες αναστρέφεστε». Όταν λοιπόν έχουμε υπόψη αυτό, τότε είναι δυνατό να καταλάβουμε πόσο παράλογο είναι να επαναπαυόμεθα εις τις προσευχές μας μόνον και εις τις ειδικές μας επιτυχίες, όταν ένας Παύλος πλήρης χάριτος με ταπεινοφροσύνη παρακαλεί τους αδερφούς να προσευχηθούν γι' αυτόν. Έτσι λοιπόν, με ταπείνωση, απλότητα και ενότητα αγάπης δεν απορρίπτουμε ούτε απεχθανόμεθα την βοήθεια των προσευχών
τον έστω και αδυνάτον κατά την πίστη, εφόσον το μεγάλο και καθαρότατο πνεύμα του Παύλου δεν αφήνει καμιά αμφιβολία σχετική με αυτό. Τουναντίον δε παρακαλεί για τις προσευχές όλων γενικά, γνωρίζοντας ότι η δύναμη του Θεού εν ασθενεία τελειούται. Συνεπώς καθίσταται ενίοτε τέλεια και σε αυτούς που δεν έχουν πολύ δυνατή επιθυμία για προσευχή. Έχοντας την δύναμη του παραδείγματος αυτού, αντιλαμβανόμεθα περαιτέρω ότι η προσευχή του ενός για τον άλλο δυναμώνει την ένωση εις την χριστιανική αγάπη την οποία έχει ο Θεός διατάξει, μαρτυρεί την ταπείνωση του πνεύματος αυτού που παρακαλεί και τέλος προσελκύει το πνεύμα εκείνου ο οποίος προσεύχεται κατά αυτόν δε τον τρόπον, λαμβάνει χώραν παρακίνησης για αμοιβαία παρακλητική προσευχή. Η ανάλυση στην οποία εκάματε, είπε ο καθηγητής, και οι αποδείξεις σας είναι ακριβείς, αλλά θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσω από το στόμα σας την πραγματική μέθοδο και τον τρόπο της προσευχής για τους άλλους, επειδή νομίζω ότι ο καρπός και η προσελκυστική δύναμη της προσευχής εξαρτώνται από ένα ζωντανό ενδιαφέρον για τους συνανθρώπους μας και κατ' εμφανή τρόπον ως και από την συνεχή επίδραση του πνεύματος αυτού που προσεύχεται, επί του πνεύματος αυτού ο οποίος παρεκάλεσε για προσευχές. Αλλά αυτή η κατάσταση της ψυχής δεν απομακρύνει από την αδιάκοπη αίσθηση της αοράτου παρουσίας του Θεού και δεν μας κάμνει να παρουσιάζουμε εις τον Θεό τις ανάγκες μας αντί αυτής ταύτης της ψυχής μας. Εάν κάποιος ενθυμείται στην προσευχή του των πλησίων του μια ή δυο φορές την ημέρα, παρακαλώντας το Θεό για δύναμη και βοήθεια, δεν θα ήταν τούτο αρκετό για την ενδυνάμωση της ψυχής του, δηλαδή για να μην

σύμφωνα με το μέγεθος της συμπαθίας μας αυτής και της αγάπης. Έτσι λοιπόν, όταν συμβαίνει να θυμόμεθα τον πλησίον μας ή τις ώρες που έχουμε καθιερώσει για προσευχή για τον πλησίον, ορθόν είναι να τον φέρνουμε με το νου μας εις την παρουσία του Θεού και να προσφέρουμε την προσευχή μας κατά τον ακόλουθο τρόπο λέγοντας: «Πολυέλεε Κύριε και Θεέ, γεννηθήτω το θέλημά σου, το οποίο θέλει πάντας ανθρώπου σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Βοήθησε και σώσον το δούλο σου. Τάδε, δέξου την επιθυμία μου αυτήν σαν μια κραυγή αγάπης. Αγάπης όπως την εδίδαξες εσύ». Μπορεί να επαναλάβει κανείς τις λέξεις αυτές όταν η ψυχή του το επιθυμεί ή όταν είναι ώρα της προσευχής ή και όταν θέλει να προσευχηθεί με το κομποσχήνι, αφιερώνοντας ορισμένους κόμπους για τους άλλους. Η πείρα με έχει διδάξει ότι είναι πολύ ευεργετική αυτή η προσευχή για εκείνον τον οποίον προσφέρεται. «Οι απόψεις σας», είπε ο καθηγητής, «τα επιχειρήματά σας, η επικοδομητική συνομιλία και οι φωτεινές σκέψεις σας που ξεπήδησαν από όλα τα ανωτέρω με έκαναν να αποφασίσω και να τηρήσω εις τη ζωή μου όλα όσα άκουσα εδώ και αισθάνθηκα. Σας προσφέρω δε ευχαριστίες, ευγνωμοσύνη και τα σεβάσματά μου από τα βάθη της καρδιάς μου». «Η ώρα ήλθε για μας και πρέπει να αναχωρήσουμε», είπε ο προσκυνητής μαζί και ο καθηγητής. «Με όλη μας την καρδιά σας παρακαλούμε για τις προσευχές σας να τις έχουμε σύντροφο κατά το διάστημα του ταξιδιού μας». Και ο πνευματικός απήντησε: «Ο Θεός της ειρήνης, ο οποίος ανέστησε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό εκ των νεκρών, τον μεγάλο ποιμένα και αμνό, ο οποίος έχησε το Πανάγιο του αίμα διε να υπογραφεί η καινή και αιώνιος Διαθήκη, ας σας τελειοποιήσει σε κάθε έργο, ώστε να πράτετε το θέλημά του. Ας κατεργάζετε μέσα σας κάθε τι που θα τον ευαρεστήσει. Ας σας ευλογεί δια του Υιού του, Κυρίου Ιησού, και ας σας φωτίζει δια του Αγίου Πνεύματός του. Αμήν».

0: Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες. Δωδέκατος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
1: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
0: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.

τέλειο τους μας φαίνεται ο χειμώνας με τις βροχές και τις καταιγίδες, τα αγαπητοί φίλοι. Με το κρύο και τα χιόνια. Με την καταχνιά και το μολυβένιο ουρανού που μας κρύβει τον ήλιο. Το φθινόπωρο και η άνοιξη, που άλλοτε ήταν για όλους μας οι πιο γλυκές και όμορφες εποχές, τώρα λες και έχουν χαθεί. Χειμώνας μακρύς που σου πλακώνει την καρδιά και καλοκαίρι που μέχρι να το χαρείς και να τα απολαύσεις έχει περάσει. Ο χειμώνας επικρατεί και βασιλεύει, που μοιάζει με την εποχή μας και τον κόσμο μας. Και καθώς κυλά αργά-αργά, έτσι το νιώθουμε, νοσταλγούμε και προσμένουμε το καλοκαίρι, το κάθε καλοκαίρι, που είναι πάντα Θεού χαρά. Όχι πως και ο χειμώνας δεν έχει τις χαρές του και τις ομορφιές του, τα καλά του και τα αγαθά του, μα να, η βαριά του ατμόσφαιρα και το γκρίζο του χρώμα μας κάνουν να βλέπουμε μονάχα τις ασχήμιες του και να ξεχνούμε τις ομορφιές του. Το καλοκαίρι όμως, φίλοι μας, είναι πάντα Θεού χαρά. Οι μεγάλες του ολοφώτινες μέρες και οι μικρές δροσερές αστροφώτιστες νύχτες του μας ξελογιάζουν και δεν μας κάνει η καρδιά να μπούμε στο σπίτι. Ο ήλιος, ο ελληνικός ήλιος, που λάμπει σαν ένα αστέρι ακόμα και όταν μας τσουρουφλίζει με τις καυτερές χρυσακτίνες του, είναι η μεγάλη μας αγάπη που σκορπίζει απλόχερα στην ελληνική γη μας, σε βουνά, δάση και κάμπους, σε στεριές και πελάγι, σε πολιτείες και χωριά, το χρυσαφένιο του φως, το ζωηφόρο χάδι του, τη διαφάνεια του ουρανού, τα φωτεινά χρώματα που ξυπνά και ζωηρεύει όλη την πλάση, που χρυσώνει τα στάχια και οριμάζει στην ώρα τους τους καρπούς, χαρίζοντας στον καθένα το δικό του χρώμα, το άρωμα, την οστιμιά και τη γλύκα. Αυτό το καλοκαίρι, αγαπητοί φίλοι, της πατρίδας μας το καλοκαίρι, με χίλιες μύριες φωνές και φωνούλες και με όλα του τα κάλλη, μας προσκαλεί να το ζήσουμε και να το χαρούμε με όλη μας την καρδιά, όπου και αν βρεθούμε. Να απολαύσουμε τα δροσερά, ολοφώτινα πρωινά του, την ώρα αυτή που όλα τα πετούμε να ξυπνούν αξιμέρωτα ακόμα για να στείλουν στον πλάστη που τα τρέφει και τα φροντίζει την πιο γλυκιά προσευχή τους. Τι κελαϊδήματα, τι τρίλες, τι μελωδικά τρελά τιτιβίσματα. Η καλύτερη συναυλία στον πιο καλό χώρο και από μοναδικούς μουσικούς. Να περπατήσουμε σε δάση και ρεματιές, να σκαρφαλώσουμε σε κορυφές και βράχια, να αφουγκραστούμε στη σιγαλιά του πρωινού και του σούρουπου κάθε ήχο και φωνή, να ανακαλύψουμε ζουζούνια και ζωάκια και μικροφυτά που ποτέ μας δεν έχουμε αντικρίσει και ούτε υποψιαζόμαστε την παρουσία τους. Ξυπόλοιτοι να περπατήσουμε σε αμουδερές παραλίες και βράχια για να συναντήσουμε το μικρό κόσμο της θάλασσας που αρμονικά συνυπάρχει και κινείται ανάμεσα στα θαλασσινά φυτά που στολίζουν τις ξέρες και το βυθό της. Κι αν έχουμε υπομονή και παιδιάστικη περιέργεια, βότσαλα και κοχύλια και όστρακα θα γεμίσουν τα χέρια μας που θα μεταφέρουν και στην πόλη κάτι από την ομορφιά, την αλμύρα και τον αχό του πελάγου. Και τα καυτά μεσημέρια στον ίσιο των δέντρων ας αναζητήσουμε τη δροσιά για να απολαύσουμε το μονότονο τραγούδι του Τζίτζικα που σε ξεκουφαίνει με το δυνατό τζιτζίρισμά του. Και όταν ο ήλιος βασιλέψει και έρθει απαλά η νύχτα, ας ξαπλώσουμε σε πεζούλες και βράχους μακριά από τα φώτα για να μετρήσουμε τα αστέρια που σαν καντήλια κάθε βράδυ φέγγουν μέσα στο σκοτάδι, έχοντας για μουσική υπόκρουση το τραγούδι των γρίλων. Όπου και αν πάμε, φίλοι μας, ας προσπαθήσουμε να ζήσουμε κοντά στη φύση, φυσική ζωή, και όσο είναι δυνατόν, ας μην πάρουμε μαζί μας και ας μην αναζητήσουμε ό,τι μας θυμίζει την πόλη. Μόνο έτσι θα ζήσουμε ένα πραγματικά μοναδικό καλοκαίρι που θα είναι στα αλήθεια Θεού χαρά.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Πέμπτη σήμερα, 25 Ιουνίου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Να ξεκινήσουμε πρώτα για την επικαιρότητα λέγοντας ότι στο Μέτσοβο έπεσε πυροσβεστικό ελικόπτερο μέσα σε λίμνη, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν βέβαια ότι οι δύο τραυματίες, μέλη του πληρώματος, διασώθηκαν, είναι καλά στην υγεία τους. Ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο που συνέδραμε στην κατάσβεση φωτιά στα Γρεβενά κατέπεσε στη λίμνη ΑΟΟΥ. Διασώθηκαν τα δύο μέλη του πληρώματος και αυτό είναι το ευχάριστο αυτή την ώρα. Επίσης, οι μεγάλες σεισμικές δονήσεις που είχαμε στη χώρα της Βενεζουέλας, οι δύο ισχυροί σεισμοί των 7,5 και 7,1 Ρίχτερ, ανεβάζουν τους νεκρούς στους 164 αυτή την ώρα. Επιζώντες παραμένουν στα συντρίμμια, πάνω από 10.000 είναι οι αγνοούμενοι. Καταραίουν κτίρια στο Καράκα, στην πρωτεύουσα, αλλά και στην περιοχή Μωρών στη Βενεζουέλα, όπου ήταν και το επίκεντρο. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία και ανάρτηση του Επισκόπου Άσου, κύριου Τιμοθέου, οι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι είναι καλά στην υγεία τους, δεν υπάρχουν τραυματίες, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τουλάχιστον, ενώ ζητά την προσευχή όλων. Ήδη έχουμε τους προκαθημένους των Ορθοδόξων Εκκλησιών να εκφράζουν τη συμπάθειά τους και να ζητούν από όλους τους πιστούς να προσευχηθούν για τη Βενεζουέλα. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων, αναρτήθηκαν το πρωί στα σχολεία, ενώ όσοι υποψήφοι είχαν δηλώσει στη σχετική πλατφόρμα το κινητό τους τηλέφωνο, έλαβαν τη βαθμολογία με γραπτό μήνυμα λίγο πριν τη μία το μεσημέρι. Χαρμολύπη στα σπίτια των υποψηφίων. Η βιολογία ήταν αυτή που καταράκωσε τις βαθμολογίες. Αρκετά χαμηλά τα παιδιά, οι υποψήφοι των πανελλαδικών, από ό,τι περίμεναν. Ήταν δύσκολα τα θέματα φέτος. Αναμένονται πτώσεις των βάσεων. Πτώση ελάχιστη σε κάποιες σχολές, αρκετά μεγάλη σε άλλες. Συμπλήρωση του μηχανογραφικού τώρα έχει σειρά και βέβαια η ανακοίνωση των βάσεων τον Αύγουστο. Στη Μέση Ανατολή τώρα τα πράγματα είναι ήσυχα σήμερα, δεν έχουμε κάτι για επιθέσεις. Έρχεται η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία και λίγο πριν τη σύνοδο, στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, υποδέχθηκε τον Μαρκ Ρούτε, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε ότι απογοητεύτηκε με την Ιταλία, τη Βρετανία, τη Γερμανία και την Ισπανία σε σχέση πάντα με το πώς αντέδρασαν στον πόλεμο με το Ιράν. Νέος εισαγωγικός δασμός μπαίνει ύψους 3 ευρώ αναδιακριτό είδος προϊόντος που θα επιβάλλεται από την 1η Ιουλίου στις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως και 150 ευρώ που πραγματοποιούν ιδιώτες καταναλωτές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών όπως για παράδειγμα η Temu και η Shein. Το μέτρο έχει μεταβατικό χαρακτήρα και θα παραμείνει σε ισχύ ως τις 30 Ιουνίου του 2028. Ξεκίνησε η πληρωμή των συντάξεων του ΟΑΕ και ΟΓΑ από χθες το απόγευμα, ενώ οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ και του Δημοσίου θα πληρωθούν αύριο το απόγευμα, θα φανούν τα χρήματα δηλαδή στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Επίσης, τα 150 ευρώ ανά παιδί που θα δοθούν ως ειδικό βοήθημα αυτό το μήνα ξεκινούν να καταβάλλονται στους λογαριασμούς, όπως λένε από το αρμόδιο Υπουργείο, αλλά ειδικότερα τις τελευταίες 2 εργάσιμες του Ιουνίου θα φανούν στους λογαριασμούς αυτόματα των δικαιούχων. Πραγματοποιήθηκε σήμερα η τελετή ορκομοσίας των νέων ανθιπολοχαγών τάξεως 2026, που διεξήχθη στις εγκαταστάσεις της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων στη Βάρη Αττικής. Στα εκκλησιαστικά τώρα η Βέρεια ετοιμάζεται να τιμήσει τον Απόστολο Παύλο. Τα Παύλια είναι σε εξέλιξη. Είχαμε χθες στη Βέρεια χοροδιακή συναυλία, χοροδιακό φεστιβάλ εν χορδές και οργάνω.
Ο τίτλος που διοργάνωσε η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητρόπολης Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας. Η τηλεόραση της 4Ε και ο ραδιοφωνικός μας σταθμός θα βρίσκονται στη Βέρεια, που τιμά πανηγυρικά βέβαια τη μνήμη του Αποστόλου Παύλου, και θα παρακολουθήσετε το απόγευμα της Κυριακής από τις 7 τον πανηγυρικό πολυαρχαιρατικό εσπερινό της μνήμης των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου από τον παλαιό Μητροπολιτικό Ναό της Βέρειας, ενώ τη Δευτέρα το πρωί από τον ίδιο ναό το πολυαρχαιρατικό συλλήτουργο. Τη Δευτέρα το απόγευμα από τις 7.30 σε απευθείας πάντα μετάδοση θα παρακολουθήσετε τον πανηγυρικό πολυαρχαιρατικό εσπερινό από το βήμα του Αποστόλου Παύλου στη Βέρεια. Ενώ η Έδεσα τιμά τους Αγίους Αναργύρους, τον Ιερό Ναό της Αγίας Σκέπης θα μεταφερθούμε την Τρίτη το απόγευμα και την Τετάρτη το πρωί με απευθείας μεταδόσεις και από εκεί. Το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς προσκαλεί σε ένα μεγάλο λαϊκό πανηγύρι με τίτλο «Δύο λίρες, μια ιστορία». Θα συμμετέχει ο χορευτικός όμιλος Θεσσαλονίκης την 5η 2 Ιουλίου. Ενώ ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης θα επισκεφθεί την Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς την Κυριακή 5 Ιουλίου, συγκεκριμένα στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου Αρετσούς. Με λαμπρότητα τιμήθηκε η εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Καριών Αχλαδερής. Τελέστηκε αρχαιρατικό συλλήτουργο με τον Μητροπολίτη Καριστίας και Σκύρου, αλλά και τον Μητροπολίτη Ειρηνουπόλεως, κ. Νίκανδρο. Ο Μητροπολίτης Σύρου, κ. Δωρόθεος, παρέστη στην τελετή απονομής των πτυχίων στους πρώτους αποφύτους του παραρτήματος της Επαγγελματικής Σχολής Μαθητείας Ελευσίνας της ΔΥΠΑ στη Σύρο, με την ειδικότητα τεχνίτης ναυπηγικής βιομηχανίας. Την ιστορική Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου επισκέφθηκε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, κ. Χρυσόστομος. Επιστημονική ημερίδα θεολόγων πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη με μεγάλη επιτυχία, ιχνηλατώντας την ταυτότητα του θεολόγου σήμερα. Ο τίτλος της, ο εκκλησιαστικός τηλεοπτικός σταθμός ήταν εκεί 4Ε, και θα παρακολουθήσετε τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο Συνεδριακό Κέντρο Εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού Ιδρύματος της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στις οθόνες σας τις επόμενες ημέρες. Τη βαθιά συγκίνησή του και τη χαρά του εξέφρασε ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος κατά την τελετή αναγόρευσής του σε επίτιμο πρόεδρο της αδελφότητας Δημητσανιτών Γρηγόριος ο Πέμπτος, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ σε γνωστό ξενοδοχείο της Αθήνας. Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή του κοινού, ολοκληρώθηκαν άλλες δύο πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου στο πλαίσιο των Παυλίων 2026 στον Καθεδρικό Ναό του Αποστόλου Παύλου Κορίνθου. Είχαμε μουσικοχορευτική παράσταση με τη συμμετοχή του Πολιτιστικού Συλλόγου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης Χωράνθη, του Πολιτιστικού Συλλόγου Κορινθίων Τεμψιχώρη και του Πολιτιστικού Συλλόγου Λουτρακιωτών Ο Ήβικος. Η Τετάρτη επίσης είχε άλλη μια μουσική εκδήλωση με τίτλο «Ο ύμνος της αγάπης». Ελάτε να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα, στις πολιτικές πάντα εφημερίδες, ξεκινώντας από την Καθημερινή. Μαξίμου καλή σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Το πρώτο θέμα θα έχουμε συνάντηση τη Δευτέρα με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων και με τη Βιομηχανία Τροφίμων. Λίγο πιο δίπλα, καμίνη η Δυτική Ευρώπη. Δυστυχώς είχαμε έναν τρίχρονο νεκρό στη Γαλλία, στο Παρίσι, μέσα σε γιοταχή, λόγω του καύσωνα. 42 βαθμούς Κελσίου δείχνει τώρα το θερμόμετρο στο Παρίσι, 40 δείχνει στη Μεγάλη Βρετανία, στο Λονδίνο. Η Ιταλία επίσης φλέγεται, όπως και η Ισπανία. Μιλάμε για εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και για εκατοντάδες πλέον νεκρούς.
Τα νέα τρία φορομπλόκα για ιδιοκτήτες ακινήτων και δαπάνες. Πρώτο, τα πρόστιμα σε όσους ξεχνούν να δηλώσουν ενοικιοστάσια παραχωρήσεις ή κάνουν αναλυθείς δηλώσεις. Το δεύτερο, υπολογισμός του ένφια με κλειδί την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου, που είναι απαραίτητη πλέον. Και η έκπτωση επίσης προβλέπεται για δαπάνες καυσίμων με βάση μόνο τιμολόγια που έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου. Αφημί. Απογευματινή κόφτης στις ακατάσχετες παροχολογίες, τα κοστολόγητα θα των κομμάτων και η κρίση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ζήτησε από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι, όπως είπε, στα λεφτόδεντρα. Η εφημερίδα των συντακτών «Λαϊκό πρόβλημα», τα κλειστά σπίτια, αφόρητη πλέον η πίεση στα νοικοκυριά από το κόστος στέγασης, ριζοσπάστης, μαζικός απεργιακός αγώνας, βήμα για αποφασιστική συνέχεια. Χθες είχαμε απεργιακές κινητοποιήσεις, έξω από το Υπουργείο Εργασίας συναντήθηκαν οι εργαζόμενοι στις κατασκευές, στον τουρισμό και στα τρόφιμα. Ελεύθερος τύπος χωρίς ένφια πενταετία στα αδήλωτα τετραγωνικά. Μια ευνοϊκή ρύθμιση για τα ξεχασμένα μέτρα που θα συμπεριληφθούν, θα συμπληρωθούν στο φετινό Ε9. Δεν θα επιβαρυνθούν, με αναδρομικές δηλαδή, χρεώσεις. Ενώ με τις επιφάνειες που αναγράφονται στο κτηματολόγιο ή στην ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου θα γίνει ο υπολογισμός του φόρου για το 2027. Το ποντίκι δύναμη κρούσης με άφθαρτους από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Χθες ανακοινώθηκαν οι τομεάρχες, η σκιώδης κυβέρνηση του κομματικού αυτού σχήματος. Τύπος Θεσσαλονίκης, μεγάλη μπίζνα εκατομμυρίων με συνδρομητική ρευματοκλοπή. Ένα κύκλωμα πολλών κιλοβατόρων που έκλεβε ρεύμα επί μία δεκαετία σε όλη τη χώρα. Με μια πρωτοφανή μεθοδολογία, ένα ηλεκτρονικό σύστημα που έμπαινε πάνω στον έξυπνο μετρητή, στον ψηφιακό μετρητή. Μια παγκόσμια πρωτοτυπία η συγκεκριμένη ελληνική πατέντα, με μια ζημία όμως που ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο λόγος, τέλος τα ψέματα, ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελληνίων εξετάσεων, ενώ στην Εστία το παραμύθι δεν έχει δράκο πλέον. Διαβάζουμε στην Εστία, ο Έλλην συνειδητοποιεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις ότι όλες οι απόπειρες καθάρσεως του δημοσίου βίου έρχονται από την Ευρώπη, ενώ οι θεσμοί στην Ελλάδα, γράφει πάντα η Εστία, κυβέρνηση, βουλή και δικαιοσύνη, συγκαλύπτουν. Political, οι τέσσερις πυλώνες του κοινωνικού κράτους, η Ατζέντα 2030 που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, για στοχευμένα μέτρα που θέλουν να στηρίξουν την ελληνική κοινωνία. Δημοκρατία, παράδεισος για λαθρομετανάστες η χώρα, μέσω κοινωνικών δικτύων αναρτώνται βίντεο από μετανάστες που, στα οποία υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα δεν πραγματοποιεί ελέγχους, η ελληνική αστυνομία, διαφημίζοντας με αυτόν τον τρόπο την λαθρομετανάστευση. ...2310-735-970... το τηλεφωνικό μας κέντρο, info@radiolydia.com, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Ενώ βέβαια μην ξεχνάτε ότι μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook αλλά και στο X πρώην Twitter όπου μας ακολουθείτε. Μας ακούτε και μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα μας, από το radiolydia.com, από την ανανεωμένη μας ιστοσελίδα και από το κινητό σας τηλέφωνο. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

κρεβάτι. Εσύ που στη γη τριγυρίζεις, της αλήθειας η στράτα είναι αυτό το ανηφόρι. Ακολούθα με εκεί, στις αλήθειας την

0: αδελφοί μου, μη λυγίσει κανείς σας. Μη φοβάστε κινδύνους, γιατί εγώ είμαι μαζί σας.
1: Ο Χριστέ, Κύριέ μου, γίνε σ' όλους βοηθός, γιατί εσύ είσαι η αλήθεια, η ζωή και το φως.

0: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
1: Ο γέροντας για τον μοναχό, ο πνευματικός πατέρας για κάθε πιστό, είναι ιερό πρόσωπο. Προσευχόμαστε στον Θεό για το πνευματικό μας. Είναι το δικό μας ευχαριστώ στη δική του ευεργεσία. Παρακλητικός κανόνας για το πνευματικό πατέρα.
2: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, καλύπτοντας ένα λειτουργικό κενό, θέτει σε κυκλοφορία παλέτυπες εκδόσεις από το αρχείο της. Ανθολόγιο Ανωνύμων Κοινών Ακολουθιών. Ιεράρχες και όσοι, ιερομάρτυρες, γυναίκες σωσίες και άλλες κατηγορίες Αγίων που δεν έχουν ιδιαίτερη ακολουθία μπορούν τώρα να τιμηθούν με λαμπρότητα. Μια συλλογή χρήσιμη για τα αναλόγια των Ιερών Ναών όπως και για το φυλακόλουθο πλήρωμα της Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα agialydia.com.
3: Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε. Καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
4: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουνίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το Ορθόδοξο Δόγμα για το Άγιο Πνεύμα απλουστεύει το κύριο άρθρο του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Το προσκλητήριο του Θεού από τον άμβονα του μακαριστού γέροντος Θεοφύλου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Πόσο μας επηρεάζουν οι περισπασμοί? Επίκαιρα σχόλια στα μικρά σημειώματα. Αρχιερατικές τοποθετήσεις στην τηλεφημερίδα της 4Ε. Πανήγυρι της αδελφότητός μας και λήξη μαθημάτων βυζαντινής μουσικής. Ο Σουηδίας κύριος Κλεόπας για το έργο της Αγίας Λιδίας και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Ουσιος Θεόφιλος. Σελίδες που θωρακίζουν την ψυχή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό papaki-agialydia.com.

Ιερά Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Ιερά Πανήγυρης, Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίας Σκέπης και Αγίων Αναργύρων Εδέσης. Εορτή Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού και υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος από την Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης. Εορταστικό πρόγραμμα. Τρίτη 30 Ιουνίου στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα, υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος. Στη συνέχεια, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και Λιτανία. Τετάρτη 1η Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατικός Ηλίτουργο. 12 το μεσημέρι, Αγιασμός. 6:30 το απόγευμα, Εσπερινός και Ευχέλαιο. Στις 9 το βράδυ, Απόδειπνο και Χαιρετισμοί της Παναγίας. 5η 2 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος, Θεία Λειτουργία και Κτητορικό Μνημόσυνο. 6:30 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερά Παράκληση των Αγίων Αναργύρων. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Θεία Λειτουργία. 6:30 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερά Παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος. 10 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. Το Ιερό Λείψανο του Αγίου Παντελεήμονος και τα Ιερά Λείψανα των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού θα παραμείνουν στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Σκέπης Εδέσης μέχρι και το βράδυ της Παρασκευής 3 Ιουλίου προς προσκύνηση και εισαγιασμών των πιστών.

Τώρα επιλέγουμε από το σπίτι, παραγγέλνουμε από το σπίτι βιβλία, εικόνες, εκκλησιαστικά είδη, είδη δώρων. Το ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr του χριστιανικού βιβλιοπωλείου Μέλισσα μας δίνει την ευκαιρία να αποκτήσουμε ό,τι χρειαζόμαστε εύκολα, γρήγορα και χωρίς καμία επιβάρυνση μεταφορικών για παραγγελίες άνω των 30 ευρώ. melissabooks.gr. Επιλογές αξίας, δώρα ζωής.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ακούσουμε σήμερα το τελευταίο απόσπασμα της συνεντεύξεως την οποία μας παραχώρησε ο Τέος Β' Δομέστιχος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και άρχον μουσικοδιδάσκαλος κύριος Δημοσθένης Παϊκόπουλος. Σε αυτό το τελευταίο μέρος θα μας μιλήσει για τις διάφορες πατριαρχικές αναλύσεις αλλά και για τις εκδόσεις των δικών του βιβλίων.
1: Μέσω του Συλλόγου, του Εν Αθήνες Συλλόγου Μουσικοφίλων, διδάσκεται αυτή την παράδοση στους νεοτέρους.
2: Ναι, εγώ βέβαια. Και σε όλους με τη τάση μου, εδώ θα τους καθίσω, θα τους πω αυτό έτσι ψάλλεται, αυτό έτσι ψάλλεται.
1: Οπότε λοιπόν...
2: Αυτό έτσι μπορούμε να το ψάλλουμε, διότι είναι πολύ δύσκολο, ξέρετε. Σας το πω τώρα από το τηλέφωνο. Όταν έχουμε μια πεταστή και έχουμε δύο καταβάσεις, και η δεύτερη έχει το γοργό.
1: Ναι.
2: Έχει μια ανάλυση αυτού. Δεν να πούμε, είμαστε ξέρω στον νιπαπαπα βουπανινι έτσι βουπανινι λέμε ξέρω βουπανινι έτσι ψάλλεται αυτό.
1: Ναι.
2: Αλλά πώς ψάλλεται, όταν είναι η χρονική αγωγή αρχή ή παπαδικού μέλους η χρονική αγωγή ή δοξαστικού. Δεν μπορώ να το ψάλλουμε σε κανόνα αυτό, θα το ψάλλουμε πιο απλά. Πού πανινί θα πούμε. Όταν σύντομα το μέλος, δεν μπορούμε να το ψάλλουμε εσύ. Θα ακουστεί άσχημα. Ναι.
1: Σωστά.
2: Ναι. Άρα η εκτέλεση και των αναλύσεων γι' αυτό βασίζεται στην πείρα του ψάλλου. Πότε πρέπει να το πει, πότε δεν πρέπει να το πει.
1: Έτσι, το κάθε ένα έχει τη θέση.
2: Λέω τους μαθητές μου, όταν θέλετε να ψάλετε κάτι άγνωστο εσάς, πρώτα θα το παραλλαγή, μετά θα το ψάλετε το κείμενο όπως είπατε την παραλλαγή. Το τρίτο βήμα πλέον είναι, θα δείτε πού μπορείτε να κάνετε την ανάλυση εκεί που,
1: μάλιστα,
2: που πρέπει να γίνει και αν πρέπει να γίνει. Και τότε θα πείτε πλέον ότι το ψάλα.
1: Όχι από την αρχή με την ανάλυση, πρώτα παραλλαγή.
2: Βέβαια.
1: Ωραία. Να πούμε λίγο για τα βιβλία, τις εκδόσεις τις οποίες έχετε κάνει.
2: Μάλιστα. Έχω κάνει την... τώρα θέλει ο Θεός, σε 10 μέρες γίνεται εκτύπωση του ανασυμματαρίου του όρθρου.
1: Α, μάλιστα.
2: Ναι. Και μένει ο πρώτος τόμος, το Ασπερινό, αν θέλει ο Θεός, έκανε ένα εξάμηνο. Είναι πεντάτομο, ο Παντέχτη εκκλησιαστικής μουσικής. Και ξεκίνησα τον πέμπτο τόμο εγώ, επιλογέ, μετά έβγαλα την Θεία Λειτουργία, ο τρίτος, μετά έβγαλα τον τέταρτο τυρμολόγιο.
1: Μάλιστα.
2: Και τώρα βγαίνει ο δεύτερος τόμος, ο όρθος ανασηματαρίου.
1: Αυτά τα βιβλία, έτσι, ποιες είναι οι επιρροές σας, τα κείμενα που έχετε γράψει?
2: Να σας πω. Τώρα ορισμένοι είπαν, και βέβαια σωστά το είπαν αυτό, ότι τα έγραψα λίγο αναλυτικά.
1: Ναι.
2: Αν δεν τα γράψω όμως αναλυτικά και τα γράψω όπως είναι... Όπως μάθαμε τη μουσική από τα βιβλιάρια του Ιωάννου, του Πέτρου κλπ.
1: Ναι.
2: Θα παραμείνουμε να ψάλλουμε χωρίς την ανάλυση που πρέπει, χωρίς την παράδοση αυτή που λέμε, την άγραφη παράδοση.
1: Μάλιστα.
2: Σε ορισμένα σημεία εγώ έγραψα όπως το ψάλλουμε τώρα, όπως πρέπει να το ψάλλουμε. Έτσι και το γράφω στο βιβλίο. Διαφορετικά... Αν το γράψω όπως ήταν και τον δασκάλο μου, τον παλιό δασκάλο, δεν κάνω τίποτα καινούριο.
1: Βέβαια.
2: Δεν παρουσιάζω αυτό που έμαθα από τον δασκάλο μου, πώς το έψαλα.
1: Ναι. Εσείς μεταφέρετε την προφορική παράδοση στα κείμενά σας.
2: Ναι. Αυτό έκανα και αυτό κάνω.
1: Πολύ ωραία.
2: Ορισμένοι δικαίως βέβαια λένε ότι σε ορισμένα με το γράψει τσιχάνεται και η πρώτη αυτή.
1: Ναι, το κλασικό κείμενο υπάρχει για όποιον θέλει να ανατρέψει.
2: Ναι, ναι, υπάρχει όμως το κλασικό. Και ξέρετε κάτι, να με δείτε σε πολλά μέρη των βιβλίων των δασκάλων, των παλαιών βιβλίων, από αυτά που μάθαμε και ψάλλουμε. Πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, κάπου τον γράφουν και με την ανάλυση του.
1: Βέβαια.
2: Ενώ στην πρώτη το λένε, το γράφουν συγκεντρωμένα, συγκεντρωτικά, στην άλλη το γράφουν αναλυτικά αυτό που έγραψαν πιο πάνω.

0: Θα πείτε γιατί δεν έγραψαν οι παλαιοί αυτές τις αναλύσεις, γιατί δεν τις έγραψαν την άγραφη πράξη.
1: Ναι.
0: Εγώ το λέω το εξής, ότι οι τρεις μεγάλοι δάσκαλοι αυτοί ήταν θεάπνευστοι άνθρωποι. Η παλιά παρασημαντική που ήταν για τους λίγους.
1: Ναι.
0: Και αν δεν γινόταν αυτή η αλλαγή, η νέα γραφή, δεν θα είχαμε και πολλά πράγματα σήμερα. Λοιπόν, ήταν οι άνθρωποι, τους πότισε ο Θεός και έκανε αυτό το πράγμα. Και λέγω, μόλις τελείωσε αυτό το πράγμα και παρουσίασαν τη νέα παρασημαντική, την άλλη μέρα δεν έψαλαν διαφορετικά.
1: Πολύ σωστά.
0: Αυτά που έγραψαν έψαλαν αυτά που έλεγαν την προηγούμενη ημέρα. Αυτό που ήξεραν έψαλαν με τη νέα παρασημαντική. Άρα κρύβει μυστικά αυτό το πράγμα. Και αυτό το πράγμα το μάθαινες πλέον σε αναλόγιο.
1: Πολύ σωστά.
0: Αλλά τι γινόταν, ήταν τα αναλόγια πλήρη τότε. Με το μυστίχους, με βοηθούς, με κανονάρχες εκεί. Αυτά τα μάθαιναν εκεί και πώς θα τα ψάχνουν κλπ. Λίγα πράγματα, κάπου όπως χάρη ο Χρουμούζιος γράφει στο θεωρητικό του μια ανάλυση από το ψαλίδιο με την πεταστή.
1: Ναι.
0: Και μετά με δύο καταβάσεις που είπα ψάλλονται κάτι ακόμη έτσι. Δειλά. Ναι.
1: Λίγα πράγματα, ναι.
0: Λίγα πράγματα, ναι. Κάποιες πρέπει να... Τώρα αυτό, δεν υπάρχουν τώρα αυτά τα αναλόγια. Βλέπετε όλοι ένα ψάλτη μόνο του και... Αν δείτε και δύο-τρεις είναι... Εγώ προσπαθώ όσο μπορώ. Και ένας τρόπος για να μπορέσουν να τα ψάλουμε όπως τα ψάλαμε σε και στην πόλη. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθώ ό,τι μπορώ να κάνω καιρό.
1: Υπάρχει ανάγκη κάπως να μείνουν αυτά.
0: Ναι, το πώς ψάλλονται αυτό.
1: Μάλιστα, πολύ σωστά.
0: Και ξέρετε τι, επίσης θα σας πω και κάτι το εξής, ότι όταν έρχουν νέα παιδιά, αρχάριοι,
1: ναι.
0: Εγώ τους ανασηματάριο χρησιμοποιώ του πρίγκου.
1: Μάλιστα.
0: Θα το μάθετε από εδώ πώς ψάλλονται και μετά θα σας δώσω το αρχαίο του Ιάννου ή του Πέτρου, τον ανασηματάριο.
1: Μάλιστα.
0: Να το δείτε και αυτό. Και να τους πω ορισμένα πράγματα. Αφού τους εξηγήσω πού πρέπει να κάνουν την ανάρρηση και πού όχι.
1: Να πούμε ότι το αναστασιματάριο του πρίγκου καταγράφει την παράδοση την πατριαρχική.
0: Βέβαια. Αυτή είναι. Όπως θα είναι γραμμένο, έτσι το ψάλλει ο άνθρωπος.
1: Μάλιστα.
0: Και το ίδιο πράγμα έψαλε και προηγούμενος, το ίδιο υπουργός. Πριν από το Σοβιολάκη.
1: Ναι.
0: Έτσι γίνεται.
1: Ο πρίγκος απλά κατέγραψε αυτά τα οποία άκουσε.
0: Α, ναι. Όπως θα έλεγε στο πατριαρχείο, έτσι τα έγραψε.
1: Μάλιστα. Πολύ σωστά.
0: Γιατί να μην το ψάλλουμε έτσι και να το μάθουμε το Ιωάννη το οποίο είναι, δεν είναι αναλυμένο, δεν είναι ότι το βάζανε εκεί, το ψάλλουνε διαφορετικά.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Αυτά δεν τελειώνουν οι συζητήσεις.
1: Δεν τελειώνουν, όχι.
0: Αλλά όσο μπορούμε, ναι.
1: Έτσι, ήταν μεγάλη χαρά που μας μιλήσατε σήμερα. Νομίζω και οι ακροατές μας
0: θα φαρούν. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ. Γιατί ξέρετε και εγώ θέλω να τα λέγω αυτά. Γιατί δεν θέλω να τα κρατώ μόνος μου. Δεν τα κάνω εγώ. Θέλω όσο μπορώ να τα δίδω και στα παιδιά να τα μαθαίνουν.
1: Ναι, και δόξα τω Θεώ από ό,τι μαθαίνουμε και στο αναλόγιό σας πάντα έρχονται παιδιά και πάντα έτσι μαθητεύουν δίπλα σας.
0: Ναι. Ευτυχώς.
1: Και από όλους ακούμε τα καλύτερα λόγια και για το ήθος σας.
0: Να σας καλέ. Προσπαθούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Και εγώ ευχαριστώ για τη τιμή που κάνετε.
1: Να είστε καλά.
0: Με καλέσατε. Ναι.
1: Να σας έχει ο Θεός καλά.
0: Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευλογείτε την ευλογία σας.
1: Του Κυρίου.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Η γιαγιά μου η άλωση του Παναγιώτη Σωτήρχου. Η κορυφή της θυσίας.

0: Την πρώτη μέρα του μεγάλου χαλασμού έγιναν πολλά ηρωικά και τραγικά κατορθώματα που, αν τα κατάγραφε όλα η ιστορία, θα έπαιρναν τόμους ολόκληρους. Κατορθώματα δόξας και φρίκης αφάνταστης. Θα σημειώσουμε δύο από αυτά που ξεχωρίζουν σαν αποκορύφωμα του ηρωισμού και της βαρβαρότητας ανάμεσα στους δύο μεγάλους αντιπάλους, ανάμεσα στον κόσμο της Ρωμιοσύνης και της Ασιατικής Τουρκιάς, που κουβαλούσε μέσα της το σκοτάδι και το θάνατο. Μια χούφτα κριτικοί ναύτες είναι οι γίγαντες που πραγματοποίησαν τον πρώτο από τους δύο αυτούς άθλους. Ψυχωμένοι και απροσκύνητοι, στάθηκαν στην έπαλξη που τους είχε ορίσει να πολεμήσουν ο μεγάλος Δούκας Νοταράς. Βγήκαν από το καράβι τους που ήταν δεμένο στον κεράτιο κόλπο και ανέβηκαν στα τείχη που βρισκόταν στη θέση Ωραία Πύλη και πολέμησαν σαν αληθινά λιοντάρια στους πύργους των αυτοκρατόρων Βασιλείου, Λέοντος και Αλεξίου. Και δεν σταμάτησαν να πολεμούν ανυποχώρητα, και όταν ακόμα έπεσαν η πόλη και υψώθηκαν παντού οι σουλτανικές σημαίες με το μισοφέγγαρο σύμβολό τους. Οι Τούρκοι χτυπούσαν μανιασμένα για να κυριέψουν και αυτό το όχυρο, αλλά δεν τα κατάφερναν. Όταν το έμαθε ο Σουλτάνος, αντί να θυμώσει, θαύμασε το κουράγιο τους και είπε:
1: «Βάει, βάει, βάει. Αυτή μωρέ είναι θηρία. Από πού κρατάει σκούφια τους? Ξέρει κανείς να μου πει? Για ουρμιλέτ. Κριτικοί ναύτες είναι πολυχρωμένοι, ναι, μεν επατησάχ. Αυτούς να μην τους πειράξετε. Είναι γενναία παλικάρια. Να τους αφήσετε να φύγουν τιμητικά, με τα όπλα τους. Στους ορισμούς σου, Πανάξια Μοίρα».
0: Κάνανε βαθύ τεμενά στο Σουλτάνο και πήγαν να ανακοινώσουν την εντολή τους στους κριτικούς. Και αυτοί δεν τους πίστεψαν και υποψιάστηκαν πως ήταν μπαμπεσιά για να τους πιάσουν.
1: «Δεν παραδεινόμαστε. Εμείς συνοικούμε ή πεθαίνουμε. Άλλος τρόπος και δρόμος δεν υπάρχει για μας. Είναι τιμητική διαταγή του Σουλτάνου. Δεν θα σας πειράξει κανείς και θα φύγετε με τα όπλα σας και το καράβι σας ελεύθεροι αυτή την ώρα. Δεν σας πιστεύουμε»,
0: ξανά πάνε οι κριτικοί.
1: «Είσαστε μπαμπέσιδες. Φύγετε πριν σας σκοτώσουμε ολουνούς».
0: Ώρες κράτησαν οι διαπραγματεύσεις μέχρι να πιστούν οι κριτικοί και να λάβουν ομήρους για εγγύησή τους, και ύστερα φύγανε με τα όπλα τους και μπήκαν στη μεγάλη σκούνα τους για να γυρίσουν ανίκητοι στην Κρήτη. Κι άλλοι πολλοί συνέχιζαν την αντίσταση στους βαρβάρους όταν μπήκαν στην πόλη. Αυτούς όμως τους καίγανε ζωντανούς, βάζοντας φωτιά στα σπίτια και τα κτίρια των γενναίων αυτών υπερασπιστών που δεν ήθελαν να προσκυνήσουν τον άνομο εισβολέα, τον άπιστο Σουλτάνο του Ισλάμ. Το άλλο φοβερό περιστατικό έγινε στο ναό της Αγίας Θεοδοσίας προς την πλευρά του Κεράτιου Κόλπου, όπου γιόρταζαν την ετήσια μνήμη της Αγίας που η Εκκλησία την τιμά πάντα στις 29 Μαΐου. Οι πιστοί, παρά την άγρια πολιορκία και τα πολεμικά γεγονότα, είχαν στολίσει το ναό με μαγιάτικα τριαντάφυλλα και άλλα λουλούδια, και γι' αυτό οι Τούρκοι την ονόμασαν αργότερα Γκιούλτζαμι, δηλαδή Εκκλησία των Ρόδων. Είχαν κάνει λοιπόν ολονύκτια αγρυπνία, παρακαλώντας την Αγία Θεοδοσία να τους προστατέψει και να τους βοηθήσει εκ της επιδρομής αλλοφύλων, και αφού τελείωσε η πρωινή λειτουργία, βγήκαν με πομπή να λιτανέψουν την Αγία Εικόνα. Ήταν κατάμεστος ο ναός από πιστούς και προπαντός νέες γυναίκες, αφού όλοι τρέχανε τότε στις εκκλησίες να βρουν ελπίδα και κουράγιο. Μόλις σχηματίστηκε πολλοί άνθρωποι πομπή για τη λιτανία, φάνηκαν τρέχοντας οι γενίτσαροι με τα γιαταγάνια τους στα χέρια και με άγριο μίσος έπεσαν πάνω στους χριστιανούς και τους κατέσφαξαν, ουρλιάζοντας σαν τσακάλια διψασμένα για αίμα. Ήταν από τα πρώτα σώματα των γενιτσάρων που μπήκαν από την Κερκόπορτα, τυφλωμένοι και ασυγκράτητοι. Το ξάφνιασμα και ο πανικός ήταν μεγάλος, και πιο μεγάλος ο χαλασμός και η σφαγή των πιστών, που σφάχτηκαν όλοι σχεδόν και γέμισε ο τόπος αίματα και πτώματα, και βεβηλώθηκε ο ναός της Αγίας Θεοδοσίας την ημέρα του πανηγυρισμού της. Οι φράγκοι της βασιλεύουσας τρέχανε κι αυτοί να σωθούν, και πιο πολλοί πήγανε στις γαλέρες και τις καραβέλες τους που βρίσκονταν στον χριστιανικό ναύσταθμο, και κατάφεραν να φύγουν προς το Αιγαίο, και όσοι δεν πρόλαβαν πέρασαν με βάρκες και μικροκάικα στην απέναντι πλευρά του Γαλατά, στη μικρή και ουδέτερη αυτή γενοβέζικη περιοχή. Έτσι ο μεγάλος όγκος των τραγικών θυμάτων που σφάχτηκαν και αιχμαλωτίστηκαν και δέχτηκαν τη λυσσασμένη επίθεση των αγαρινών ήταν οι Έλληνες. Σε μια τέτοια εφιαλτική ώρα, ο κανόνας που κυριαρχούσε για μικρούς και μεγάλους σε όλη την καταστραμμένη πόλη ήταν: «Ο σώζον εαυτό, σωθεί το». Μέσα σε αυτή τη γενική πανολεθρία, όπου κανείς δεν ήξερε τίποτα και όλοι τρέχανε σαν τρελοί για να γλιτώσουν το κεφάλι τους, συνέβη το χειρότερο και το πιο τραγικό απ' όλα. Γιατί εκτός από την απεγνωσμένη φυγή προς τα παράλια και τα καράβια, που δεν επαρκούσαν να δεχτούν όλες αυτές τις χιλιάδες των κυνηγημένων χριστιανών, Οι περισσότεροι τρέχανε προς το μεγάλο ναό της Αγίας Σοφίας, όπου ήλπιζαν να βρουν καταφυγή και προστασία. Και έτσι γίνεται πάντα. Όταν ο άνθρωπος δεν κινδυνεύει, κάνει του κεφαλιού του και ανοητένει και πέφτει σε λάθη και πάθη. Την ώρα του έσχατου κινδύνου όμως, καταφεύγει στη θρησκεία και ζητά τη βοήθεια του Θεού. Έτσι έγινε και τώρα και ο ναός της, του Θεού Σοφίας γέμισε ασφυκτικά μέσα σε λίγη ώρα. Και για να προστατευτούν οι διοκόμενοι, έκλεισαν τις μεγάλες χάλκινες πόρτες του ναού, ενώ οι πολυάριθμοι κληρικοί, ντυμένοι στα χρυσά τους άμφια, είχαν αρχίσει την τελευταία λειτουργία τους, που δεν επρόκειτο δυστυχώς να τελειώσει. Γιατί και οι γενίτσαροι και οι άλλοι Μοχαμετάνοι, που τρέξανε σε λίγο στην ξακουστή εκκλησιά της Οικουμένης για πλιάτσικο, αφού εκεί φυλάσσονταν σπουδαίοι θησαυροί και αμέτρητα πλούτη, βρήκαν τις πόρτες κλειδωμένες και αγρίεψαν ακόμα πιο πολύ. Χτύπησαν τις πόρτες για να τους ανοίξουν. Οι χριστιανοί όμως δεν τους άνοιγαν, και τότε οι βάρβαροι σπάσανε τις πόρτες και όρμησαν μέσα καβαλαρέοι και πεζοί με τις γιαταγάνες γυμνές και άρχισαν να σφάζουν αλίπητα όποιον βλέπανε μπροστά τους. Και πέφτανε κορμιά και κεφάλια σαν τα θερισμένα στάχια. Γέροι και παιδιά, και ύστερα οι κληρικοί που τραβούσαν την προσοχή των απίστων, που θέλανε να πάρουν τα χρυσοκέντητα άμφια τους. Τρέχανε τα αίματα στο δάπεδο του ναού, θρυνούσαν γοερά οι χριστιανοί και οι φωνές τους έφταναν σαν τραγικά θυμιάματα ως το μεγάλο τρούλο και έξω από το ναό, και έκαναν ακόμα πιο άγριο το δαιμονικό έργο των εισβολέων, που κομμάτιαζαν τις ιερές εικόνες για να πάρουν τα αφιερώματά τους και τις πετούσαν στα σκουπίδια, και μαζί τα ιερά λείψανα για να πάρουν τις ολόχρυσες θήκες τους, και κάθε τι το ιερό το βεβήλωνα και το κατέστρεφαν, αν δεν είχε στα απολύτη στα μάτια τους χρηματική αξία. Τις γυναίκες και τους άντρες που εχμαλώτιζαν, τους έδαιναν με σκοινιά και τους τραβούσαν έξω στις αυλές του ναού και τους έδαιναν ύστερα στα δέντρα για μεγαλύτερη σιγουριά. Όλη η εκκλησία είχε γεμίσει αίματα και πτώματα και τσακισμένα έπιπλα και λάβαρα και εικόνες κομματιασμένες που τις τσαλαπατούσαν με δαιμονική ευχαρίστηση. Ενώ πολλοί αγαρινοί βίαζαν νέες και όμορφες αρχοντοπούλες που έβλεπαν και τους έσκιζαν τα ρούχα, και όσοι αντιστέκονταν τους έσφαζαν την ίδια στιγμή χωρίς κανένα δισταγμό. Τέτοια ιερόσιλη καταστροφή δεν είχε ξαναγίνει στην ιστορία, παρά μονάχα τότε που καταστράφηκε η Ιερουσαλήμ. Κάθε κακουργία και κάθε βλασφημία κορυφώθηκε στην Εφτάλωφη αλίπητα, και οι βάρβαροι μπήκαν στο ιερό και φόρεσαν ένα κόκκινο φέση πάνω στον εσταυρωμένο της Αγίας Τράπεζας, ως αν δεύτερο αγκάθινο στεφάνι, και πέταξαν τα Άγια Δώρα, το σώμα και το αίμα του Χριστού κατά γης, για να πάρουν το χρυσό δισκοπότηρο και τα άλλα ιερά σκεύη. Τους κληρικούς τους έσφαξαν όλους και ρίχναν τα λειτουργικά τους άμφια πάνω στα άλογά τους για στολίδι, και έκαναν στάβλο για τα τετράποδά τους στο λαμπρότερο ναό της Οικουμένης, το ιερότερο ιερό της χριστιανοσύνης, την πιο ένδοξη ανάταση του ανθρώπου προς τον ουρανό. Ύστερα βάλανε τις πόρνες μέσα στο ιερό του ναού και άρχισαν να οργιάζουν, άλλοι με γυναίκες και άλλοι με ανήλικα αγόρια, ενώ άλλοι ανάβανε φωτιές με τις σπασμένες εικόνες και ψήναν κρέατα για να φάνε. Δεν υπήρχε βρωμιά που δεν την έκαναν και κακουργία που να μην την έπραξαν. Είναι αδύνατο να περιγραφεί με λόγια το ασιατικό εκείνο ανοσιούργημα, για το οποίο πρέπει να ντρέπεται αιώνια η ανθρωπότητα ολόκληρη. Την άλλη μέρα πήγε ο Σουλτάνος να επισκεφτεί το λαμπρότερο ναό της γης, ντυμένος με τα χρυσοκόκκινα ρούχα του και το φανταχτερό σαρίκι του, και το συνόδευαν λαμπροφορεμένοι όλοι οι πασάδες και οι μπέιδες και άλλοι αξιωματούχοι του Ισλάμ με τις γιαταγάνες τους να γυαλίζουν και αρματοσιές τους να αστράφτουν. Σαν έφτασε μπροστά στη μεγάλη πύλη του ναού, ξεπέζεψε, γονάτισε, πήρε μια χούφτα χώμα και την έριξε στο σαρικοφορημένο κεφάλι του για να δείξει σεβασμό στον Αλλάχ που του χάρισε μια τέτοια νίκη, και για να δείξει και να ομολογήσει ότι είναι θνητός και ο αρχηγός των βαρβάρων.
1: «Σε ευχαριστώ, Αλλάχ, που υπέταξες τους γιαούριδες Ρωμιούς στη δική μου σπάθα. Αιώνια θα σε ευγνωμονώ».
0: Κάτι τέτοια θεατρινίστικα καμώματα τα συνηθίζουν οι άθεοι κυβερνήτες του κόσμου τούτου, που διοικούν τους λαούς χωρίς φόβο Θεού, αλλά κάνουν αυτές τις υποκρισίες και πηγαίνουν στους ναούς και προσκυνούμε προσποιητή ευσέβεια για το Θεαθήνε. Για να τους δει ο λαός και να πιστέψει πως έχουν κι αυτοί τα ίδια πιστεύματα, και να υποτάσσονται πιο εύκολα στις άνομες και άδικες διαταγές τους. Λίγοι καταλαβαίνουν την ψευτιά των αφεντάδων που δεν πιστεύουν στο δίκαιο, αλλά μονάχα στο δικό τους συμφέρον. Τα ίδια έκανε τώρα και τούτος ο δαιμονισμένος νεαρός Σουλτάνος, που είχε μεθύσει με τον απίστευτο αυτό θρίαμβό του, και ας μην τον πέτυχε με τα όπλα και τη στρατηγική του, αλλά για πολλούς άλλους λόγους. Κι όμως καμάρωνε και κορδωνόταν σαν μεγάλος νικητής και κατακτητής. Όταν μπήκε μέσα στο ναό και παρά τις βρωμιές και τα αίματα και τις καταστροφές των στρατιωτών του, έμεινε κατάπληκτος από το αρχιτεκτονικό μεγαλείο και τα ψηφιδωτά και τα άλλα στολίδια που ήταν ψηλά και δεν είχαν ακόμα καταστραφεί από τον ένοπλο όχλο που λέγονταν Οθωμανικός στρατός. Έμεινε για λίγα λεπτά σιωπηλός και αναστέναξε με την κολοσσιαία διαφορά που είχε ο δικός του κόσμος, η απέραντη αυτοκρατορία των Σφαγέων με τον κορυφαίο πολιτισμό της Ρωμανίας. Και όμοιός του δεν υπήρχε σε όλη την οικουμένη και τη γη, και ποιος ξέρει αν θα υπάρξει.
1: Φωνάξτε τον ημάμι να διαβάσει το σουνέτι στο τζαμί των γιαούριδων.
0: Έτρεξε αμέσως ο ημάμις, στάθηκε δίπλα στην πέτρινη Αγία Τράπεζα και αφού στράφηκε προς τη Μέκα, απήγγειλε το σύμβολο πίστεως των Μοχαμέτιδων. Από τότε επισημοποιήθηκε η κατάληψη της Κωνσταντινουπόλεως και ο ναός της Αγίας Σοφίας μετατράπηκε σε μουσουλμανικό τζαμί και δόθηκε η διαταγή να χτιστούν ολόγυρα 4 μεγάλοι μιναρέδες για να ψέλνουν οι χοντζάδες και οι ημάμιδες τις προσευχές του Ισλάμ. Κάθε φορά όμως που φαίνονται αυτοί οι 4 μιναρέδες ολόγυρα στην Αγία Σοφιά, ως αγενίτσαρη φρουρίτης, φυλακισμένη μέσα στην ανομία της Ασίας, μοιάζει με στεντόρια φωνή που καταγγέλει μέσα στους αιώνες την ευθύνη και την ντροπή της χριστεπώνυμης Λατινικής Ευρώπης. Και όσο θα υπάρχουν αυτοί οι μιναρέδες, ο πολιτισμός των Φράγκων θα είναι υπόδικος ενώπιον της ιστορίας. Οι Λατίνοι της Ευρώπης δεν έχουν καταλάβει ποτέ ότι η Τουρκία έχει μόνο μια παράδοση, τον πόλεμο για πλιάτσικο. Την ειρήνη δεν τη γνώρισε ποτέ, μήτε μπορεί να ζήσει ειρηνικά. Ο άξονας της πορείας της είναι το αλυσβερίσι του πολέμου, η κατάκτηση, η επέκταση, η αρπαγή. Την άλλη μέρα, 30 Μαΐου, πήγε ο πατήρ Λάζαρος να ανάψει τα καντήλια της εκκλησούλας του Μετοχιού και μόλις άνοιξε την πόρτα ξαφνιάστηκε. Κρυμμένος πίσω από την πόρτα με το ξύφο σηκωμένο ψηλά, βρισκόταν ο αγγελιοφόρος της αρχόντισσας Ευλαμπίας και μόλις είδε το γέροντα και ήταν έτοιμος να το χτυπήσει, ξεφώνησε.
1: «Αμέ, συγχωρείς γέροντα. Νόμιζα πως ήταν Τούρκος».
0: «Ηρέμησε, παιδί μου. Ηρέμησε και ο Χριστός να σε προστατεύει».
1: «Με συγχωρείς και πάλι, γέροντά μου, αλλά δεν ξέρεις τι μακέλιο γίνεται σε ολόκληρη την πόλη. Το αίμα τρέχει ποτάμι παντού. Γι' αυτό ήρθα κι εγώ εδώ να κρυφτώ, μέχρι να περάσει μαύρη ώρα που μας βρήκε».
0: «Και πως σκέφτηκες στο ερημοκλήσι τούτο?»
1: «Με στείλανε στο αρχοντικό του μεγάλου Δούκα να τον ειδοποιήσω πως τον θέλει ο Σουλτάνος. Και ύστερα έφυγα και ήρθα εδώ».
0: «Ώστε ζει ο μεγάλος Δούκας?»
1: «Ζει κι αυτός και όλοι οι δικοί του. Και ο Μουχαμέτης είπε να μαζευτούν όλες οι κεφαλές του τόπου στο παλάτι του. Ποιος ξέρει τι έχει στο μυαλό του ο καταραμένος».
0: Έμαθε κι άλλα ο γέροντας από τον Αγγέλιο Φόρο και αφού του έδωσε να φάει το βρισκάμενο, τον άφησε να μείνει κρυμμένος είτε στο εκκλησάκι είτε στο κελί του, ώσπου να περάσει η μπόρα των ημερών. «Αν θελήσει ο Θεός, παιδί μου, να σωθούμε, κανείς δεν μπορεί να μας πειράξει. Γι' αυτό κάνε προσευχή όσο μπορείς και αύριο που θα λειτουργήσω θα σε μεταλάβω να πάρεις δύναμη από τον Χριστό μας. Προσευχή σου». Ο Σουλτάνος καβαλίκυψε το αραβικό φαρί του και με την επίσημη ακολουθία του πέρασε στους κεντρικούς δρόμους και τις πλατείες για να δει την πρωτεύουσα που κατέκτησε. Καμαρωτός και αγέροχος έτρεχε παντού και βλέπε με θαυμασμό την ένδοξη πρωτεύουσα που όμοιά της σε ομορφιά και δύναμη και οργάνωση δεν είχε ξαναντικρίσει. Και όταν έφτασε κοντά στο μεγάλο και ονομαστό υπόδρομο και είδε τον περίφημο τρίποδα των Δελφών που στηρίζονταν πάνω σε ένα τρικέφαλο φίδι και ήταν το πιο αξιοθέατο της βασιλεύουσας, ρώτησε τους ακολούθους του τι είναι αυτό και τι συμβόλιζε. Το έκανε μεγάλη εντύπωση και για να δείξει ότι αυτός είναι τώρα ο ισχυρός και ο κυρίαρχος, το χτύπησε δυνατά με το γιαταγάνι του και τραυμάτισε το άψυχο μνημείο. Παρά τη μόρφωση που είχε ο Μωάμεθ, ανάλογα με την εποχή του, η βαρβαρότητα κυριαρχούσε μέσα του και δεν άφηνε να δει λίγο πιο πέρα, λίγο πιο ψηλά από εκεί που φτάνουν τα σπαθιά και τα άλλα όπλα. Κανείς δεν είπε τίποτα και η πορεία συνεχίστηκε προς τα νότια παράλια και από εκεί πήγε στα εξαίσια παλάτια των Βλαχερνών, όπου ήταν μαζεμένοι όλοι οι χριστιανοί άρχοντες του τόπου. Μπήκε με την αγριάδα του κατακτητή, αλλά μέσα του τραντάχτηκε ολόκληρος από τα μεγαλεία και την αρχοντιά που έβλεπε και δεν είχε γνωρίσει ποτέ του ως τώρα. Διάβηκε όλες τις αίθουσες και μουρμούρισε με θαυμασμό μερικούς περσικούς στίχους. Και στη συνέχεια διέταξε να παρουσιαστούν μπροστά του οι πρώτες κεφαλές της Ρουμανίας. Του φέρανε τον μεγάλο Δούκα Λουκάνο Ταρά, τον Γενάδιο Σχολάριο, τον Γιώργιο Φραντζή, τον Βάιλο, διοικητή των Βενετσιάνων, Τζερόνιμο Μινότο, και μερικούς άλλους που έστεκαν αμήλυτοι μπροστά στον υπερφύαλο Μωάμεθ. Εκείνος τους κοίταζε όλους, έναν-ένα, και αργοπερπατούσε μπροστά τους, ως να έκανε επίδειξη της κυριαρχίας και της υπεροχής του. Στάθηκε μπροστά στον Βάιλο των Βενετσιάνων και με πολλή περιφρόνηση τον ρώτησε.
1: Συμβρώμο Ιτάλε, ποιος είσαι και πώς σε λένε?
0: Είμαι ο Βάιλος των Βενετσιάνων της πόλης και με λένε Τζερόνιμο Μινότο. Σε παρακαλώ να μας λυπηθείς και να μας χαρίσεις τη ζωή, και εμείς θα κάνουμε. Άρχισε να λέει βιαστικά και φοβισμένα ο Μινότος.
1: Σκασμός! Το όνομά σου ρώτησα μονάχα.
0: Ελεοζητώ Μάξι με τον Βασιλέον, ξαναπέκλαψουρίζοντας ο φοβισμένος Βάιλος των Βενετσιάνων, και έτρεμε σαν παιδί.
1: Όταν με πολεμούσε σκύλι του Πάπα, τότε δεν είχες έλεος για μας. Τώρα ζητάς το έλεος το δικό μου. Δεν έχει έλεος για σένα. Πάρτε τον και αποκεφαλίστε τον αμέσως.
0: Τον άρπαξαν οι φρουροί του Μωάμεθ και τον έβγαλαν έξω, ενώ ο Βενετσιάνος έκλαιγε και ζητούσε χάρη από τον Σουλτάνο για αυτόν και για το γιο του. Στο τέλος τους έσφαξαν και τους δύο μαζί, με τους άλλους 7 εξέχοντες Λατίνους, όπως ο Καταρίνο Κονταρίνη. Και αργότερα σφάχτηκαν και άλλοι πολλοί Έλληνες και Ιταλοί προύχοντες. Άλλοι πουλήθηκαν ως σκλάβοι και άλλοι διασώθηκαν από την πονηρία του Σουλτάνου, που σκέφτηκε να κρατήσει μερικούς άρχοντες για να τους χρησιμοποιήσει στη στελέχωση και τη διακυβέρνηση της πόλης. Και ανάμεσά τους, πρώτος και καλύτερος, ο μεγάλος Δούκας Λουκάς Νοταράς, που ήταν όχι μόνο ο πρώτος άρχοντας της αυτοκρατορίας, αλλά και τέλειος από κάθε άποψη άνθρωπος και ηγέτης πιστός και αληθινός. Αψεγάδιαστο σε όλα του, αλλά και με πολλούς εχθρούς, επειδή εναντιώθηκε φανερά και παλικαρίσια στην Ένωση των Εκκλησιών, δηλωνώτη στην υποταγή της αληθινής Εκκλησίας στο Χριστεπώνυμο Αιρεσιάρχη Πάπα.
1: Για σένα έχω καλές και κακές πληροφορίες. Θα σκεφτώ και θα αποφασίσω. Θέλω να διατηρήσεις το αξίωμά σου και να αλλάξεις τα μυαλά σου, για να υπηρετήσεις αυτή την πόλη και εμένα που είμαι τώρα ο κυριαρχός της. Σκύβεις το κεφάλι σου στο κόβο, κατάλαβες? Είμαι Ορθόδοξας Έλληνας και έτσι θα μείνω μέχρι τέλους της ζωής μου, όποιο και αν είναι αυτό. Αυτά τα δύο δεν αλλάζουν, πρώτε βασιλέα του Ισλάμ. Αυτά έχουμε στο μυαλό και στην καρδιά μας εμείς, όλοι οι Ορθόδοξοι Έλληνες. Όσο για τον τόπο μου, είμαι πρόθυμος να τον υπηρετήσω τίμια σε ό,τι μπορώ. Και αυτό έκανα ως τώρα. Μπορούσες να μπεις στο βασιλιά σου να παραδοθεί και δεν το έκανες. Και χάθηκε πολύ καιρός και πολύ στρατός. Γι' αυτό και μόνο θα άξιζε να σου κόψω το κεφάλι. Σε σώζει όμως ότι πήγες ενάντια στους Λατίνους και στις ψεύτικες συμμαχίες τους. Τ' ακούς? Τ' ακούω, Σολτάνε Μουχαμέτ. Αλλά το να σου δώσουμε την πόλη δεν ήταν δικαίωμα δικό μου ή του βασιλιά. Στον κόσμο της Ρωμιοσύνης αποφασίζουν όλοι μαζί αν θα ζήσουν ή αν θα πεθάνουν. Και κανείς δεν μπορεί να τους σταματήσει. Αυτός είναι ο δικός μας κανόνας. Είσαστε τρελοί, Λουκάνο Ταρά. Αυτή η τρέλα μας σώζει κάθε φορά πατησάχ του Ισλάμ. Εμείς έχουμε το κοινοτικό και το συνοδικό πνεύμα οδηγό μας παντοτινό. Τι είναι αυτά που μου λες, Λουκάνο Ταρά? Τι θα πει κοινοτικό και συνοδικό πνεύμα? Εγώ είμαι ο απόλυτος εξουσιαστής και εγώ αποφασίζω μόνος μου. Και όποιος τολμήσει να σηκώσει κεφάλι, του το κόβω την ίδια ώρα. Αυτό θα πει εξουσία. Εσύ πώς την κανονίζεις την εξουσία σου? Στα κοινωνικά θέματα της καθημερινής ζωής έχουμε το κοινοτικό πνεύμα, όπου αποφασίζουν όλοι για το τι θα γίνει, και αν είναι σύμφωνο με τη δικιά μας παράδοση. Και στα θέματα της πίστεως έχουμε το συνοδικό σύστημα, όπου αποφασίζουν με την ευλογία του Θεού όλες μαζί οι κεφαλές της Εκκλησίας. Αυτό κάνουμε και ζούμε.
0: Ο Σουλτάνος έμεινε για λίγο σκεφτικός, σαν να μετρούσε τα λόγια του μεγάλου Δούκα για να βρει το νόημά τους. Ύστερα ρώτησε.
1: Και γιατί δεν σας βοήθησε ο δικός σας Θεός αυτόν τον πόλεμο? Μήπως ήθελε να σας τιμωρήσει που είσαστε γκιαουρίδες?
0: Ο Θεός μας βοήθησε και πολύ, μάλιστα, Σουλτάνε, και με την τιμωρία που μας έπρεπε και με άλλους τρόπους, που δεν είναι εύκολο να τους καταλάβουν αμέσως όλοι οι άνθρωποι. Είναι σαν το στάρι που το ρίχνει στη γη και περιμένει σαν έναν καιρό μέχρι να φυτρώσει. Και τούτο το δέντρο που έπεσε τώρα είναι βαθύριζο και γεννά την ώρα τούτη νέα βλαστάρια, όπως το στάρι μέσα στο χώμα. Το πότε θα ανθίσει κανείς δεν το ξέρει. Ο σπόρος όμως ο αληθινός και ευλογημένος δεν χάνεται ποτέ.
1: Μην ξεχνάς πως εγώ είμαι ο Σουλτάνος, ο κατακτητής, και ορίζω και διαφεντεύω τα πάντα. Για την ώρα πολλά είπαμε, να προσέχεις όμως καλά τα λόγια σου, γιατί γρήγορα θα τα ξαναπούμε.
0: Γύρισε το βλέμμα του ολόγυρα και έφυγε, αφού έδωσε διαταγή να ετοιμάσουν το παλάτι των Βλαχερνών για κατοικία του. Τρομοκρατήθηκαν οι άρχοντες με τα όσα είπε και έκανε ο Σουλτάνος και πιο πολύ για τη σφαγή του Βάιλου και των άλλων Βενετσιάνων, που έγινε πιο πολύ για τον εκφοβισμό των υπόλοιπων αξιωματούχων. Ο Μωάμεθ ήξερε ότι μόνος του δεν θα τα κατάφερνε ποτέ να διοικήσει ανθρώπους με ανώτερη νοημοσύνη από αυτόν. Και ήθελε να τους αναγκάσει να συνεργαστούν έστω και από φόβο. Οι δυτικοί του πασάδες και οι μπέιδες και οι διάφοροι εξωμώτες και ξένοι που είχε γύρω του δεν μπορούσαν να διοικήσουν μια τόσο μεγάλη και τόσο πολιτισμένη πολιτεία. Ήταν όλοι σχεδόν αγράμματοι, άξεστοι και ανίκανοι. Το μόνο που ξέρανε ήταν η απολυταρχική βία, η αρπαγή και η φιλίδωνη ζωή στα χαρέμια.

Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η ζωή των ηγεμόνων υπόκειται σε κόπους και κινδύνους, γι' αυτό οφείλουν να επαγρυπνούν. Τους κόπους και τις φροντίδες που περιβάλλουν τη ζωή των αρχόντων μας τους παρουσίασε με τρόπο παραστατικό ο τύραννος Διονύσιος. Αυτός, όταν άκουσε ότι ο Δαμοκλής, ένας απλός άνθρωπος, τον εξύψωνε μέχρι τον ουρανό και επεφημούσε τα πολλά του πλούτη, τη μεγαλοπρέπεια των βασιλικών του ανακτόρων και παντού διακήρυτε την αυθονία των αγαθών του, λέγοντας ότι κανείς δεν είναι ευτυχέστερος από τον Διονύσιο, τον κάλεσε και του είπε: «Θέλεις, Δαμοκλή, να δοκιμάσεις την τύχη μου και να γευθείς και εσύ τα αγαθά που μου χάρισε?» Και στην απάντησή του ότι ήθελε και μάλιστα πολύ του επιθυμούσε, διέταξε ο βασιλεύς να τον πάρουν στα ανάκτορα, να τον βάλουν σε χρυσό κρεβάτι και να στολίσουν όλο του το σπίτι με αργυρό χρυσασκεύη. Κατόπιν παρήγγειλε να τον υπηρετούν στο τραπέζι τα ωραιότερα παιδιά της αυλής του και πρόθυμα να εκτελούν κάθε του επιθυμία. Είπε επίσης και έφεραν κάθε είδους αρώματα, θυμιάματα τα πιο ευωδιαστά και τα πιο διαλεχτά και εξαίρετα βασιλικά φαγητά. Ο Δαμοκλής δεν χωρούσε πια στον εαυτό του από τη μεγάλη του χαρά. Και όσο σκεπτόταν τη δόξα και τα μεγαλεία του, διακήρυτε ότι είναι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Μέσα όμως στην τόσο μεγάλη ευτυχία και ετοιμασία, διέταξε ο Διονύσιος και κρέμασαν από τη στέγη ένα ακονισμένο σπαθί που κρεμόταν από μία τρίχα αλόγου, έτσι ώστε να έρχεται κατευθείαν πάνω στο κεφάλι του Δαμοκλή. Τρόμαξε ο ταλέπορος εκείνος όταν είδε τον μεγάλο κίνδυνο που τον απειλούσε και αλλοιωμένος τελείως από τον φόβο, δεν πρόσεξε άλλο ούτε τα αργυρά σκεύη, ούτε την ποικιλία των φαγητών, ούτε τα άλλα μεγαλοπρεπή και πολύτιμα που υπήρχαν γύρω του. Δεν άπλωσε το χέρι του στο τραπέζι, δεν πρόσεχε τους νέους που τον επιρετούσαν, δεν αισθανόταν την ευωδία των αρωμάτων που γέμιζαν όλο το σπίτι, αλλά θερμοπαρακαλούσε το βασιλιά με δάκρυα να τον επιτρέψει να φύγει. Δεν ήθελε να είναι πια ευτυχισμένος. Προτιμούσε να ζει ήσυχος με την τύχη του Δαμοκλή, παρά γεμάτος τρόμο με τα μεγαλεία του Διονυσίου που ήταν ζυμωμένα με χολή και όχι με μέλι. Πραγματικά θαυμαστή ιστορία και αληθινή.

Την ίδια γνώμη είχε και ο Σατουρνίνος, άνδρας ευγενής και πολύ συνετός, ο οποίος είπε στους φίλους του που τον παρακινούσαν να αναλάβει το βασιλικό αξίωμα: «Δεν ξέρετε πόσο κακό πράγμα είναι η εξουσία. Πάνω από την αφιένα κρέμονται τα ξύφη. Οι λόγχες και τα βέλη σε περιβάλλουν από παντού. Οι φύλακες σου προκαλούν φόβο και οι δικοί σου σε βλάπτουν. Δεν τρώμε όπως θέλουμε και δεν ταξιδεύουμε όπως επιθυμούμε. Δεν πολεμούμε όπως αγαπούμε και δεν χρησιμοποιούμε τα όπλα όπως διατάσσουμε». Τα ίδια χρυσά λόγια έλεγε και ο Ιέρον, ο τύραννος της Σικελίας. «Φυλάγουμε από το πιωτό και τον ύπνο όπως και από τις επιβουλές. Φοβούμε τη συναναστροφή των ανθρώπων, φοβούμε τη μοναξιά, φοβούμε τις αφύλακτες εισόδους. Φοβούμε και τους ίδιους τους φύλακες που ούτε εξαρμάτωτους τους θέλω κοντά μου, ούτε πάλι αρματωμένους θέλω να τους βλέπω. Ασφαλώς τους κινδύνους και τις διάφορες ενοχλήσεις που δοκιμάζουν στην πράξη οι ηγεμόνες τους αγνοεί ο λαός».

Αυτό το γεύθηκε και ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο οποίος υπέφερε πολύ στην αρχή της βασιλείας του από τις επαναστάσεις των Κελτογαλατών, γι' αυτό έλεγε συχνά: «Με το αξίωμα του Κέσαρους, αυτό και μόνο απέκτησα, το να ζω διαρκώς χωρίς ανάπαυση και ησυχία». Αλλά και ο βασιλεύς των Μακεδόνων Αντίγονος, όταν κάποτε έγινε λόγος για το μεγαλείο του βασιλικού αξιώματος, στράφηκε προς το γιο του και του είπε: «Δεν ξέρεις, παιδί μου, ότι η βασιλική μας εξουσία δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια λαμπρή και επιφανής δουλεία? Διότι όπως ο λαός υπηρετεί τον ηγεμόνα, έτσι και ο ηγεμόν δουλεύει για το λαό, με τη διαφορά ότι ο ηγεμόν δουλεύει με μεγαλοπρέπεια, ενώ ο λαός με ευτέλεια. Κατά τα άλλα είναι δούλους, διότι ο βασιλιάς, αν και ζει βασιλικά, δεν ζητά το δικό του συμφέρον, αλλά του λαού. Γι' αυτό είναι ορθότερο να ονομάζεται υπηρέτης και δούλος». Αυτό μας το επιβεβαιώνει και το ρητό του Ευαγγελίου που λέει: «Όσε αν θέλει εν ημίν είναι πρώτος, εστε πάντων δούλος». Ώστε εάν στην πολιτεία υπάρχει κάποια δουλεία, ορθότερο είναι να ονομάζεται δούλος εκείνος που εξουσιάζει, παρά εκείνος που εξουσιάζεται. Στην περίπτωσή μας ταιριάζουν και τα λόγια του Σενέκα, τα οποία είπε συνομιλώντας με τον Έρωνα: «Εγώ μπορώ μόνος μου να πάω σε οποιοδήποτε μέρος της πόλεως χωρίς κανένα φόβο, έστω και αν με συνοδεύει κάποιος υπηρέτης, και αν ακόμη δεν κρατώ ούτε σπαθί για να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Ενώ εσύ, βασιλιά, και κατά τον καιρό της ειρήνης πρέπει να είσαι αρματωμένος, να σε περιβάλλουν από παντού οι σωματοφύλακες και να σε ακολουθεί πάντα η παράταξη των στρατιωτών. Τι άλλο είναι αυτό αν όχι μια μεγαλοπρεπής δουλεία και μια παράδοξη υποταγή?»

Αναφέρει η Αγία Γραφή για κάποιον αξιοθαύμαστο άνθρωπο ότι του έφεραν το βασιλικό διάδημα για να τον εκλέξουν βασιλιά και τον παρακαλούσαν με αυτά τα λόγια να δεχθεί το αξίωμα. «Έχει σημάτιο, γίνε αρχηγός μας». Αυτός όμως, αποστρεφόμενος στο αξίωμα, τους είπε «Δεν θα γίνω αρχηγός, διότι στο σπίτι μας δεν υπάρχει ούτε άρτους, ούτε ημάτιο». Στη θέση της λέξης αρχηγός, άλλος ερμηνευτής έβαλε τη λέξη δεσμότης και πολύ σωστά, διότι ο ηγεμόν είναι πραγματικά δούλος δεμένος με τα δεσμά μιας λαμπρής δουλείας. Γι' αυτόν τον λόγο οι παλαιοί έβαζαν στο κεφάλι του βασιλιά αντί για στέμα ταινία από το λουπάνι για να δείξουν ότι είναι δούλος δέσμιος όλης της πολιτείας και ότι αναλαμβάνει την εξουσία όχι για να επιδίδεται στις απολαύσεις αλλά να αγρυπνεί για την ασφάλεια του λαού. Αυτήν την ελεηνή σκλαβιά των ηγεμόνων την περιγέλασε και ο Πλάτων όταν είδε τον Διονύσιο περικυκλωμένο από τόσους φύλακες και για να τον κάνει να γελάσει του είπε «Τι κακό έκανες βασιλιά και σε φρουρούν τόσοι στρατιώτες? Γι' αυτό και δεν απορώ αν τόσοι και τόσοι ηγεμόνες περίφημοι για τη σύνεσή τους και την χριστότητα των ηθών τους παρετήθησαν εκουσίως από το βασιλικό αξίωμα για να αποφύγουν αυτόν το βαρύ ζυγό της δουλείας και να ζήσουν μια ζωή ευτυχέστερη».

Ο Περικλής ξακουστούσε στους Έλληνες για τα λαμπρά του κατορθώματα όταν ήταν αρχηγός της αριστοκρατικής παρατάξεως των Αθηναίων, αναλογιζόμενος στην ακαταστασία των ανθρωπίνων πραγμάτων και τις μεγάλες φροντίδες που έχουν οι άρχοντες, παραιτήθη εκουσίως από το αξίωμα και σαν να ήθελε να γλιτώσει από κάποια φοβερή τρικυμία, κατέφυγε στο Λιμένα, σε ένα δηλαδή μικρό σπίτι που είχε μακριά από την πόλη, για να ζήσει με ησυχία, γράφοντας αυτό το δύστιχο πάνω στην πόρτα του σπιτιού του. «Βρήκα λιμάνι. Σας χαιρετώ, ελπίδα και τύχη. Δεν μου προκαλείτε πια το ενδιαφέρον. Τώρα περιπέξτε άλλους». Μιμούμενος στον Περικλή στις ημέρες μας, ένας μεγάλος άρχοντας, ηλικιωμένος, εγκατέλειψε τη βασιλική αυλή για να περάσει την υπόλοιπη ζωή του με ηρεμία στο ιδιωτικό του σπίτι, και όταν τον 7ο χρόνο έφτασε στο τέλος της ζωής του, παρήγγειλε να γράψουν επάνω στον τάφο του αυτόν το στίχο. Εδώ βρίσκεται ένας άνθρωπος ηλικίας 70 ετών, ο οποίος έζησε μόνο 7 χρόνια. Αλλά και ο Διοκλητιανός, ο βασιλεύς των Ρωμαίων, επειδή κατάλαβε ότι τα μεγαλεία του βασιλικού αξιώματος δεν είναι τίποτε άλλο παρά μόνο κίνδυνοι περίφημοι, χρυσές χειροπέδες, λαμπρές δυστυχίες και διαμαντένιες αλυσίδες που οδηγούν τους άρχοντες σε αναπόφευκτη πτώση, αφού έκανε μεγάλα και ένδοξα έργα και επέστρεψε στη Ρώμη νικητής τροπεούχος, έκτισε το υπέροχο εκείνο οικοδόμημα που ονομάζεται Θερμές και κατόπιν, χωρίς κανένα εξαναγκασμό, εγκατέλειψε το βασιλικό αξίωμα και κατέφυγε σε ένα μικρό χωριό κοντά στα Σάλωνα της Δαλματίας. Εκεί μακριά από τις ταραχές του κόσμου έζησε με χαρά μερικά ακόμη χρόνια. Μάλιστα, συνήθιζε να λέει πως ποτέ δεν είδε τόσο λαμπρό το φως του ήλιου παρά μόνον τότε που εγκατέλειψε το βασιλικό σκύπτρο. Και πρόσθεται ακόμη ότι τους μεν βασιλείς πρέπει όλοι να τους λυπούνται για τις πολλές τους φροντίδες, ενώ τους γεωργούς να τους ζηλεύουν για την ήσυχη ζωή τους. Γι' αυτό όταν του έστειλαν πρέσβεις οι άρχοντες της Ρώμης και τον παρεκάλεσαν να δεχθεί πάλι το βασιλικό στέμα και να αναλάβει την εξουσία όπως και προηγουμένως, απέρριψε χωρίς συζήτηση την πρόταση. Και επειδή όταν έφτασαν οι πρέσβεις βρισκόταν σε ένα του κήπο όπου συνήθιζε και εκείνη την ώρα μάζευε μαρούλια, τους είπε: «Δεν ευχαίρω να πάρω το στέμα που μου προσφέρετε, διότι θέλω να φάω με την ησυχία».

0: της, ας παραμείνει άρχοντας. Εμένα πάντως με χαροποιεί και με τρέφει η ησυχία. Αυτήν την προτιμώ περισσότερο από τη βασιλεία. Αυτό διδάσκει και ο Σενέκας επιτιδιότατα, γράφοντας στο φίλο του Λουκίλιο. Αφουσιώνομαι στον εαυτό μου, Λουκίλιε, και απολαμβάνω την ελευθερία μου. Την ανωτάτη εξουσία εκείνος μόνον την επιθυμεί που δεν τη γνωρίζει. Ενώ όποιος την δοκίμασε, είναι αδύνατον να μην την μισήσει.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκείας του Θαυματουργού. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Παπανικολάου, συνοδεία ισοκρατημάτων.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώ της εθνδέησήν μου εν τη αληθία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέρθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου παζών, ότι και τε δύο έξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθίσε με σκοτεινής, ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίεσαι επ' με το πνεύμα μου, εν εμία τεράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησεν εμπάση της έργης σου, εμποιήμασε των χειρών σου εμελέτων. Διεπέδεσε προσέτας χείρες μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν στην εισβλάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλαιό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξέλουμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μεν γη ευθεία, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου, εξάξεις εχθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξορθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απόλυς πάντα στους τύβατες στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διεπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινεσθέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες την ελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίς με ισόβο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών ελευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίεσιν και εφροσύνην, αγαλιάσουν δε ως θέα τε τεπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσες τες ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε δε μου. Απόδοσ μη την εγκαλίεση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι οι ήθαίρις της θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσίε το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουθενώσει. Αγάθινον Κύριε εν διευδοκίες σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη Σίεν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσίαστηριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αιώνα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη δε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τες ασθενίες ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αιώνα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

ασθενή, που συνταράσσουν το τι τους αυτής, των δε σάλων των κυμάτων και τους κυκλώνας καταπραίνουν, ο παλεμέν διασώσας την κυκλωτών του δικαίου εκείνου νόε, μετά τον συναυτό εκ του καταπλησμού και της απολίας και των Ιωνάν εν την κοινία του κύτους διαφυλάξας, κατά δε την έξαρκον προς ημάς επιθυμίαν σου περιπατήσας επί των κυμάτων, εν τη θαλάσσι της Τιβεριάδος και θαυμαστός βοηθήσας της συμμαθητεύς και συμβλέψας αυτής, ο Θεοπρεπός επιτιμήσας της ανέβης και τη θαλάσσι και αγένετο εν το άμα γαλή μεγάλη και των μέγων αποστολών σου Παύλων και τους μεταυτού πλέοντας και το Αιγαίο διαπλέψαντας και ποτέ ως ιστορείο Θείος και Θεηγόρος Λουκάς καταντήσαντας αντικρή χείου και μετά χρόνου την άλλη επιβαίνοντα πλοίο αδραμητινό ήταν δε Αλεξανδρίνο και προς Ιταλία πλέοντας έχοντας δε τους ανέμους εναντίους ποτέ πέρι ρήτω πάσα ελπίς τους σώζεστε αυτούς θαυμαστός και πάνω διασώσας εις τόν ελπίζουσι οι καταβλέποντες εις την θάλασσα εν πλοίης οι ποιούντες εργασία εν ελίδας της πολλής. Σου Θεόμεθα, σε ειδετεύμεν και σε παρακαλούμεν εν τη ώρα ταύτη επάκουστον και επισκίαστον ετησίευς πλαγνία τους δούλους τους πλέοντας εις τας θαλάσσας και μακρόθεν εμπορευμένους. Γέλου κυβερνήτης και συγκροτήρ αυτής και διαφυλαξών υπό την συγκρατεάν σκέπη τας ναύς αυτών στερεάς και αραγής, λύτρωσε αυτούς αποκλείδων

Χρήστε αυτούς των πολιών πνευμάτων, διάστρωνα το πάση σπυρατής επιβουλής, πουλίους ανέμους αυτής καριζόμενος, και εσύ ως άβελε εισλημένας ευδίους, και εις τα ίδια με τα χαρασάπαντας, τους τεπιοκτήτας, πλειάκους και τα πληρώματα εσύ της επιβάτης, κυβερνών την ζωήν αυτών άπασαν, και από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου λιόμενος της ψυχάς αυτών, μήποτε διασωθέντησε το πελάγι,

Ακούσαμε, φίλοι μας, τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου, αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκείας του Θαυματουργού. Έψαλε ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Παπανικολάου, συνοδεία Ισοκρατημάτων.

0: μετά.
1: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
0: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
1: Χαμογελώ μέσα τους.
2: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.
3: Ο δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
4: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310-202-600.
5: Για να ανάψει η φωτιά.
6: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Μικρή μου φίλη, καλώς ήρθατε και σήμερα. Δεν θα σας καθυστερήσω καθόλου σήμερα. Θα κάνουμε μόνο μια αλλαγή στο πρόγραμμά μας. Αντί για τη συνέχεια του διηγήματός μας, θα ακούσουμε το συναξάρι της Οσιομάρτυρος Φευρωνίας που γιορτάζουμε σήμερα, παιδιά, 25 Ιουνίου. Αξίζει, παιδιά, να το παρακολουθήσουμε. Τα συναξάρια, η βίη, η ζωή των Αγίων μας δίνουν πολλά μηνύματα. Ήταν άνθρωποι σαν και εμάς και κατάφεραν την αγιότητα. Ας μην το ξεχνάμε αυτό, γι' αυτό σας το επαναλαμβάνω πολλές φορές. Άρα και εμείς μπορούμε, παιδιά. Χρειάζεται αγώνας, θέληση πολύ, προσευχή και πίστη. Και ο καλός Θεός θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Λοιπόν, έτοιμοι, πάμε στο συναξάρι.

Τον τρίτο μετά Χριστόν αιώνα, την εποχή που βασίλευε ο ασεβής Διοκλητιανός, ζούσε στη Ρώμη ένας έπαρχος που ονομαζόταν Άνθιμος. Αυτός είχε ένα γιο 20 χρονών, το Λυσίμαχο, τον οποίο υπεραγαπούσε. Κάποτε ο Άνθιμος αρρώστησε βαριά και αισθάνθηκε ότι έφτασε η ώρα του θανάτου του. Κάλεσε τότε τον αδερφό του, τον Σελίνο, και του είπε: «Από αυτήν την ώρα ας έχεις τον Λυσίμαχο σαν γιο σου και αυτός ας σε θεωρεί πατέρα του, ώστε ήσυχος πια να κλείσω κι εγώ τα μάτια μου». «Αδερφέ μου», είπε ο Σελίνος, «γνωρίζεις ότι πάντα αγαπούσα τον Λυσίμαχο. Μην αμφιβάλλεις λοιπόν ότι θα κάνω γι' αυτόν ό,τι καλύτερο μπορώ». Σε 3 ημέρες ο Άνθιμος έκλεισε τα μάτια του για πάντα.

0: Όταν ο Διοκλητιανός πληροφορήθηκε το θάνατό του, κάλεσε στο παλάτι τον Λυσίμαχο. Ο νέος παρουσιάστηκε μπροστά στο θρόνο του βασιλιά, συνοδευόμενος από το θείο του Σελήνο.
1: «Παλικάρι μου», του είπε τότε ο βασιλιάς, «σκέφτομαι να σε κάνω έπαρχο, σαν τον πατέρα σου, που τον εκτιμούσα πολύ. Επειδή όμως άκουσα από κάποιους ότι πλανήθηκες από τη μάνα σου και σέβεσαι τον Αζωραίο, αυτόν που ο κόσμος ονομάζει Χριστό, δεν θα σου δώσω αμέσως το αξίωμα. Πρέπει πρώτα να βεβαιωθώ για την πίστη σου στους μεγάλους θεούς. Γι' αυτό αποφάσισα να σε στείλω στην Ανατολή να διώξεις τους χριστιανούς. Όταν επιστρέψεις με το καλό, θα σε τιμήσω όσο δεν φαντάζεσαι».
0: Ο νέος δεν τόλμησε να φέρει αντίρρηση στο βασιλιά. Την εποχή εκείνη ο λόγος του βασιλιά ήταν νόμος. Έτσι, μαζί με τον θείο του και ένα νεαρό συγγενή του, τον Πρίμο, πήραν πλήθος στρατιωτών και ξεκίνησαν.

Σύντομα έφτασαν σε μια πόλη της Μεσοποταμίας που ονομαζόταν Παλμύρα. Εκεί ο Σελήνος, άνθρωπος σκληρός και άσπλαχνος, προχώρησε χωρίς δισταγμούς στην εκτέλεση των βασιλικών διαταγών. Καθημερινά βασάνιζε χωρίς ίκτο και θανάτωνε τους χριστιανούς της πόλης. Τα νέα διαδόθηκαν γρήγορα. Οι πιστοί ακόμα και ο επίσκοπος με τους κληρικούς έτρεξαν να κρυφτούν στα γύρω βουνά για να γλιτώσουν από τη μανία του τυράννου. Ο Λυσίμαχος λυπόταν πολύ βλέποντας το θείο του να επιδίδεται σε τέτοιες θηριωδίες. Δεν ήξερε όμως τι να κάνει. Μια νύχτα λοιπόν παίρνει κρυφά τον πρίμο και του λέει: «Καλέ μου πρίμο, γνωρίζεις βέβαια ότι η μητέρα μου ήταν χριστιανή και κατέβαλε κάθε φροντίδα για να μάθω να αγαπάω τον Χριστό. Μου είχε δώσει μάλιστα αυστηρή εντολή να μην θανατώσω ποτέ χριστιανό. Εγώ όμως ο ταλέπορος συμπεριφέρθηκα σαν δειλός. Φοβήθηκα την οργή του πατέρα μου και του βασιλιά. Έτσι δεν αρνήθηκα την ειδωλολατρία. Όμως δεν αντέχω πλέον να βλέπω τα εγκλήματα που διαπράττει ο θείος μου. Πονάει η ψυχή μου και θλίβεται η καρδιά μου. Θέλω λοιπόν να σε παρακαλέσω από εδώ και στο εξής να προσπαθήσουμε να τους προστατέψουμε. Σκέφτηκα να ειδοποιούμε κρυφά τα μοναστήρια όταν πλησιάζει ο στρατός, ώστε να προλαβαίνουν να φύγουν οι μοναχοί και όσοι χριστιανοί έχουν καταφύγει σε αυτά. Έτσι τουλάχιστον θα έχω ήσυχη τη συνείδησή μου ότι δεν αθέτησα τη συμβουλή της μάνας μου». Ο πρίμος ήταν καλός και σπλαχνικός νέος και δέχτηκε αμέσως με χαρά την πρόταση του Λυσίμαχου. Από εκείνη την ημέρα τήρησαν πίστα τη μυστική συμφωνία τους.

σε εκείνη τη χώρα υπήρχε ένα γυναικείο μοναστήρι, στο οποίο ασκήτευαν περίπου 50 μοναχές. Η ηγουμένη, Φριένη, ήταν γυναίκα μεγάλης πίστης και αρετής. Καθοδηγούσε τις μοναχές στην ορθή μοναχική ζωή με πολύ ζήλο. Εκείνες, με τη σειρά τους, μιμούνταν την καλή τους γερόντισσα και προόδευαν στην αρετή. Ανάμεσά τους ξεχώριζε μία νεαρή μοναχή, 20 περίπου ετών, η Φευρονία. Η ομορφιά της ήταν τέτοια που λένε ότι όμοιά της δεν υπήρχε σε ολόκληρη την Ανατολή. Όμως η σοφή κοπέλα δεν υπερηφανευόταν διόλου για το χάρισμα που της έδωσε ο Θεός. Αντίθετα, αφού εγκατέλειψε τον κόσμο και τη ματαιοδοξία του, ήρθε να μονάσει σε αυτό το ευλογημένο μοναστήρι. Η αγάπη της για την νηστεία ήταν μεγάλη. Για να μην της κλέβει ο ύπνος ώρες προσευχής, κοιμόταν για λίγη ώρα καθιστή σε ένα μικρό σκαμνί. Και ενώ θα έπρεπε να την εξαντλήσει πολύ γρήγορα η αγρυπνία, ο καλός Θεός της έστελνε ουράνια ξεκούραση και ανίποτη χαρά. Η υπακοή της σε κάθε νουθεσία της ηγουμένης ήταν απόλυτη. Όταν επισκέπτονταν τη μονή οι κοσμικοί άνθρωποι, η μακαρία Φευρονία απέφευγε να τους συναντά και να κουβεντιάζει μαζί τους, για να μην σκορπίζεται ο νους της σε ανούσιες σκέψεις. Κλεισμένη στο μοναχικό κελί, δινόταν ολοκληρωτικά στη συνομιλία με το Θεό, την προσευχή και τη μελέτη των Αγίων Γραφών. Ο εντατικός αυτός πνευματικός αγώνας την έκανε να προοδεύσει τόσο στη μοναχική ζωή, ώστε μέσα σε λίγο χρόνο ξεπέρασε στην άσκηση και στην αρετή όλες τις άλλες μοναχές.

Όταν ο Σελήνος και ο Λυσίμαχος έφτασαν σε εκείνα τα μέρη, έτρεξαν οι μοναχές στην ηγουμένη τους και την παρακάλεσαν να τις αφήσει να κρυφτούν κάπου μακριά από το μοναστήρι μέχρι να περάσει ο κίνδυνος. «Ακόμα δεν είδατε τον κίνδυνο και δηλιάσατε?» τους αποκρίθηκε η γερόντισσα. «Κόρες μου, σας παρακαλώ, καλύτερα να μείνουμε εδώ και να πεθάνουμε για την πίστη μας. Δεν είναι στα αλήθεια κρίμα να θυσιάσουμε για μία στιγμή δηλίας ό,τι κερδίσαμε ως τώρα με τους κόπους της ασκήσεως?» Όμως οι μοναχές δεν πείθονταν στα λόγια της. «Ξέρεις, γερόντισσα, πόσο αγαπάμε τον Χριστό και την πίστη μας», έλεγαν τρομοκρατημένες εκείνες. «Φοβόμαστε όμως μήπως λυγίσουμε από τους πόνους των μαρτυρίων και αρνηθούμε τον αληθινό Θεό. Και αλίμονο αν συμβεί αυτό. Δώσε μας λοιπόν την ευχή σου να πάρουμε μαζί μας τη Φευρωνία και τις νεότερες μοναχές και να φύγουμε για να κρυφτούμε όσο είναι καιρός». Όταν η ευλογημένη Φευρωνία άκουσε αυτά τα λόγια, στράφηκε προς την ηγουμένη και της είπε: «Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Χριστού. Εάν αυτός επιτρέψει να μαρτυρήσω για το όνομά του, είμαι σίγουρη πως θα είναι όφελος για τη σωτηρία της ψυχής μου. Εγώ λοιπόν δεν θέλω να φύγω από το μοναστήρι μας». Η ηγουμένη, βλέποντας το θάρρος της Φευρωνίας από τη μία και την αδυναμία των υπολείπων μοναχών από την άλλη, κατέληξε λέγοντας: «Η κάθε μια γνωρίζει το συμφέρον της. Κάμετε ό,τι νομίζετε». Πράγματι, σε λίγο σχεδόν όλες οι μοναχές την αποχαιρέτησαν και έφυγαν. Κοντά της έμειναν μόνο δύο από τις μοναχές της συνοδείας, η Φευρωνία και η Θωμαΐς. Όταν έμειναν μόνες τους, η σοφή Βριέννη νουθέτησε και στήριξε τις δύο πνευματικές της κόρες. Τις προέτρεψε να μην δηλιάσουν μπροστά στα μαρτύρια, αλλά να ελπίζουν στην ατέλειωτη ευτυχία που τις περίμενε στον Παράδεισο. Έτσι τις βρήκε το βράδυ

0: Το άλλο πρωί οι στρατιώτες του Σελήνου μπήκαν στην πόλη και συνέλαβαν πολλούς χριστιανούς. Δεν άργησαν να φτάσουν και στο μοναστήρι. Ο Λυσίμαχος και ο Πρίμος θέλησαν να ειδοποιήσουν τις μοναχές, μα δεν πρόλαβαν. Κάποιοι στρατιώτες είχαν σπεύσει να ενημερώσουν τον Σελήνο σχετικά με την ύπαρξη της μονής. Δεν παρέλειψαν μάλιστα να του μιλήσουν με θαυμασμό για την εξαιρετική ομορφιά της μοναχής Φευρονίας. Ο τύραννος, γεμάτος περιέργεια, διέταξε να τη συλλάβουν και να την οδηγήσουν μπροστά του, αφήνοντας πίσω στο μοναστήρι τη Βριέννη και τη Θωμαΐδα. Έτσι και έγινε. Μόλις είδε την Αγία, εντυπωσιάστηκε.
1: «Είχα σκοπό να μη σου μιλήσω καθόλου»,
0: της είπε, χωρίς να κρύψει το θαυμασμό του.
1: «Θα σε παρέδιδα μάλιστα κατευθείαν στους βασανιστές. Η ομορφιά σου όμως και η ευγενική σου φυσιογνωμία μαλάκωσαν την ψυχή μου. Θα προσπαθήσω λοιπόν να σε νουθετήσω σαν να ήσουν δικό μου παιδί. Είναι κρίμα να θυσιάσεις τα νιάτα σου και την ομορφιά σου. Αν δεχτείς να πάρεις για σύζυγό σου τον ανιψιό μου το Λυσίμαχο, θα σας χαρίσω όλο τον πλούτο μου και θα σας θεωρώ στο εξής, παιδιά μου.
0: Άδικα χάνεις τον καιρό σου», το απαντάει η Φευρονία.
1: «Ίσως αλλάξεις γνώμη», είπε τότε ο Σελήνος, «όταν μάθεις ότι ο βασιλιάς έχει υποσχεθεί στο Λυσίμαχο το αξίωμα του επάρχου όταν επιστρέψεις στη Ρώμη. Αν λοιπόν υπακούσεις τα λόγια μου, πιστέψέ με, τίποτα δεν θα σου λείψει. Μήτε οι τιμές, μήτε τα πλούτη, μα μήτε και η δόξα, μέχρι τα βαθιά σου γεράματα».
0: «Και τώρα τίποτα δεν μου λείπει», αποκρίνεται η Αγία, «γιατί ξέρω ότι οι τιμές και η δόξα που επιφυλάσσει ο καλός Θεός σε όσους τον αγαπούν είναι αιώνιες».
1: «Μη περιφρονείς τη τιμή που σου κάνω»,
0: είπε αγριεμένος ο Σελήνος.
1: «Να ξέρεις ότι αν αρνηθείς την προσφορά μου, δεν πρόκειται να σ' αφήσω να ζήσεις αυτόν τον κόσμο ούτε 3 ώρες.
0: Όταν έγινα μοναχή, έδωσα υπόσχευση στον ουράνιο νυμφίο μου, το Χριστό, ότι δεν πρόκειται να παντρευτώ. Από τότε, καθημερινή μου προσπάθεια είναι το πώς θα ευαρεστήσω με τη ζωή μου τον Κύριο. Μην νομίσεις λοιπόν πως θα με δελεάσεις με τις υποσχέσεις σου, γιατί έχω στους ουρανούς νυμφίο αιώνιο και πρικά σύγκριτα ανώτερη από τη δόξα και τα πλούτη που μου τάζεις». Έφρυξε ο τύραννος, ακούγοντας τη θαρετή απάντηση της νεαρής μοναχής, και διέταξε να τη βασανίσουν αλίπητα. Τόσο άγρια ήταν τα βασανιστήρια, ώστε ακόμα και ο λαός που παρακολουθούσε φώναζε και παρακαλούσε τον απάνθρωπο Σελήνο.
1: «Λυπήσου την κοπέλα, μη τη βασανίζεις άλλο».
0: Όμως ο άκαρδος Σελήνος δεν μαλάκωνε με τις ηκεσίες τους, αλλά έδινε ακόμα πιο σκληρές διαταγές. Η Αγία υπέμενε με περισσή γενναιότητα τα μαρτύρια. Προσευχόταν μάλιστα στο Χριστό να τη βοηθήσει να αντέξει ως το τέλος. Ο λαός θαύμασε την καρτερία που έδειχνε μια τόσο μικρή και φαινομενικά αδύναμη κοπέλα και δόξασε τον αληθινό Θεό που δίνει τόση δύναμη στους πιστούς δούλους του. Βλέποντας ο ηγεμόνας ότι δεν είχε πλέον ελπίδα να πάρει την Αγία με το μέρος του, διέταξε να την αποκεφαλίσουν. Έτσι τέλειωσαν τα βασανά της, ενώ η μακαρία ψυχή της πέταξε στον ουρανό με τη λαμπρή συνοδεία αγγέλων για να συναντήσει τον αγαπημένο της Χριστό.

Μετά το τέλος της μακαρίας Φευρωνίας, ο τύραννος έφυγε από το θέατρο και πήγε να ξεκουραστεί. Ο τρελός θυμός του τον είχε εξαντλήσει. Δεν ήταν όμως δυνατό να μείνει ατιμόρυτος για τις σκληρές πράξεις του. Με το που έφτασε στο παλάτι, θόλωσε το μυαλό του και άρχισε να τρέχει πάνω κάτω σαν δαιμονισμένος. Πάνω στην τρέλα του, χτύπησε με τόση δύναμη το κεφάλι του σε μια κολόνα που ξεψύχησε ο ταλέπορος αμέσως. Έγινε τότε μεγάλη φασαρία. Τα νέα γρήγορα έφτασαν και στα αυτιά του Λυσίμαχου, που κλεισμένο στο δωμάτιό του θρηνούσε για τη μάρτυρα και τους άλλους χριστιανούς που είχε θανατώσει ο άσπλαχνος θείος του. Σαν έμαθε την είδηση για το θάνατό του, αναφώνησε: «Μεγάλος είναι ο Θεός των χριστιανών. Ανταμείβει τον καθένα σύμφωνα με τα έργα του». Ύστερα κάλεσε τον πιστό του πρίμο. «Καλέ μου σύντροφε, εγώ από σήμερα εγκαταλείπω την πλάνη των ειδώλων. Μετά από όσα είδαν τα μάτια μου όλον αυτό τον καιρό, πιστεύω στον μοναδικό δεσπότη μου, τον Ιησού Χριστό». «Το ίδιο κι εγώ, κύριε μου», απάντησε ο πρίμος. «Από αυτήν την ώρα αναθεματίζω τον Διοκλητιανό και τους ψεύτικους θεούς του και υποτάσσομαι στο Χριστό με όλη μου την ψυχή». Αμέσως ο Λυσίμαχος έδωσε διαταγή να φτιάξουν χρυσή λάρνακα. Μέσα τοποθέτησαν το σώμα της Αγίας. Μετά συνόδεψαν τη λάρνακα με το τίμιο λείψανο ως το μοναστήρι, ακολουθούμενοι από πλήθος λαού. Εκεί το ενταφίασαν με μεγάλη ευλάβεια, δοξάζοντας και ευχαριστώντας το Θεό που τους έσωσε από την πλάνη των ειδώλων. Εκείνη την ημέρα πολλοί από τους ειδωλολάτρες που ακολούθησαν την πομπή πίστεψαν στο Χριστό και βαπτίστηκαν χριστιανοί. Μαζί βαπτίστηκαν και οι δύο νέοι, οι οποίοι σύντομα έγιναν μοναχοί και ζήσαν θεάρεστα την υπόλοιπη ζωή τους.

Η Αγία Φευρωνία, μετά το μαρτυρικό θάνατό της, δεν εγκατέλειψε το μοναστήρι της. Κάθε χρόνο, την ημέρα της εορτής της, εμφανιζόταν κατά την ώρα της ακολουθίας, όρθια στο στασίδι της. Με αυτόν τον τρόπο, έδινε μεγάλη παρηγοριά στην Οικουμένη και τις άλλες μοναχές που συνέχιζαν τον πνευματικό τους αγώνα. Με αυτό και πολλά άλλα θαύματα τιμά μέχρι τις μέρες μας ο φιλάνθρωπος Θεός τη δούλη του, για να μας θυμίζει πόσο μεγάλη δόξα περιμένει όσους αγωνίζονται μέχρι θανάτου να τιμήσουν το Άγιο όνομά του.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Πέμπτη σήμερα, 25 Ιουνίου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Να ξεκινήσουμε πρώτα για την επικαιρότητα λέγοντας ότι στο Μέτσοβο έπεσε πυροσβεστικό ελικόπτερο μέσα σε λίμνη, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν βέβαια ότι οι δύο τραυματίες μέλη του πυρώματος διασώθηκαν, είναι καλά στην υγεία τους. Ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο που συνέδραμε στην κατάσβεση φωτιά στα Γρεβενά κατέπεσε στη λίμνη ΑΟΟΥ. Διασώθηκαν τα δύο μέλη του πυρώματος και αυτό είναι το ευχάριστο αυτή την ώρα. Επίσης, οι μεγάλες σεισμικές δονήσεις που είχαμε στη χώρα της Βενεζουέλας, οι δύο ισχυροί σεισμοί των 7,5 και 7,1 Ρίχτερ, ανεβάζουν τους νεκρούς τους 164 αυτή την ώρα. Επιζώντες παραμένουν στα συντρίμμια, πάνω από 10.000 είναι οι αγνοούμενοι. Καταραίουν κτίρια στο Καράκα, στην πρωτεύουσα, αλλά και στην περιοχή Μωρών στη Βενεζουέλα, όπου ήταν και το επίκεντρο. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία και ανάρτηση του Επισκόπου Άσου, κύριου Τιμοθέου, οι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι είναι καλά στην υγεία τους, δεν υπάρχουν τραυματίες, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τουλάχιστον. Ενώ ζητά την προσευχή όλων. Ήδη έχουμε τους προκαθημένους των Ορθοδόξων Εκκλησιών να εκφράζουν τη συμπάθειά τους και να ζητούν από όλους τους πιστούς να προσευχηθούν για τη Βενεζουέλα. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων, αναρτήθηκαν το πρωί στα σχολεία, ενώ όσοι υποψήφοι είχαν δηλώσει στη σχετική πλατφόρμα το κινητό τους τηλέφωνο, έλαβαν τη βαθμολογία με γραπτό μήνυμα λίγο πριν τη μία το μεσημέρι. Χαρμολύπη στα σπίτια των υποψηφίων. Η βιολογία ήταν αυτή που καταράκωσε τις βαθμολογίες. Αρκετά χαμηλά τα παιδιά, οι υποψήφοι των πανελλαδικών, από ό,τι περίμεναν. Ήταν δύσκολα τα θέματα φέτος. Αναμένονται πτώσεις των βάσεων. Πτώση ελάχιστη σε κάποιες σχολές, αρκετά μεγάλη σε άλλες. Συμπλήρωση του μηχανογραφικού τώρα έχει σειρά και βέβαια η ανακοίνωση των βάσεων τον Αύγουστο. Στη Μέση Ανατολή τώρα τα πράγματα είναι ήσυχα σήμερα, δεν έχουμε κάτι για επιθέσεις. Έρχεται η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία και λίγο πριν τη σύνοδο, στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, υποδέχθηκε τον Μαρκ Ρούτε, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε ότι απογοητεύτηκε με την Ιταλία, τη Βρετανία, τη Γερμανία και την Ισπανία σε σχέση πάντα με το πώς αντέδρασαν στον πόλεμο με το Ιράν. Νέος εισαγωγικός δασμός μπαίνει ύψους 3 ευρώ αναδιακριτό είδος προϊόντος που θα επιβάλλεται από την 1η Ιουλίου στις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως και 150 ευρώ που πραγματοποιούν ιδιώτες καταναλωτές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών όπως για παράδειγμα η Temu και η Shein. Το μέτρο έχει μεταβατικό χαρακτήρα και θα παραμείνει σε ισχύ ως τις 30 Ιουνίου του 2028. Ξεκίνησε η πληρωμή των συντάξεων του ΟΑΕ και ΟΓΑ από χθες το απόγευμα, ενώ οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ και του Δημοσίου θα πληρωθούν αύριο το απόγευμα, θα φανούν τα χρήματα δηλαδή στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Επίσης, τα 150 ευρώ ανά παιδί που θα δοθούν ως ειδικό βοήθημα αυτό το μήνα ξεκινούν να καταβάλλονται στους λογαριασμούς, όπως λένε από το αρμόδιο Υπουργείο, αλλά ειδικότερα τις τελευταίες δύο εργάσιμες του Ιουνίου θα φανούν στους λογαριασμούς αυτόματα των δικαιούχων. Πραγματοποιήθηκε σήμερα η τελετή ορκομοσίας των νέων ανθιπολοχαγών τάξεως 2026 που διεξήχθη στις εγκαταστάσεις της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων στη Βάρη Αττικής. Στα εκκλησιαστικά τώρα η Βέρεια ετοιμάζεται να τιμήσει τον Απόστολο Παύλο. Τα Παύλια είναι σε εξέλιξη. Είχαμε χθες στη Βέρεια χοροδιακή συναυλία, χοροδιακό φεστιβάλ εν χορδές και οργάνω.
Ο τίτλος που διοργάνωσε η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της σειράς Μητρόπολης, Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας. Η τηλεόραση της 4Ε και ο ραδιοφωνικός μας σταθμός θα βρίσκονται στη Βέρεια, που τιμά πανηγυρικά βέβαια τη μνήμη του Αποστόλου Παύλου, και θα παρακολουθήσετε το απόγευμα της Κυριακής από τις 7 τον πανηγυρικό πολυαρχαιρατικό εσπερινό της μνήμης των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου από τον παλαιό Μητροπολιτικό Ναό της Βέρειας, ενώ τη Δευτέρα το πρωί από τον ίδιο ναό το πολυαρχαιρατικό συλλήτουργο. Τη Δευτέρα το απόγευμα από τις 7.30 σε απευθείας πάντα μετάδοση θα παρακολουθήσετε τον πανηγυρικό πολυαρχαιρατικό εσπερινό από το βήμα του Αποστόλου Παύλου στη Βέρεια. Ενώ η Έβεσα τιμά τους Αγίους Αναργύρους, τον Ιερό Ναό της Αγίας Σκέπης, θα μεταφερθούμε την Τρίτη το απόγευμα και την Τετάρτη το πρωί με απευθείας μεταδόσεις και από εκεί. Το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς προσκαλεί σε ένα μεγάλο λαϊκό πανηγύρι με τίτλο «Δύο λίρες, μια ιστορία». Θα συμμετέχει ο χορευτικός όμιλος Θεσσαλονίκης την 5η 2 Ιουλίου. Ενώ ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης θα επισκεφθεί την Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς την Κυριακή 5 Ιουλίου, συγκεκριμένα στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου Αρετσούς. Με λαμπρότητα τιμήθηκε η εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Καριών Αχλαβερής. Τελέστηκε αρχαιρατικό συλλήτουργο με τον Μητροπολίτη Καριστίας και Σκύρου, αλλά και τον Μητροπολίτη Ειρηνουπόλεως, κ. Νίκανδρο. Ο Μητροπολίτης Σύρου, κ. Δωρόθεος, παρέστη στην τελετή απονομής των πτυχίων στους πρώτους αποφύτους του παραρτήματος της Επαγγελματικής Σχολής Μαθητείας Ελευσίνας της ΔΥΠΑ στη Σύρο, με την ειδικότητα τεχνή της ναυπηγικής βιομηχανίας. Την ιστορική Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου επισκέφθηκε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, κ. Χρυσόστομος. Επιστημονική ημερίδα θεολόγων πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη με μεγάλη επιτυχία, ιχνηλατώντας την ταυτότητα του θεολόγου σήμερα. Ο τίτλος της, ο εκκλησιαστικός τηλεοπτικός σταθμός, ήταν εκεί 4Ε, και θα παρακολουθήσετε τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο Συνεδριακό Κέντρο Εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού Ιδρύματος της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στις οθόνες σας τις επόμενες ημέρες. Τη βαθιά συγκίνησή του και τη χαρά του εξέφρασε ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος κατά την τελετή αναγόρευσής του σε επίτιμο πρόεδρο της αδελφότητας Δημητσανιτών, Γρηγόριος ο Πέμπτος, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ σε γνωστό ξενοδοχείο της Αθήνας. Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή του κοινού, ολοκληρώθηκαν άλλες δύο πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου στο πλαίσιο των Παυλίων 2026 στον Καθεδρικό Ναό του Αποστόλου Παύλου Κορίνθου. Είχαμε μουσικοχορευτική παράσταση με τη συμμετοχή του Πολιτιστικού Συλλόγου Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης Χωράνθη, του Πολιτιστικού Συλλόγου Κορινθίων Τεμψυχώρη και του Πολιτιστικού Συλλόγου Λουτρακιωτών Ο Ήβικος. Η Τετάρτη επίσης είχε άλλη μια μουσική εκδήλωση με τίτλο «Ο ύμνος της αγάπης». Ελάτε να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα, στις πολιτικές πάντα εφημερίδες, ξεκινώντας από την Καθημερινή. Μαξίμου καλεί σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Το πρώτο θέμα θα έχουμε συνάντηση τη Δευτέρα με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων και με τη Βιομηχανία Τροφίμων. Λίγο πιο δίπλα, καμίνη η Δυτική Ευρώπη. Δυστυχώς είχαμε έναν τρίχρονο νεκρό στη Γαλλία, στο Παρίσι, μέσα σε γιοταχή, λόγω του καύσωνα. 42 βαθμούς Κελσίου δείχνει τώρα το θερμόμετρο στο Παρίσι, 40 δείχνει στη Μεγάλη Βρετανία, στο Λονδίνο. Ιταλία επίσης φλέγεται, όπως και η Ισπανία. Μιλάμε για εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και για εκατοντάδες πλέον νεκρούς. Τα
Τα νέα τρία φορομπλόκα για ιδιοκτήτες ακινήτων και δαπάνες. Πρώτο, τα πρόστιμα σε όσους ξεχνούν να δηλώσουν ενοικιοστάσια, παραχωρήσεις ή κάνουν αναλυθείς δηλώσεις. Το δεύτερο, υπολογισμός του ένθια με κλειδί την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου, που είναι απαραίτητη πλέον. Και η έκπτωση επίσης προβλέπεται για δαπάνες καυσίμων με βάση μόνο τιμολόγια που έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου. Αφημί. Απογευματινή κόφτης στις ακατάσχετες παροχολογίες, στα κοστολόγητα θα των κομμάτων και η κρίση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ζήτησε

Μένα μέτρα που θα συμπεριληφθούν, θα συμπληρωθούν στο φετινό Ε9. Δεν θα επιβαρυνθούν, με αναδρομικές δηλαδή, χρεώσεις. Ενώ με τις επιφάνειες που αναγράφονται στο κτηματολόγιο ή στην ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου θα γίνει ο υπολογισμός του φόρου για το 2027. Το ποντίκι δύναμη κρούσης με άφθαρτους από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Χθες ανακοινώθηκαν οι τομεάρχες, η σκιώδης κυβέρνηση του κομματικού αυτού σχήματος. Τύπος Θεσσαλονίκης, μεγάλη μπίζνα εκατομμυρίων με συνδρομητική ρευματοκλοπή. Ένα κύκλωμα πολλών κιλοβατόρων που έκλεβε ρεύμα επί μία δεκαετία σε όλη τη χώρα. Με μια πρωτοφανή μεθοδολογία, ένα ηλεκτρονικό σύστημα που έμπαινε πάνω στον έξυπνο μετρητή, στον ψηφιακό μετρητή. Μια παγκόσμια πρωτοτυπία η συγκεκριμένη ελληνική πατέντα, με μια ζημία όμως που ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο λόγος, τέλος τα ψέματα, ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελληνίων εξετάσεων, ενώ στην Εστία το παραμύθι δεν έχει δράκο πλέον. Διαβάζουμε στην Εστία, ο Έλλην συνειδητοποιεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις ότι όλες οι απόπειρες καθάρσεως του δημοσίου βίου έρχονται από την Ευρώπη. Ενώ οι θεσμοί στην Ελλάδα, γράφει πάντα η Εστία, κυβέρνηση, βουλή και δικαιοσύνη, συγκαλύπτουν. Πολίτικα, οι τέσσερις πυλώνες του κοινωνικού κράτους, η Ατζέντα 2030 που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, για στοχευμένα μέτρα που θέλουν να στηρίξουν την ελληνική κοινωνία. Δημοκρατία, παράδεισος για λαθρομετανάστες η χώρα. Μέσω κοινωνικών δικτύων αναρτώνται βίντεο από μετανάστες που, στα οποία υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα δεν πραγματοποιεί ελέγχους, η ελληνική αστυνομία, διαφημίζοντας με αυτόν τον τρόπο την λαθρομετανάστευση. (23) 10 7 35 9 70, το τηλεφωνικό μας κέντρο. info@radiolydia.com, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Ενώ βέβαια μην ξεχνάτε ότι μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook αλλά και στο ex πρώην Twitter όπου μας ακολουθείτε. Μας ακούτε και μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα μας, από το radiolydia.com, από την ανανεωμένη μας ιστοσελίδα και από το κινητό σας τηλέφωνο. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο δωδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Μαζί σας και πάλι, προσφυλείς μας ακροατέ. Κοντά μας έχουμε τον Απόστολο Παύλο, τον ιδρυτή της Εκκλησίας των Θεσσαλονικαίων. Αποτελεί τιμή για μας ξεχωριστή που έχουμε έναν τέτοιο διδάσκαλο και ένα τέτοιο ιδρυτή της τοπικής μας Εκκλησίας. Ευκαιρία λοιπόν να ακούσουμε και πάλι τη φωνή του. Θεωρούμε τους εαυτούς μας ευτυχείς, γιατί αν ο Απόστολος Παύλος δεν έγραφε τις δύο επιστολές του, τότε προς τους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης, εμείς σήμερα δεν θα είχαμε το εξαιρετικό προνόμιο να διαβάζουμε τα ιερά του γράμματα και να αντλούμε από τον πολύτιμο θησαυρό της καρδιάς του τα υπέροχα διδάγματα του Ευαγγελίου. Ήδη ευρισκόμεθα εις το δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς και διαβάζουμε τον τρίτο και τέταρτο στίχο. Ακούτε το ιερό κείμενο. Ιγάρ παράκλησης ημών, ούκ εκ πλάνης, ουδέ εξ ακαθαρσίας, ούτε εν δόλο, αλλά καθώς δε δοκιμάσμεθα υπό του Θεού πιστευθύνε το Ευαγγέλιον, ούτω λαλούμεν ούχος ανθρώπης αρέσκοντες, αλλά το Θεό το δοκιμάζονται τας καρδίας ημών. Με πιο απλά λόγια, διότι η προτροπή μας δεν προήρχε το από πλάνη, ούτε από ανήθικο ελαττήριο, ούτε από δόλο, αλλά επειδή ο Θεός μας έκρινε καταλλήλους για να μας εμπιστευθεί το Ευαγγέλιον. Δια τούτο ομιλούμε όχι για να γίνουμε αρεστοί στους ανθρώπους, αλλά εις τον Θεόν, ο οποίος εξετάζει τις καρδιές μας. Η επίσκεψη του Αποστόλου Παύλου στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη προς φιλής μας ακροατέ, τόσον του ιδίου όσον και των συνεργατών του, είναι απαλλαγμένη από κάθε πνεύμα πλάνης και από οποιαδήποτε ανθρώπινη διάθεση που στοχεύει στην ανθρωπαρέσκεια και στη φθηνή σκοπιμότητα. Μοναδικός στόχος του Αποστόλου Παύλου είναι ο Ευαγγελισμός των ψυχών. Το κήρυγμά του καθαρό και διαυγές, χωρίς ανθρώπινα ψεγάδια, ευρίσκει ανταπόκριση στις ψυχές των ακροατών. Είναι μεγάλο πράγμα να υπηρετείς την αλήθεια, να μάχεσαι για την αλήθεια, να πίπτεις αγωνιζόμενος στα χαρακώματά της και στις κορυφές της αληθείας. Όποιος κηρύττει το Χριστό, κηρύττει την αλήθεια. Όποιος ευαγγελίζεται το λαό, υπηρετεί την αλήθεια. Όποιος ξεκινά από την αλήθεια, προχωρεί με την αλήθεια, συντάσσεται με την αλήθεια, αγωνίζεται με την αλήθεια, μάχεται για την αλήθεια και πίπτει υπέρ της αληθείας. Αυτός είναι και άξιον τέκνον του Χριστού που είναι ο Θεός της αληθείας. Εγώ, είπε ο Κύριος μας, είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Γνήσια και ανώθευτα τα ελαττήρια του κηρύγματος του Αποστόλου Παύλου. Και το σημείο αυτό είναι άξιον ιδιαίτερας προσοχής.
διότι και στις ημέρες μας παρουσιάζονται κήρυκες του Ευαγγελίου, οι οποίοι χριστολογούντες ψεύδονται αδιάντροπα και ενσυνείδητα κινούνται στο χώρο της πλάνης πλανώντες και πλανόμενοι. Και είναι ολοφάνερο ότι πρόκειται για τους πολυαρίθμους εχθρούς της αληθείας, οι οποίοι αστοχήσαντες περί την Ορθοδοξία κινούνται εις τα αλασπόνερα των ποικιλονίμων αιρέσεων. Εις αυτήν την κατηγορία ανήκουν κατεξοχήν οι λεγόμενοι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι κάθε τόσο αλλάσουν ονόματα και μάλιστα εσχάτως θέλουν να ονομάζονται και χριστιανοί. Με τους πλανεμένους αυτούς ανθρώπους ομοιάζουν καταπληκτικά οι απατεώνες, οι οποίοι κάθε τόσο αλλάσουν ονόματα και προσωπία προκειμένου να παραπλανήσουν τα θύματά τους και τα όργανα της τάξεως. Εις των χώρων αυτών κινούνται όλοι οι αιρετικοί που δεν ανήκουν στην Ορθοδοξία και πνίγονται στα θολά νερά των αιρέσεων. Πολλοί χριστολογούντες και προβατόσχημοι λύκοι, πλανώντες και πλανόμενοι. Υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι ενώ δεν κηρύττουν πλάνη κινούνται εις έναν χώρο εις τον οποίον χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι η ανθρωπαρέσκεια. Δεν κηρύττουν ασφαλώς αίρεση, αλλά προσπαθούν το κήρυγμά τους να μην έρχεται σε αντίθεση με τα κοσμικά φρονήματα και τις εφάμαρτες ροπές και τάσεις των ακροατών. Λαλούν τα αρεστά αυτά που ιδίνουν την ακοή και θοπεύουν τις αδυναμίες που κολακεύουν τα πάθη και υπηρετούν κάποια σκοπιμότητα. Κήρυγμα που κινείται στο άρμα της ανθρωπαρέσκειας δε φωτίζει τη σκέψη, δεν ανυψώνει το νου, δεν αφυπνίζει συνειδήσεις, δεν θέτει πρώτων ευθυνών τον κάθε πιστό, δεν εξυψώνει το πνευματικό επίπεδο των χριστιανών, δεν οδηγεί τους ανθρώπους στη βασιλεία των ουρανών. Θεμελιώδης αρχή από την οποία πρέπει να ξεκινά κάθε κήρυκας του Ευαγγελίου είναι το του Αποστόλου Παύλου: «Ηγαρέτη ανθρώπης ήρεσκον Χριστού δούλο σου κανήμην», Γαλάτας κεφάλαιον πρώτον στίχος 10. Εάν ήθελα να αρέσω στους ανθρώπους δεν θα μπορούσα να αρέσω στο Χριστό. Αλλά αυτή η βασική αρχή πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε χριστιανό. Οι ορθόδοξοι χριστιανοί ζουν και πολιτεύονται εις τον χώρο της θεαρέσκειας και όχι στο χώρο της ανθρωπαρέσκειας. Υπάρχουν ασφαλώς χριστιανοί οι οποίοι για να τα έχουν καλά και με το Θεό και με τον κόσμο προσπαθούν να πολιτευθούν στην καθημερινή τους ζωή κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην έρχονται σε σύγκρουση με τα κοσμικά και ηλόφρονα αισθήματα των ανθρώπων. Αρέσκονται με διαφόρους ελιγμούς, με ορισμένες υποχωρήσεις να συγκεντρώνουν ευμενή σχόλια των ανθρώπων, ιδιαίτερες εκτιμήσεις των κοσμικών κύκλων και επαναπαύονται σε αυτά. Όταν αυτοί οι έπαινοι προέρχονται από ανθρώπους μειωμένης πνευματικής ακτινοβολίας, οι οποίοι κινούνται στο χώρο της εθελοθρησκείας,
τότε οι χριστιανοί δεν πρέπει να επαναπαύονται εις τα εγκόμια και τα χειροκροτήματα, αλλά να ανησυχούν, διότι μέσα τους κάτι δεν πάει καλά. Φίλοι ακροατές, ο Απόστολος Παύλος είναι ο τέλειος τύπος του αξίου κήρυκος του Ευαγγελίου, αλλά συγχρόνως αποτελεί και τον τέλειον τύπον της ζωής του κάθε χριστιανού. Στόχος του κάθε πιστού είναι η θεάρεστος ζωή. Ο πιστός θέλγεται πάντα από τον πόθο και τη λαχτάρα, πως να αρέσει εις τον Θεόν και ρυθμίζει την καθημερινή του ζωή κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην έρχεται σε αντίθεση με το θέλημα του Θεού. Αλλά και οι σκέψεις και τα σχέδια και οι αποφάσεις και οι πράξεις να έχουν ως ελαττήριον την θεάριστον πολιτείαν.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός μου εμεγαλύν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω. Αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίν επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις των τόπων όνε θεμελίωσας αυτά, όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξαποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όροι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη, ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου άσεφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση του Εροδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά όν ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουση. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,

Φως Χιλαρών Αγίας, δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου της συνειδόντες φως εισπερινών, υμνούμε Πατρέ Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάση κερίς, ημνείς τε φωνές εσίες, ιε Θεού ζωήν ο διδούς, διο κόσμος σε δοξάζει.

Καταξιώσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη, να μαρτύ τους φύλαχθην εἰ ημάς, ευλογητός ο Κύριος Θεός των πατέρων ημών, και νεδόν και δοξασμένον το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφ' ημάς, καθάπερ, ελπίσιμεν επί σε. Ευλογητός ο Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός ο Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός ο Άγιε, φωτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών δέσποτε συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτου το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθήτου το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε εμείς σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγυσε εμάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

0: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητο πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διαγία αυτού Εκκλησία και την αδελφότητα αυτής αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέραν του Χειροβήμ και δόξαρα συγκρίτως Σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίασον Τιμίων Επουρανίων Δυνάμειων Ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου, Λιδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Δαβίδ, του εν Θεσσαλονίκη, ούτι μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαπητούς.

Κεφάλαιο 15, στίχους 22 και εξής. Τότε έδοξε τις Αποστόλεις και τις Πρεσβυτέρεις συν όλη τη Εκκλησία, εκλεξαμένους άνδρας εξ αυτών, πέμψε εις Αντιόχιαν συν το Παύλο και Βαρνάβα, Ιούδαν των επικαλούμενων Βαρσαβάν και Σίλαν, άνδρας ηγουμένους εν της αδερφής. Γράψαντες διαχειρός αυτών τάδε. Οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι και οι αδερφοί της κατά την Αντιόχιαν και Συρίαν και Κιλικίαν αδερφής της εξεθνών χέριν. Επειδή οικούσαμεν ότι την έσεξ ημών εξελθόντες ετάραξαν ημάς λόγις ανασκευάζοντες τας ψυχάς ημών, λέγοντες περιτέμνεστε και τηρήν των νόμων, εις ούδιες τυλάμεθα έδοξε ημίν γενωμένης ομοθυμαδών. Εκλεξαμένους άνδρας πέμψε προς ημάς συν της αγαπητής ημών Βαρνάβα και Παύλο. Ανθρώπης παραδεδοκώσει τας ψυχάς αυτών υπέρ του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Απεστάλκαμενούν Ιούδαν και Σίλαν και αυτούς διαλόγου απαγγέλλοντας τα αυτά. Έδοξε γάρ το Αγίο Πνεύματι και ημίν μηδέν πλέον επιτίθεσθε ημίν βάρος πλην των επάναγκες τούτων. Απέχεσθε ειδωλοθήτων και αίματος και πνικτού και πορνείας. Εξών διατηρούνται σε αυτούς εφ πράξετε έρωσθε. Ημέν απολυθέντες ήλθον εις Αντιόχιαν και συναγαγόντες το πλήθος επέδωκαν την επιστολήν. Αναγνώντες δε εχάρισαν επί την παρακλήση. Ιούδας δε και Σίλας και αυτοί προφήτεόντες διαλόγου πολλού παρεκάλεσαν τους αδερφούς και επεστήριξαν. Ποιήσαντες δε χρόνων απελήθησαν με τυρήνης από των αδερφών προς τους Αποστόλους. Έδοξε δε το Σίλα επιμήνε αυτού. Παύλος δε και Βαρνάβας διέτριβον εν Αντιοχία, διδάσκοντες και ευαγγελιζόμενοι μετά και εταίρων πολλών το λόγον του Κυρίου. Μετά δε την ασημέρας είπε Παύλος προς Βαρνάβαν, επιστρέψαντες δι επισκεψόμεθα τους αδερφούς ημών κατά πάσαν πόλην ενές κατηγγείλαμεν το λόγον του Κυρίου πως έχουσι. Βαρνάβας δε ευουλεύσατο συμπαραλαβήν τον Ιωάννην τον καλούμενον Μάρκον. Παύλος δε ηξίου τον αποστάντα από αυτόν από Παμφιλίας και μη συνελθόντα αυτής εις το έργον μη συμπαραλαβήν τούτον. Εγένετο ουν παροξισμός ώστε αποχωριστήνε αυτούς απαλλήλων τον δε Βαρνάβαν παραλαβώντα τον Μάρκον εκπλεύσε εις Κύπρον. Παύλος δε επιλεξάμενος Σίλαν εξήλθε, παραδοθεί στη χάριτη του Θεού υπό των αδερφών. Διήρχετο δε την Συρίαν και Κιλικίαν επιστηρίζοντας εκκλησίας.

Το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Τότε οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι μαζί με όλη την Εκκλησία απεφάσισαν να διαλέξουν άνδρας από τον κύκλο τους και να τους στείλουν μαζί με τον Παύλο και τον Βαρνάβα εις την Αντιόχεια, και διάλεξαν τον Ιούδα, ο οποίος επωνομάζεται Βαρσαβάς, και τον Σίλαν, που ήσαν προεστώτες μεταξύ των αδερφών, και έστειλαν δι' αυτόν επιστολήν ως εξής. Οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι και οι αδερφοί χαιρετίζουν τους αδερφούς της Αντιοχίας, της Συρίας και της Κιλικίας που προέρχονται από εθνικούς. Επειδή ακούσαμε ότι μερικοί από τον κύκλο μας σας ανησύχησαν με τα λόγια τους και αναστάτωσαν το πνεύμα σας, λέγοντες ότι πρέπει να περιτέμνεστε και να τηρείτε τον νόμον, ενώ εμείς δεν τους εδώσαμε καμία εντολή, απεφασίσαμε όλοι μαζί να διαλέξουμε άνδρας και να τους στείλουμε σε εσάς μαζί με τους αγαπητούς μας Βαρνάβα και Παύλου, οι οποίοι αφιέρωσαν τη ζωή τους εις το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εστείλαμε λοιπόν τον Ιούδαν και τον Σίλαν, οι οποίοι και προφορικώς θα σας πούν τα ίδια, ότι δηλαδή απεφασίστη από το Άγιο Πνεύμα και από μας να μη σας επιβληθεί κανένα επιπλέον βάρος παρά τα εξής ουσιώδη: να απέχετε από τα κρέατα που έχουν προσφερθεί εις τα είδωλα, από το αίμα, από ό,τι έχει στραγγαλιστεί και από την πορνεία. Εάν φυλάξετε τους εαυτούς σας από αυτά, καλά θα κάνετε, υγιένετε. Αυτοί λοιπόν έφυγαν και ήρθαν εις την Αντιόχεια, και αφού συνήθρισαν την ολομέλεια, παρέδωσαν την επιστολή. Όταν την εδιάβασαν, εχάρισαν, διότι τους καθησύχασε. Ο Ιούδας και ο Σίλας, που ήσαν και αυτοί προφήτε, είπαν πολλά που ενεθάριναν τους αδερφούς και τους ενίσχυσαν. Αφού δε έμειναν ένα διάστημα, έφυγαν με τα σευχάς των αδερφών δια να μεταβούν εις εκείνους που τους είχαν στείλει. Ο Σίλας όμως απεφάσισε να μείνει εκεί. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας έμειναν εις την Αντιόχεια και με άλλους πολλούς εδίδασκαν και εκήρυταν τον Λόγο του Κυρίου. Ύστερα από λίγας ημέρας είπε ο Παύλος εις τον Βαρνάβαν: «Ας γυρίσουμε τώρα να επισκεφθούμε τους αδερφούς μας εις όλας τας πόλεις όπου εκηρύξαμε τον Λόγο του Κυρίου, δια να ειδούμε πώς είναι». Ο Βαρνάβας ήθελε να πάρει μαζί του και τον Ιωάννην, που ονομάζεται επίσης Μάρκος. Αλλά ο Παύλος έκρινε καλόν να μην συμπαραλάβουν εκείνον που τους είχε εγκαταλείψει στην Παμφιλία και δεν επήγε μαζί τους εις το έργον. Δημιουργήθηκε ως εκ τούτου διάστασης οξία, ώστε να αποχωριστούν ο ένας από τον άλλον. Και ο Βαρνάβας, αφού παρέλαβε τον Μάρκον, έπλευσε εις την Κύπρον. Ο δε Παύλος διάλεξε τον Σίλα και έφυγε, αφού τον παρέδωκαν οι αδερφοί εις την χάριν του Θεού. Διήλθε δε την Συρία και την Κιλικία και εστήριζε τας εκκλησίας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα. Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας, την οποία μπορείτε να ακούτε και σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ.

Πέμπτη σήμερα, 25 Ιουνίου. Η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη της Αγίας Φευρωνίας, η οποία, όπως μας λέει το συναξάρι της, ήταν εκθαμβωτικά όμορφη. Αλλά ακόμα περισσότερο έλαβε η ψυχή της ανάμεσα στις μοναχές του μοναστηριού της Μεσοποταμίας, στην πόλη όπου λέγεται Αντιόχεια της Μυγδονίας και βρίσκεται στα σύνορα του Βυζαντινού και του Περσικού κράτους. Από 17 χρονών η Φευρωνία πήγε στο μοναστήρι, όπου ηγουμένη ήταν η θεία της Ιβριένη. Γρήγορα προσαρμόστηκε στους κανόνες της νέας ζωής και μάλιστα πάντα έβρισκε χρόνο να μελετά και να καλλιεργεί το πνεύμα της. Η ζωή της ήταν ήσυχη, όμως κάποια μέρα ταράχτηκαν τα γαλήνια νερά της ησυχίας της. Ένα σώμα στρατιωτών που εξεδίωκε χριστιανούς πέρασε από τη μονή της Φευρωνίας. Οι άλλες μοναχές πρόλαβαν και έφυγαν μακριά. Η Φευρωνία, επειδή ήταν άρρωστη, δεν μπόρεσε να μετακινηθεί. Μαζί της έμειναν η ηγουμένη Βριέννη και η αδελφή Θωμαής. Οι στρατιώτες, μόλις αντίκρισαν τη Φευρωνία, έμειναν έκπληκτοι από την ομορφιά της. Άφησαν λοιπόν τρεις άνδρες να τη φρουρούν και οι υπόλοιποι γύρισαν και το ανέφεραν στον αρχηγό τους, τον Σελήνο. Αυτό έγινε το 288 μετά Χριστόν. Αυτός αμέσως διέταξε και την έφεραν μπροστά του και με κάθε τρόπο την πίεσε να αλλαξοπιστήσει. Πρότεινε στη Φευρωνία να τη δώσει σύζυγο στον ανιψιό του Λυσίμαχο, που κοντά του θα γνώριζε μεγάλη δόξα. Η Φευρωνία όμως προτίμησε να γίνει της μελούσης αποκαλύπτεστε δόξης κοινωνός. Προτίμησε να είναι συμμέτοχος της δόξας που θα αποκαλυφθεί κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Με περίσσιο θάρρος περιφρόνησε τις προτάσεις του Σελήνου, ο οποίος, αφού τη βασάνισε, τελικά τη σκότωσε με ψήφους. Να πούμε και χρόνια πολλά σε όσες από εσάς έχετε το όνομα της Αγίας Φευρωνίας. Δεν πρόδωσε το Χριστό ούτε στιγμή και ας απλωνόταν μπροστά της μία ζωή γεμάτη δόξα και πλούτη, γεμάτη ανέσεις, γεμάτη με όσα φανταζόμαστε ίσως ιδανικό. Όμως για την αγάπη του Χριστού έγινε πραγματική θυσία, θυσιάστηκε και κέρδισε φυσικά την αγιότητα και το στεφάνι του μαρτυρίου. Ακόμη σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη των Αγίων Ορεντίου, Φαρνακίου, Έρωτα, Φύρμου, Φυρμίνου, Κυριακού και Λογκίνου, τα οποία αυτά 7 αδέλφια, 7 στον αριθμό, ήταν ξακουστά για την ανδρεία τους. Υπηρετούσαν στρατιώτες στη Θράκη στα χρόνια του αυτοκράτορα Διοκλητιανού και σε κάποια μάχη με τους Κήθες ο Ορέντιος κατόρθωσε να σκοτώσει τον σκληρό και γενναίο αρχηγό τους, Μαραρών. Για το κατόρθωμά του αυτό τιμήθηκε, αλλά συγχρόνως προσκλήθηκε να συμμετάσχει στις θυσίες προς τα είδωλα που θα προσφερόταν για την νίκη του. Ο χριστιανός όμως ήρωας αρνήθηκε ρητά, διακήρυξε ότι αυτός είναι ένα... ότι πιστεύει στον αληθινό Θεό και βέβαια τον τιμώρησαν... βέβαια λέει το συναξάρι του ότι δεν τον τιμώρησαν αμέσως χάριν του ανδραγαθήματός του, αλλά μαζί με τα 6 αδέλφια του τον έστειλαν σε δυσμενή μετάθεση στην Αρμενία. Συνέχισαν βέβαια τις ανακρίσεις μετά από λίγο καιρό, όμως αφού και τα 7 αδέλφια δεν θέλησαν να προδώσουν τον Χριστό, καταδικάστηκαν σε εξορία μακρινών και σκληρών τόπων. Πέθαναν ο ένας μετά τον άλλον από τις κακουχίες και τις ταλαιπωρίες. Μουσική
Ακόμη σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη των Αγίων Λεωνιδά, Λιβύης και Ευτροπίας των Οσιομαρτύρων, τη μνήμη του Οσίου Επισκόπου Μαρτυρίου, την μνήμη του Οσίου Σίμωνος, τη μνήμη του Οσίου Διονυσίου, κτήτορος της Μονής Τιμίου Προδρόμου Αγίου Όρους, τη μνήμη του Αγίου Προκοπίου που μαρτύρησε στη Σμύρνη, ενός νεομάρτυρα Αγίου, ο οποίος καταργόταν από χωριό που ήταν κοντά στη Βάρνα. Και τέλος τη μνήμη του Αγίου Γεωργίου από την Ατάλια, ενός ακόμη νεομάρτυρος.

Εύχομαι τις πρεσβείες όλων των Αγίων, μαρτύρων, οσιομαρτύρων, νεομαρτύρων, να πρεσβεύουν για όλους μας στον Κύριο και Θεό μας. Να σας υπενθυμίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Μπορείτε να καλείτε στο 2310-735-970. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Θα είναι εδώ στο στούντιο του σταθμού μας. Σε λίγα λεπτά ο δημοσιογράφος μας Θανάσης Κλιματσίδας. Για να μας ενημερώσει για τους τίτλους επικαιρότητες.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Σήμερα το μεσημέρι θα αναρτηθούν οι καταστάσεις σε όλα τα γενικά λύκεια και ΕΠΑΛ της χώρας με τις βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Νωρίτερα θα φτάσει με τη μορφή SMS γραπτού μηνύματος στα κινητά τηλέφωνα των υποψηφίων η βαθμολογία. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την περιοχή Μωρόν στη Βενεζουέλα με αποτέλεσμα κτίρια να καταρρεύσουν στο Καράκας. Λίγη ώρα αργότερα δεύτερος ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε και πάλι την Βενεζουέλα. Η κατάσταση είναι χαόδης αυτή την ώρα. Ήδη οι νεκροί επίσημα είναι στους 40.

του Προέδρου της Τουρκίας, είπε ότι θα κάνει κάτι καλό ώστε να είναι πολύ ευτυχισμένος ο Πρόεδρος Ερντογάν, εννοώντας φυσικά τους αμερικανικούς κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη που πρόκειται να του δώσει. Νέος εισαγωγικός δασμός ύψους 3 ευρώ αναδιακριτό είδος προϊόντος θα επιβάλλεται από την 1η Ιουλίου στις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως και 150 ευρώ που πραγματοποιούν ιδιώτες καταναλωτές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών όπως για παράδειγμα η Temu και η Say. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου αποσαφηνίζονται με την σχετική εγκύκλιο του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Ασφαλής για τους πολίτες που θέλουν να τη διαβούν αλλά και για τα αυτοκίνητα που κινούνται από τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι η πεζογέφυρα που δεσπόζει πλησίων του ξενοδοχείου Μακεδονία Παλάς συνδέοντας την παραλιακή ζώνη της Θεσσαλονίκης με την περιοχή του Φαλήρου όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας Πρόδρομος Νικηφορίδης. Είναι να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη πεζογέφυρα μετρά περίπου 50 χρόνια ζωής.

Συνεχίζονται τα παύλια στην Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Παύλιο Πολιτιστικό Κέντρο χθες το βράδυ στη Βέρεια, έδωσε το παρόν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας. Οι εκδηλώσεις των Παυλίων συνεχίστηκαν στο Παύλιο με το χοροδιακό φεστιβάλ Εν Χορδές και Οργάνο, που διοργάνωσε η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Μητρόπολης. Να πούμε ότι θα κορυφωθούν με την εορτή του Αποστολού Παύλου. Απευθείας μεταδόσεις θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε από εκεί, από το ραδιοφωνικό μας σταθμό, αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε το απόγευμα της Κυριακής, το πρωί της Δευτέρας, αλλά και το απόγευμα της Δευτέρας. Στην ιστορική Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου επισκέφθηκε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χαλκίδος, κ. Χρυσόστομος, για τον εορτασμό της στις 23 και 24 Ιουνίου.

Με λαμπρότητα τιμήθηκε κατά το διήμερο 23 και 24 Ιουνίου η γιορτή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου στο καθολικό της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Καριώνα Χλαδερής. Φίλες και φίλοι, ήταν η κυριότερη τίτλη επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους.

Ας δούμε την πρόγνωση του καιρού. Για σήμερα 5η 25 Ιουνίου. Στη Θεσσαλία προβλέπονται νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, και κυρίως στα ορεινά με μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική με ένταση 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο ως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 33, τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αύριο Παρασκευή στην Κεντρική Μακεδονία και την Ανατολική Θεσσαλία προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως από το μεσημέρι, και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ 30 βαθμούς έχουμε στην Αθήνα, 26 στη Χίο και 27 στη Σάμο, 22 βαθμούς έχει η Κοζάνη. Στη Βέρεια έχουμε 25 βαθμούς αυτή την ώρα, 27 βαθμούς έχει το Κιλκής, 26 ο Πολύγυρος, 24 βαθμούς έχουμε στην Έδεσα και 28 στην Κατερίνη.

Τέλος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, έχουμε 26 βαθμούς στη Δράμα, 25 στην Καβάλα, 29 σε Ξάνθη και Κομοτηνή και 27 βαθμούς στην Αλεξανδρούπολη.

αυτό το τραγούδι, αγαπητοί ακροατές, και όλο όσο αναφέρονται στην Γαλιλαία και τον κύριό μας να περπατάει στα κρογιάλια της Γαλιλαίας. Και καθώς θέλει να επιλέξει το επιτελείο του, πηγαίνει στους ψαράδες, στους απλοϊκούς και αγράμματους. Και πάντα θα αναρωτιόμαστε, αναρωτιέται και ο μακαριστός γεροντάς μας, πατήρ Θεόφιλος Ζησόπουλος, σε ένα κήρυγμά του. Γιατί δεν πηγαίνει στην Αλεξάνδρεια, εκεί που υπάρχουν οι μορφωμένοι, εκεί που υπάρχουν οι σχολές, γιατί δεν πηγαίνει στην Αθήνα, ανάμεσα στους φιλοσόφους, στους εγγράμματους, για να κάνει την επιλογή του. Γιατί δεν πηγαίνει ακόμη στα ανάκτορα της πανίσχυρης Ρώμης. Γιατί δεν πηγαίνει στο θρησκευτικό καταστημένο του Ιουδαϊσμού. Και εξηγεί ο μακαριστός γέροντάς μας, πατήρ Θεόφιλος, δεν πηγαίνει στους Ιουδαίους γιατί δεν θέλει το νέο κρασί να το βάλει σε παλαιούς ασκούς. Δεν πηγαίνει στην Αλεξάνδρεια και στην Αθήνα γιατί δεν είναι τα γράμματα εκείνα που ανεβάζουν τον άνθρωπο στο Θεό. Υπάρχουν και γράμματα που απομακρύνουν τον άνθρωπο από το Θεό. Δεν πηγαίνει στη Ρώμη γιατί δεν θέλει να στηριχθεί στο ξύφος του αυτοκράτορα, του Κέσαρα, για να απλώσει τη Βασιλεία του Θεού πάνω στη γη. Ο Κύριος μας επισκέπτεται τους ψαράδες της Γαλιλαίας για να αποδείξει σε όλους μας ότι μέσα στην απλότητα κρύβεται πολύς θησαυρός. Πηγαίνει λοιπόν στους απλοϊκούς, στους αγράμματους ψαράδες της Γαλιλαίας, για να τους προσκαλέσει κοντά του. Θα μπορούσαμε όμως, αγαπητοί ακροατές, να πούμε πως και εμείς σήμερα, κάθε μέρα, δεχόμαστε την ίδια πρόσκληση που έκανε ο Κύριός μας στους ψαράδες της Γαλιλαίας, τους Αποστόλους. Τη δεχόμαστε αυτή την πρόσκληση. Ελάτε κοντά μου. Δε φταίω πίσω μου. Ελάτε όλοι οι άνθρωποι. Μας προσκαλεί ο Θεός. Μας προσκαλεί ο Κύριός μας. Ελάτε όσοι διψάτε την αλήθεια. Ελάτε, γιατί εγώ είμαι η αλήθεια. Όσοι ποθείτε την αγάπη, ελάτε. Εγώ είμαι η αγάπη αληθινή. Όσοι ποθείτε τη δικαιοσύνη και την αγιότητα, ελάτε. Σε μένα θα βρείτε τη δικαιοσύνη και την αγιότητα. Μας προσκαλεί. Ελάτε όλοι πονεμένοι να ξεκουραστείτε. Ελάτε οι βασανισμένοι, ελάτε οι θλιμμένοι, ελάτε οι κουρασμένοι, ελάτε οι απογοητευμένοι. Ελάτε εσείς που είστε μπλεγμένοι στα δίχτυα της αμαρτίας. Κόψτε τα σκοινιά της αμαρτίας. Μετανοήστε και επιστρέψατε στο δρόμο της αλήθειας. Ελάτε εσείς που ψάχνετε σε βρώμικα νερά το νόημα της ζωής. Ελάτε εσείς που πέσατε στην κόλαση των ναρκωτικών και ψάχνετε το χαμένο παράδεισο. Ελάτε, εδώ θα το βρείτε. Μας καλεί πραγματικά, αγαπητοί ακροατές, ο Κύριός μας, όλους εμάς. Όλους έναν ένα ξεχωριστά. Έναν έναν, μία μία, όπως το θέλετε. Μας καλεί λοιπόν όλους εμάς που απομακρυνθήκαμε και ζούμε μέσα στην θάλασσα της αμαρτίας, να κόψουμε τους αμαρτωλούς δεσμούς, να σπάσουμε στην κυριολεξία τις αλυσίδες, να ζήσουμε ελεύθεροι και αδούλωτοι κοντά στο Θεό. Αυτό είναι το προσκλητήριο του Θεού.
Χριστός μας προσκαλεί πολλές φορές με τρόπους τους οποίους δεν είναι κατανοητή στη λογική του ανθρώπου.

Κάθε Κυριακή που χτυπάει η καμπάνα είναι για μας μια πρόσκληση. Είναι ώρα προσευχής, ώρα εκκλησιασμού, ώρα αγιασμού. Μας προσκαλεί με τη φωνή της συνείδησεώς μας, η οποία πολλές φορές ορθώνει το ανάστημά της, μας ελέγχει, προσπαθεί να μας ξυπνήσει από την πτώση, από την αμαρτία και από τα δίχτυα του διαβόλου. Μας προσκαλεί ο Θεός όταν στη ζωή μας σημειώνουμε και κάποιες αποτυχίες. Και κάθε αποτυχία, ξέρετε, δεν είναι τυχαία. Είναι πολλές φορές ένας σεισμός, μια αφύπνιση που μας δίνει την ευκαιρία να ξυπνήσουμε, να δούμε πού πηγαίνουμε. Όπ, να δούμε μπροστά μας είναι ο γκρεμός. Να κάνουμε πίσω. Μας προσκαλεί πολλές φορές ο Χριστός όταν μας ρίχνει στο κρεβάτι του πόνου. Και η αρρώστια, αγαπητοί ακροατές, είναι μια πρόσκληση, μια επίσκεψη, μια ευλογία του Θεού. Μέσα από το κρεβάτι του πόνου μπορεί να βρούμε το Θεό μας. Πολλές φορές μας προσκαλεί με το θάνατο ενός αγαπημένου μας προσώπου, που στην κυριολεξία μας κάνει να σύεται σύγκορμα η ψυχή μας, ο ψυχικός μας κόσμος. Μας λέει πως η ζωή αυτή είναι πρόσκαιρη, έχει μια αρχή και ένα τέλος. Με πάρα πολλούς τρόπους, με πολλά μέσα μας προσκαλεί ο Θεός. Αν θέλουμε να ζούμε ελεύθεροι και ευτυχισμένοι, δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε παρά να αφήσουμε

όπως έλεγε ο μακαριστός γεροντάς μας, τα ξυλοκέρατα της αμαρτίας και να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Σε όποιο δρόμο μας καλέσει, είτε είμαστε και σε όλη μας την καθημερινότητα, μέσα στην οικογένεια, μέσα στην εργασία μας, εκεί που περπατάμε, εκεί που οδηγούμε. Μας καλεί ο Χριστός να τον ακολουθήσουμε. Για να κερδίσουμε τη Βασιλεία του Θεού.

καλά λόγια σας είπα, αγαπητοί ακροατές, να περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για τη συνέχεια, αφού σας υπενθυμίσουμε πρώτα τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Μπορείτε να καλείτε στο 2310-735-970. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στο μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τραγούδισε λίγο και πάλι κοντά σας.

0: ακροατές με ένα εκπαιδευτικό θέμα θα ασχοληθούμε στη συνέχεια. Τεχνολογία και εκπαίδευση. Είναι το θέμα μας και κοντά μας εδώ στο στούντιο του ραδιοφώνου μας έχουμε την Άννα Καραγιάννη, μαθηματικό με εξειδίκευση στην ανάλυση δεδομένων. Άννα, χαίρετε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθε σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο μας.
1: Χαίρετε, είναι και δική μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας να συζητήσουμε αυτό το τόσο ωραίο και διαχρονικό θέμα. Είναι τιμή μου, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Με ποια ιδιότητα πρώτα να ρωτήσω ασχολείσαι εσύ με αυτό το θέμα?
1: Ουσιαστικά βρίσκομαι στον χώρο της εκπαίδευσης εδώ και πολλά χρόνια ως μαθηματικός, αλλά επειδή πρέπει όλοι να συγχρονιζόμαστε και να βαδίζουμε στην καθημερινότητα ανάλογα με τις ανάγκες της, έχω κάνει ένα διατμηματικό μεταπτυχιακό που αφορά το χώρο της πληροφορικής και των οικονομικών. Η εξειδίκευση είναι στην ανάλυση των δεδομένων, οπότε συνδυάζεται απόλυτα η εξέλιξη της τεχνολογίας και η ανάγκη της στην καθημερινότητά μας.
0: Θα σε ακούσουμε με πολύ ενδιαφέρον, γιατί το γνωρίζεις και εσύ, υπάρχουν ενδιασμοί στο θέμα αυτό, υπάρχουν όμως και θειασότητες αυτής της ιδέας ότι χρειάζεται η τεχνολογία στην εκπαίδευση. Τι έχεις να μας πεις εσύ σχετικά?
1: Η αλήθεια είναι ότι στις μέρες μας η τεχνολογία έχει κάνει πολύ μεγάλα άλματα. Αυτό σημαίνει ότι και εμείς δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε. Δηλαδή,
0: σίγουρα το βλέπουμε και με τα κινητά και με τους υπολογιστές. Τεχνολογία δεν, αυτά δεν είναι
1: ακριβώς,
0: τα έχει, βασικότερα μέσα.
1: Ακριβώς, η τεχνολογία έχει εισχωρήσει τόσο πολύ στην καθημερινότητά μας, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να την παραβλέψουμε. Θα πρέπει σε κάποια πράγματα, καλώς ή κακώς, να εξυγχρονιστούμε κι εμείς για να πορευόμαστε πιο αρμονικά στην καθημερινότητά μας.
0: Ωραία, μέχρι εδώ νομίζω δεκτό και όλοι θα συμφωνήσουμε. Δεν μπορούμε να διδάσκουμε με τις μεθόδους που δίδασκαν
1: ακριβώς
0: πριν από αιώνες, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Απλά είναι καλό εδώ να τονίσουμε ότι όλα χρειάζονται ένα μέτρο. Δηλαδή, όσο καλή κι αν είναι η εξέλιξη της τεχνολογίας και γενικότερα η τεχνολογία μέσα στη ζωή μας, ακόμα και στην εκπαίδευση, είναι καλό να γίνεται η χρήση με μέτρο και όχι αλόγιστη χρήση της τεχνολογίας, διότι αυτό μπορεί να μην επιφέρει πάντα θετικά αποτελέσματα, αλλά και αρνητικά.
0: Να τα δούμε λοιπόν σιγά σιγά μαζί τώρα όλα αυτά.
1: Φυσικά, γι' αυτό είμαστε εδώ, να αναλύσουμε.
0: Ωραία.
1: Τη χρήση της τεχνολογίας. Κοιτάξτε, η τεχνολογία έχει δώσει έναν άλλον αέρα στην εκπαίδευση, με την έννοια ότι τώρα οι μαθητές κάνουν διαδραστικά μαθήματα και αυτό σημαίνει ότι είναι πιο ευχάριστο το μάθημα. Δίνει περισσότερη ζωντάνια στην καθημερινότητα του μαθητή και του δίνει έτσι και την άνεση να πάρει περισσότερες πληροφορίες, για παράδειγμα μέσα από το διαδίκτυο, να ψάξει για οτιδήποτε θέλει το παιδί. Μπορεί από μόνο του να ψάξει να πάρει πολλές ιδέες. Από την άλλη βέβαια, το αρνητικό είναι ότι πρέπει να γίνει ένα φιλτράρισμα. Δηλαδή, οι πηγές από τις οποίες προέρχονται οι πληροφορίες είναι έγκυρες? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ βασικό κομμάτι, στο οποίο οι περισσότεροι δεν δίνουμε, όλοι μας, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί νομίζω ότι το διαδίκτυο πλέον το κάνουμε όλη χρήση. Επομένως, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ καλά ποιες είναι οι πηγές και έτσι να έχουμε σε ένα συνδυαστικό κομμάτι τόσο την πληροφορία από το διαδίκτυο, όσο και το λογισμό, τον ανθρώπινο λογισμό, για να μπορέσουμε να διακρίνουμε ποιες πηγές είναι έγκυρες, ποιες πληροφορίες είναι αληθείς.
0: Αυτό βέβαια σε όλους μας ισχύει, ας πούμε και στους μεγαλύτερους που ενημερώνονται, έχουν το διαδίκτυο αντί για εφημερίδα, ή που ψυχαγωγούνται μέσω του διαδικτύου. Πάντα πρέπει να προσέχουμε.
1: Φυσικά, φυσικά. Σκεφτείτε όμως πόσο μάλλον ένα παιδί που θα είναι σε μικρότερη ηλικία, που έχει αλόγιστη χρήση του διαδικτύου, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ξεχωρίσει τόσο ευδιάκριτα ποιες πληροφορίες είναι καλές και ποιες όχι, ποιες πρέπει να κρατήσει και ποιες πρέπει να πετάξει.
0: Υπάρχουν δηλαδή και στα θέματα της εκπαίδευσης, στα μαθήματα του σχολείου, υπάρχουν σελίδες του διαδικτύου που δεν είναι ορθές?
1: Φυσικά, φυσικά. Για παράδειγμα, θα μιλήσω για την ιστορία, που δεν είναι στον τομέα μου. Μπορεί το ίδιο γεγονός να το αναφέρουν με διαφορετικό τρόπο. Εκεί θα πρέπει ο άνθρωπος να έχει τη δική του κρίση με το λογισμό του, να μπορέσει να διακρίνει και να ξεχωρίσει τις πληροφορίες, ποιες είναι σωστές και ποιες όχι. Πάντα θεωρώ ότι ένας καλός συνδυασμός και των δύο νομίζω ότι θα δώσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Πάντως οι καθηγητές, οι δάσκαλοι στο σχολείο δεν μπορούν αυτό να το κατευθύνουν.
1: Ναι, και εδώ είναι ακριβώς ο βασικός του ρόλος. Τα παλαιότερα χρόνια ο δάσκαλος ήταν κυρίως η μόνη πηγή πληροφορίας και γνώσης. Στις μέρες μας δεν είναι η μόνη, αλλά σίγουρα θα πρέπει να είναι εκεί για να μπορέσει να κατευθύνει τα παιδιά, να τα βοηθήσει ώστε να ξέρουν και τα παιδιά τι πρέπει να κρατήσουν και τι πρέπει να πετάξουν. Γιατί μέσα στην τάξη είναι καλό, όπως είπαμε, που είναι και διαδραστικά τα μαθήματα, να γίνονται διάφορες συζητήσεις, να μπορέσει ο καθένας να εκφράσει την άποψή του και εκεί κάπως να γίνει ένας διαχωρισμός.
0: Η χρήση της τεχνολογίας, η χρήση του υπολογιστή θα γίνει μέσα στην τάξη, γίνεται μέσα στην τάξη ή εκτός στο σπίτι?
1: Είναι λίγο συνδυαστικό το κομμάτι. Αφορά πρώτον και τα μαθήματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην ιστορία δεν μπορεί να γίνει μεγάλη χρήση του διαδικτύου πέρα από κάποια εργασία. Σε ένα μάθημα πληροφορικής, φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, που είναι κατεξοχήν μάθημα τεχνολογίας, εκεί θα είναι πολύ μεγαλύτερη η χρήση. Άρα αυτό εξαρτάται από τον τομέα στον οποίο θα ασχοληθεί ένας μαθητής. Είναι καλό να συνδυάζεται, γιατί εάν το παιδί μάθει σωστά μέσα στην τάξη να χρησιμοποιεί την τεχνολογία και το διαδίκτυο, τότε θεωρώ ότι δεν θα ξεφύγει πολύ όταν αργότερα στο σπίτι μόνο του κάνει χρήση. Επίσης, είναι πάρα πολύ καλό να γίνεται μέσα στην τάξη συνδυαστικά με τους μαθητές του, γιατί έτσι διατηρείται ακόμα το ομαδικό πνεύμα. Ενώ όταν το παιδί θα χρησιμοποιήσει μόνο του τον υπολογιστή, το διαδίκτυο, κάποιες εφαρμογές από το σπίτι, δυστυχώς εκεί έχουμε και το αρνητικό ότι υπάρχει η απομόνωση και η αποξένωση. Δουλεύουμε πιο ατομικά, δεν υπάρχει ομαδικό πνεύμα, που αυτό δεν είναι πάντα καλό και στο χαρακτήρα του παιδιού.
0: Το ομαδικό πνεύμα δεν είναι ένα από τα μεγαλύτερα θετικά της τάξης?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό θέλουμε να το διατηρήσουμε και γι' αυτό το λόγο προτιμούμε να δουλεύουμε πολύ, για παράδειγμα, με διαδραστικούς πίνακες, με προτζέκτορες, με υπολογιστές ταυτόχρονα συνδυαστικά με τα βιβλία. Τα βιβλία, για παράδειγμα, είναι σίγουρα ένα βασικό βοήθημα που δεν μπορούμε όμως να το παραβλέψουμε. Όσοι υπολογιστές και αν υπάρχουν, το βιβλίο συνδυαστικά στην τάξη μαζί με τους μαθητές είναι το βασικό εγχειρίδιο και ο υπολογιστής θα πρέπει να είναι το βοήθημα που θα μας δώσει μια πνοή περισσότερα φτερά για να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες.
0: Μάλιστα, αλλά και οι γνώσεις του καθηγητή το ίδιο. Αναπόσπαστο κομμάτι της όλης διαδικασίας.
1: Φυσικά.
0: Γνώσεις που ο ίδιος έχει να μεταδώσει.
1: Φυσικά, γιατί πρέπει πρώτα να έχει ο ίδιος γνώσεις για να μπορέσει να τις μεταδώσει. Οι γνώσεις του θα πρέπει πάντα να συνδυάζονται. Οι βασικές σπουδές που μαθαίνουμε από τα πανεπιστήμια, στα μεταπτυχιακά μας, θα πρέπει όλες αυτές τις γνώσεις να τις εξελίσσουμε με τη χρήση του διαδικτύου και γενικότερα της τεχνολογίας και να γίνεται ένας σωστός συνδυασμός για να περνάνε μετά όλα αυτά μέσα στην τάξη. Γιατί τα παιδιά είναι σφουγγάρια, θα απορροφήσουν όλες τις γνώσεις και τις πληροφορίες που θα τους μεταλαμπαδεύσει ο δάσκαλος. Γι' αυτό πρέπει να τους δώσει τις καλύτερες δυνατές και τις πιο σωστές πληροφορίες.
0: Μάλιστα, κάποια άλλα θετικά έχουμε, γιατί θα πρέπει να

0: περάσουμε στα αρνητικά που φαντάζομαι ότι θα είναι αρκετά. Κάτι άλλο έχουμε να πούμε ως προς τα...
1: Τα θετικά είναι πάντα πολλά. Απλά, ξέρετε, εστιάζουμε περισσότερο στα βασικά κομμάτια. Η τεχνολογία είναι καλό να υπάρχει στη ζωή μας μόνο όταν αυτή γίνεται με περιορισμένο τρόπο. Η χρήση της δηλαδή.
0: Αυτό θα πούμε για τα αρνητικά τώρα, Άννα, συγγνώμη σε διακόπτω, γιατί αυτή θα είναι και η ένσταση των γονέων που μας ακούν την ώρα αυτή. Μα θα μας πούν το παιδί είναι όλη μέρα κολλημένο στον υπολογιστή, στο κινητό. Αν και στην εκπαίδευση και στη διαδικασία της εκπαίδευσης ασχολείται με την τεχνολογία, τότε τι κάνουμε? Όλη την ημέρα θα είναι μπροστά σε μια οθόνη.
1: Γι' αυτό ακριβώς θέλουμε το μέτρο. Γι' αυτό ακριβώς όλοι αναζητούμε το μέτρο. Θέλουμε να έχει την άνεση να μπορεί να χρησιμοποιεί τόσο τον υπολογιστή όσο και να ψάχνει να βρίσκει πληροφορίες. Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς, είναι ο πιο εύκολος και ο πιο γρήγορος τρόπος για να βρούμε πληροφορίες. Και αυτό είναι σίγουρα ένα από τα πιο θετικά της τεχνολογίας. Γιατί κερδίζουμε πάρα πολύ χρόνο, παίρνουμε πολλές πληροφορίες σε πολύ πολύ μικρό χρόνο, εν αντιθέσει με παλαιότερα που έπρεπε να διαβάσουμε ολόκληρους τόμους για να μπορέσουμε να πάρουμε τις πληροφορίες και τις γνώσεις που θέλαμε. Και ταυτόχρονα είναι και αρνητικό, γιατί αν γίνει αλόγιστη χρήση, τότε το παιδί εκεί θα χάσει το μέτρο και θα ξεχάσει μέχρι πού είναι το όριό του.
0: Μπορεί το βιβλίο να αντικατασταθεί ποτέ?
1: Όχι. Εγώ θεωρώ προσωπικά και είμαι πολύ απόλυτη, όπως βλέπετε, ότι δεν μπορεί. Το εγχειρίδιο είναι και θα πρέπει να είναι ο βασικός πυλώνας, το κέντρο από το οποίο θα παίρνουμε τις πληροφορίες και τις γνώσεις. Γιατί, όπως σας είπα, υπάρχουν πολλές πηγές στο διαδίκτυο. Δεν ξέρουμε ποιες είναι έγκυρες και ποιες όχι. Θα πρέπει να γίνεται πολύ καλό φιλτράρισμα. Επίσης, από το βιβλίο το παιδί έχει άλλη φαντασία, αποκτά πιο βαθιές γνώσεις, ενώ στο διαδίκτυο οι γνώσεις είναι επιφανειακές. Πολλά παιδιά, ξέρετε, διαβάζουν, παίρνουν πληροφορίες για να κάνουν μια εργασία και στην πορεία όλες αυτές τις πληροφορίες τις ξεχνάνε. Και αυτό σημαίνει γιατί δεν έχουν διαβάσει ουσιαστικά. Ξέρετε, όταν το παιδί διαβάζει ένα βιβλίο, ουσιαστικά κινητοποιούνται πολλές αισθήσεις του και η φαντασία του και ο λόγος του. Αυτό δεν συμβαίνει όμως στο διαδίκτυο όταν πάρουμε έτοιμες τις πληροφορίες. Τις παίρνουμε, τις χρησιμοποιούμε για ένα συγκεκριμένο σκοπό και πολλές φορές οι περισσότεροι από εμάς τα ξεχνάμε.
0: Άρα ίσως δεν αφομοιώνονται κιόλα τόσο πολύ όσο στη διαδικασία που κάνουμε όταν κρατάμε το βιβλίο και προσπαθούμε να μάθουμε κάτι.
1: Ακριβώς αυτό γίνεται και είναι και όταν θα διαβάσουμε ένα βιβλίο θα το κάνουμε με πολύ συνειδητοποιημένο τρόπο, γιατί θέλουμε να διαβάσουμε, να εστιάσουμε κάπου, να πάρουμε κάποιες συγκεκριμένες γνώσεις. Ενώ, ξέρετε, ανοίγουμε κάποια σελίδα στο διαδίκτυο, διαβάζουμε διάφορες πληροφορίες, δεν θα αποθηκευτούν στον εγκέφαλό μας όλες οι πληροφορίες και γι' αυτό είναι πιο επιφανειακά, θα έλεγα, τα πράγματα. Παίρνοντας πληροφορίες από το διαδίκτυο είμαστε πιο επιφανειακοί άνθρωποι, γι' αυτό θα πρέπει να τα συνδυάζουμε.
0: Σχετικά με τις ηλικίες τώρα στον χώρο της εκπαίδευσης και της τεχνολογίας, κατά πόσο μπορούν τα μικρά παιδιά να μπουν σε αυτόν τον χώρο της τεχνολογίας ή αν θα πρέπει να το σκεφτούμε μόνο στις πολύ μεγάλες τάξεις?
1: Να είμαι ειλικρινής, έχουμε παρατηρήσει ότι ακόμα και οι μικρότερες ηλικίες είναι πάρα πολύ εξοικειωμένες με την τεχνολογία. Δεν θα μιλήσω μόνο για το διαδίκτυο, θα μιλήσω γενικά με τη χρήση της τεχνολογίας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας έχει προβληματίσει και μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Δυσκολεύονται περισσότερο οι μεγαλύτερες ηλικίες να εξοικειωθούν με την τεχνολογία και να συμβαδίσουν. Γιατί, ξέρετε, η τεχνολογία εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα, σε ταχύτητα φωτός. Τα μικρά παιδιά, παρόλα αυτά, δεν έχουν πρόβλημα στην προσαρμογή όσο έχουν τα μεγαλύτερα. Αυτό πραγματικά μας έχει προβληματίσει και είναι και κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το σταματήσουμε, ανεξάρτητα με το αν είναι θετικό ή αρνητικό γεγονός. Αλλά βλέπουμε ότι τα παιδιά είναι σαν να έχουν γεννηθεί ξέροντας να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές καλύτερα και από μεγαλύτερους. Ίσως να είναι και η συνήθεια, ίσως να είναι η εποχή στην οποία

0: γεννιούνται ότι εκπέμπει πραγματικά άλλες καταστάσεις η τεχνολογία της μέρας μας, συμβαδίζει περισσότερο με τους νέους. Βέβαια είναι καλό να γίνεται το μέτρο που λέγαμε και στην αρχή, δηλαδή όταν από το σπίτι οι γονείς μπορούν να περιορίσουν το χρονικό διάστημα που θα ασχοληθούν τα παιδιά με τον υπολογιστή και γενικότερα με όλα τα μέσα της τεχνολογίας. Εκεί μας βοηθάνε πάρα πολύ. Αν αυτό δεν γίνει και δεν βάλουμε ένα όριο ήδη από το σπίτι, μετά νομίζω είναι λίγο ανεξέλεγκτη η χρήση του.
1: Οι γονείς βέβαια με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, φαντάζομαι.
0: Προφανώς θέλει πάντα, για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, έναν συνδυασμό. Θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να ξέρει το παιδί, το κάθε παιδί, τι κλίση έχει. Γιατί σκεφτείτε ένα πάρα πολύ ευφυή μαθητή που διψά για γνώση, δεν μπορούμε να τον βάλουμε φρένο σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα πρέπει βέβαια να έχει ένα μέτρο, όπως λέμε, αλλά αυτό το παιδί, σκεφτείτε, δίνοντάς του πληροφορίες τόσο από τα βιβλία, τόσο από το διαδίκτυο, πόσο πολύ μετά μπορεί να ανοίξει τα φτερά του, πόσο το μεγάλο εύρος που θα έχει ο εγκέφαλός του για να αποκτήσει, να απορροφήσει γνώσεις. Εκεί θα πρέπει να γίνεται ένας καλός συνδυασμός, να βλέπουμε την κλίση του κάθε μαθητή και να βοηθάμε να εξελιχθεί όσο καλύτερα μπορεί στον τομέα στον οποίο και έμφυτα δηλαδή έχει την κλίση.
1: Στο δίπολο που θέσαμε αρχικά τεχνολογία και εκπαίδευση, να προσθέσουμε τώρα άνα μία τρίτη λέξη. Καλοκαίρι, τεχνολογία και εκπαίδευση. Τι γίνεται το καλοκαίρι?
0: Το καλοκαίρι, για να είμαι ειλικρινής, τα περισσότερα παιδιά ξεχνάνε την εκπαίδευση.
1: Η τεχνολογία όμως δεν την ξεχνάνε.
0: Όχι. Η τεχνολογία δεν την παραβλέπουν, τη χρησιμοποιούν πάρα πολύ την τεχνολογία. Από τα κινητά, από την τηλεόραση, από κάθε μέσο τεχνολογικό που μπορούμε να κάνουμε χρήση. Δεν θα πάρουμε πλέον βιβλίο να διαβάσουμε το καλοκαίρι, γιατί όλοι θα πάρουν το τάμπλετ για να ενημερωθούν. Η αλήθεια είναι αυτή. Καλό είναι όσο μπορούμε στις μικρές τάξεις, γιατί ξέρετε, αν γίνει μια συνήθεια από μικρότερη ηλικία, σίγουρα αυτό θα έχει και καλές θετικές επιπτώσεις και στο μέλλον του παιδιού. Αν δηλαδή μπορέσουμε το παιδί να το περιορίσουμε στη χρήση της τεχνολογίας, να του δώσουμε και δύο κίνητρα μέσα από κάποια βιβλία, είτε εκπαιδευτικά είτε ψυχαγωγικά, να μην ξεχάσει. Είναι και μεγάλο το χρονικό διάστημα. Είναι 3 μήνες καλοκαίρι χωρίς βιβλίο. Ξέρετε, γι' αυτό τα περισσότερα παιδιά δυσκολεύονται μετά το Σεπτέμβριο να ξαναπροσαρμοστούν στο σχολείο, να αποκτήσουν πάλι μια συνήθεια, μια ρουτίνα, να διαβάζουν. Γιατί δεν έχουν καμία επαφή καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Οπότε και εκεί εγώ θα πρότεινα και θα συμβούλευα όλους τους γονείς, πέρα από τα τάμπλετ, πέρα από την τηλεόραση, πέρα από την ψυχαγωγία, καλό είναι να μην αφήνουμε τον τομέα της εκπαίδευσης πίσω να υστερεί. Είτε καλύπτοντας κάποια κενά από τις προηγούμενες τάξεις, με κάποια βοηθήματα, είτε δίνοντάς τους κάποια βιβλία για να ψυχαγωγηθούν. Είναι πάρα πολύ ευεργετικό για τον εγκέφαλο του παιδιού να αποκτήσει φαντασία, να αποκτήσει όμορφο λόγο. Αυτά θα τα αποκτήσει μέσα από ένα βιβλίο, όχι διαβάζοντας οποιοδήποτε άρθρο μέσα από το ίντερνετ.
1: Άρα η δουλειά συνεχίζεται το καλοκαίρι.
0: Πρακτικά και θεωρητικά θα έπρεπε να συνεχίζεται. Βέβαια όλα με ένα μέτρο. Σίγουρα θα πρέπει το ποσοστό να είναι μικρότερο, γιατί μην ξεχνάμε ότι κάθε μαθητής είναι ένας στρατιώτης που ξυπνά το πρωί πολύ νωρίς, που κάνει πάρα πολλά πράγματα μέσα στη μέρα, τόσο το διάβασμα, το σχολείο, οι δραστηριότητες. Άρα δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι παιδιά, ότι έχουν ανάγκη τόσο για εκπαίδευση, άλλο τόσο όμως και για παιχνίδι και για ψυχαγωγία. Τα ποσοστά σίγουρα θα είναι διαφορετικά, αλλά ναι, και το καλοκαίρι είναι καλό να μην χάνουμε την επαφή.
1: Με βιβλία που και θα το οικοδομήσουν το παιδί και θα συμπληρώσουν κενά, όλα αυτά που μας είπες νωρίτερα.
0: Βλέποντας τις ανάγκες του κάθε παιδιού, μπορούμε μπορούμε να εστιάσουμε εκεί. Θα πρέπει να ξέρει τόσο ο εκπαιδευτικός όσο και ο γονέας να φιλτράρει και να καταλαβαίνει ποιες είναι οι ανάγκες του παιδιού, ώστε εκεί να εστιάζουμε περισσότερο και να καθοδηγούμε τα παιδιά.
1: Όλα όμως τα παιδιά έχουν την ανάγκη να πλουτίσουν το λεξιλόγιο τους, εσύ το είπες.
0: Σαφώς.
1: Και να διευρύνουν τη φαντασία τους.
0: Σαφώς, σαφώς.
1: Οπότε...
0: Και δεν υπάρχει όριο σε αυτό. Σε αυτά τα δύο πράγματα δεν υπάρχει όριο.
1: Ωραία, οπότε αυτή είναι και η πρότασή μας και για την καλοκαιρινή περίοδο, να αυξάνεται η ενασχόληση βασικά του γονέα με το παιδί και να του δίνει στα χέρια είτε βιβλίο είτε να προσέχει μαζί του, ναι, τι παρακολουθεί στο διαδίκτυο. Να παίξουν ίσως μαζί.
0: Ναι, θα πρέπει να γίνεται μεγάλος έλεγχος, γιατί ξέρετε, τα παιδιά κάνοντας και πολύ πολύ χρήση του διαδικτύου γίνονται λίγο ανεξέλεγκτα και δεν μπορούμε να ξέρουμε με ποιες πηγές έρχονται σε επαφή, με τι άρθρα διαβάζουν, τι πληροφορίες παίρνουν. Θα πρέπει σίγουρα να γίνεται αυτός ο έλεγχος καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης του παιδιού με τον υπολογιστή. Και φυσικά το καλοκαίρι είναι μια πολύ όμορφη και ευχάριστη περίοδος που τα παιδιά είναι πιο ανέμελα, πιο ξένιαστα, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ποτέ τα βιβλία και την εκπαίδευση, γιατί θα πρέπει να είναι πυλώνας του κάθε παιδιού, να είναι ανάγκη το να ανεβαίνει κάθε φορά σε επίπεδο εκπαιδευτικό, ψυχολογικό και πνευματικό.
1: Πολύ ωραία. Άλλωστε θα το δημιουργήσουμε πρόβλημα το Σεπτέμβριο, όταν είναι τόσο απομονωμένο από το βιβλίο. Θα έχει πρόβλημα μεγαλύτερο το παιδί το Σεπτέμβριο να ξαναπροσαρμοστεί πάλι στη νέα πραγματικότητα.
0: Ακριβώς. Πολύ σωστά. Η προσαρμογή αργότερα, μετά το Σεπτέμβριο, για παράδειγμα, θα είναι πολύ πιο δύσκολη. Ενώ αν κρατάμε έστω μία μικρή επαφή μέσα στο καλοκαίρι, αυτό θα βοηθήσει τα παιδιά να έχουν άλλη επικοινωνία με το σχολείο. Ξέρετε, πολλά βαριούνται, λένε «Όχ, πάλι θα ξυπνήσω πρωί», ενώ έχουν μάθει το καλοκαίρι να κοιμούνται όσο αργά. Έτσι, πολύ απλά παραδείγματα σας δίνω της καθημερινότητας που τα ξέρουμε όλοι λίγο πολύ. Όλα αυτά μπορούμε να τα μετριάσουμε δίνοντας στα παιδιά κίνητρα και μέσα στο καλοκαίρι.
1: Πολύ ωραία, Άννα, και αν θέλεις κλείνοντας να μας συνοψίσεις την όλη κουβέντα μας με δύο λόγια.
0: Φυσικά. Η τεχνολογία, όπως έχουμε αναφέρει και όπως όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε, είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι στην καθημερινότητά μας και φυσικά δεν υπήρχε περίπτωση να απέσει και από την εκπαίδευση. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ πώς έχει εισχωρήσει στην εκπαίδευση, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά μας, οι νέοι μας, είναι οι άνθρωποι του μέλλοντος. Οπότε είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς θα επιτρέψουμε στα μικρά παιδιά να διαχειριστούν το διαδίκτυο και γενικότερα όλη την τεχνολογία και κατά πόσο αυτή εξελίσσεται, γιατί έτσι θα τους επηρεάσει και σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Πάντα η τεχνολογία προσέφερε πολύ θετικά πράγματα, όπως το να μηδενίσει τις αποστάσεις, το να βοηθήσει τα παιδιά να κερδίσουν περισσότερο χρόνο στο να αποκτήσουν πληροφορίες, όμως ταυτόχρονα έχει και κάποια αρνητικά. Αυτά τα αρνητικά θα πρέπει να τα προσέχουμε, γιατί τα παιδιά θα πρέπει να έχουν βασικές πηγές γνώσης, άρα θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τις πληροφορίες που αποκομίζουν από το διαδίκτυο και γενικότερα πόσο πολύ χρησιμοποιούν ή όχι την τεχνολογία, χωρίς να ξεχνάμε ότι και τα βιβλία είναι πάρα πολύ βασικό κομμάτι. Μέσα από τα βιβλία αποκτούν βαθιές και ουσιαστικές γνώσεις. Αυτό θα πρέπει να γίνει πολύ κατανοητό τόσο στα παιδιά όσο και στους γονείς. Και εμείς οι εκπαιδευτικοί πάντα δίπλα τους να τους βοηθάμε, να τους κατευθύνουμε, να τους καθοδηγούμε και να μπορούμε να επιτευχθεί ένας στόχος, ένας σωστός συνδυασμός τόσο του βιβλίου όσο και της τεχνολογίας.
1: Πολύ ωραία. Νομίζω, Άννα, μας βοήθησε σήμερα πολύ και διαλεύκανες κάποια αμφισβητούμενα.
0: Το εύχομαι. Είναι πάντα ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα η τεχνολογία. Πόσο μάλλον τώρα που βλέπουμε πόσο πολύ έχει εισχωρήσει στη ζωή μας. Εύχομαι να μπόρεσα να έδωσα κάποιες βασικές πληροφορίες και συμβουλές τόσο σε εκπαιδευτικούς όσο και σε γονείς, για να βοηθήσουμε πάνω απ' όλα τα παιδιά.
1: Έτσι. Ευχαριστούμε λοιπόν και που ήρθες εδώ στο στούντιό μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
1: Αγαπητοί μας φίλοι, με την Άννα Καραγιάννη, μαθηματικό με εξειδίκευση στην ανάλυση δεδομένων, συζητήσαμε σήμερα με θέμα τεχνολογία και εκπαίδευση.

Σάββατο του 27 Ιουνίου, αγαπητοί ακροατές, στις Σέρες, όπως αναφερθήκαμε και σε προηγούμενη εκπομπή μας, θα πραγματοποιηθεί η τέταρτη Διεθνή Ημερίδα Παραστίβου, Ελπίδα 2026. Στο Δημοτικό Στάδιο Σερών, στις 6 το απόγευμα. Η διοργάνωση γίνεται από τον Αθλητικό Σύλλογο ΑΜΕΑ Ελπίδα Θεσσαλονίκης, ατόμων με αναπηρία Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του εορτασμού των 20 χρόνων από την ίδρυση του Συλλόγου. Στους αγώνες να πούμε πως θα συμμετέχουν περισσότεροι από 15 παραολυμπιονίκες, αλλά και αθλητές με αναπηρία από 16 διαφορετικά σωματεία της πατρίδας μας, αλλά και από της Ελλάδας και της Κύπρου. Σκοπός της διοργάνωσης είναι να δοθεί μια ευκαιρία σε αθλητές υψηλών επιδόσεων να πετύχουν τα όρια για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του 2027 που θα διεξαχθεί στο Ουσμπεκιστάν. Στόχος είναι ακόμη και η δημιουργία μιας μεγάλης γιορτής αθλητισμού που θα βοηθήσει την ανάπτυξη του παραθλητισμού στην περιοχή. Και έτσι θα δοθεί ευκαιρία σε κάθε παιδί, έφηβο αλλά και ενήλικα με αναπηρία να γνωρίσει από κοντά τη μαγεία του Στίβου, να ανακαλύψει τις δυνατότητές του και πραγματικά να νιώσει χαρά συμμετέχοντας στο Open Day για τα αγωνίσματα 100 μέτρων, μήκος και Vortex. Οι αγώνες, όπως είπαμε, θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα. Θα ξεκινήσουν στις 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Σερών Γεώργιος Τόπτσης. Τελούν υπό την αιγίδα της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και του Επιμελητηρίου Σερών. Φυσικά η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Η παρουσία όλων θα δώσει μια τεράστια δύναμη στους συμμετέχοντες.

Θα μοιραστώ την είδηση μαζί σας. Νέα έρευνα της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας έρχεται να αναδείξει τα νησιωτικά επίπεδα άγχους και ψυχικής κόπωσης που βιώνουν οι κάτοικοι των δύο μεγαλύτερων αστικών κέντρων της χώρας, της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Τα στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν 7 στους 10 πολίτες, σχεδόν δηλαδή το 69% αγαπητοί ακροατές, βιώνουν μέτρια επίπεδα στρες, ενώ ένα επιπλέον 15% των συμμετοχόντων εμφανίζει υψηλή ψυχική καταπώνηση. Ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες αναδεικνύονται οι γυναίκες και οι νεότερες ηλικίες. Οι μεγαλοπόλεις είναι αλήθεια πως αν και προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες, συχνά οδηγούν τους ανθρώπους σε απομόνωση και ψυχική κόπωση. Το άγχος εκδηλώνεται με πάρα πολλούς τρόπους. Με αϊπνία, με εκνευρισμό. Δείτε στο δρόμο μόνο πόσοι εκνευρισμένοι άνθρωποι υπάρχουν γύρω μας, ακόμη και εμείς. Δυσκολία συγκέντρωσης, σωματική κούραση, αλλά και συναισθήματα απογοήτευσης ή μοναξιάς. Ωστόσο, υπάρχουν τρόποι να προστατέψουμε τον εαυτό μας. Είναι σημαντικό να αφιερώνουμε χρόνο σε ξεκούραση, σε δραστηριότητες που μας ευχαριστούν. Η επαφή με τη φύση, ακόμη και ένας μικρός περίπατος σε ένα πάρκο κοντά στη γειτονιά μας, μπορεί να μειώσει σημαντικά τα επίπεδα άγχους. Εξίσου βέβαια σημαντική είναι και η σωματική άσκηση. Όχι το περπάτημα που γίνεται λόγω της εργασίας μας, αλλά περπάτημα μόνο για την άσκηση, μόνο δηλαδή για τη βόλτα. Παράλληλα, οι ανθρώπινες σχέσεις λειτουργούν ως ασπίδα απέναντι στο στρες. Η επικοινωνία μας με φίλους, με την οικογένειά μας, με ανθρώπους που εμπιστευόμαστε, βοηθάει να μην νιώθουμε μόνοι απέναντι στις δυσκολίες της καθημερινότητας. Και δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσεις μια δυσκολία όταν είσαι μόνος σου, έτσι δεν είναι? Απαραίτητο είναι επίσης να περιορίζουμε όσο γίνεται την υπερβολική χρήση κινητών τηλεφώνων. Ξέρετε τους λόγους, οι γρήγορες εναλλαγές εικόνας, ναι, μας βοηθούν την ντοπαμίνη, όχι εμάς, και έτσι μας κάνουν να νιώθουμε ωραία μόνο από την έκρηση αυτής της ντοπαμίνης, όμως δεν κάνει καλό. Τέλος, χρειάζεται να θυμόμαστε ότι η αναζήτηση βοήθειας είτε από τους ιερείς της ενορίας μας, από το πνευματικό μας, που αν δεν έχουμε, οπωσδήποτε να ψάξουμε, να βρούμε, να πάμε στην ενορία μας και να βρούμε το πνευματικό της ενορίας μας σε κάποια άλλη διπλανή ενορία, κάπου αλλού, μέσα στην πόλη. Η αναζήτηση βοήθειας λοιπόν και από τους ιερείς μας, αλλά και ακόμα από ειδικούς ψυχικής υγείας, δεν είναι αδυναμία, αγαπητοί ακροατές. Είναι μια πράξη φροντίδας προς τον εαυτό μας. Σε μια εποχή που το άγχος έχει γίνει μέρος της καθημερινότητας, η ψυχική υγεία πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, τόσο για την κοινωνία μας, όσο και για τον καθένα ξεχωριστά.

Έτσι λοιπόν, ας μην αφήνουμε την καθημερινότητα να πιέζει την ψυχική υγεία μας. Εδώ που τα λέμε, είτε βρισκόμαστε σε μεγάλο πόλεις, είτε σε χωριά, είτε οπουδήποτε βρισκόμαστε. Για τη συνέχεια, να περάσουμε να ακούσουμε τη συνταγή που μας προτείνει για σήμερα

Και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα φτιάξουμε μία όμορφη πατατοσαλάτα με τόνο. Για την πατατοσαλάτα μας θα χρησιμοποιήσουμε 1 κιλό πατάτες, 2 καρότα, 2 πίκλες αγκουράκια τουρσί ψιλοκομμένες, 3 φρέσκα κρεμμυδάκια, 1 κρεμμύδι ξερό σε φέτες, 200 γραμμάρια τόνο, 2-3 κουταλιές κάπαρι, μαϊντανό, άνηθο και λίγο δυόσμο προαιρετικά, 4 κουταλιές της σούπας, μαγιονέζα νηστίσιμη, 1 χυμό από 1 λεμόνι, αλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο. Πάμε να φτιάξουμε την πατατοσαλάτα μας. Βράζουμε τις πατάτες και τα καρότα σε αλατισμένο νερό και τα κόβουμε σε μέτρια κομμάτια. Τα τοποθετούμε σε ένα μπολ, προσθέτουμε λεμόνι, λάδι και πιπέρι και ανακατεύουμε. Στη συνέχεια προσθέτουμε τον τόνο χωρίς το ζουμί του, τα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα, το κρεμμύδι, το ξερό σε ροδέλες, την κάπαρη, τον άνηθο, το μαϊντανό και το δυόσμο προαιρετικά. Ανακατεύουμε τα υλικά μας και ελέγχουμε αν χρειαστεί αλάτι ή πιπέρι. Στη συνέχεια ρίχνουμε τη μαγιονέζα και ανακατεύουμε να πάει παντού. Μια πεντανόστιμη σαλάτα που μπορεί να είναι και ένα γρήγορο πλήρες γεύμα.

Να θυμηθούμε τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε για την πατατοσαλάτα με τόνο. Χρειαστήκαμε 1 κιλό πατάτες, 2 καρότα, πίκλες αγγουράκι του ψιλοκομμένες, 3 φρέσκα κρεμμυδάκια, 1 κρεμμύδι ξερό σε φέτες, 200 γραμμάρια τόνο, 2-3 κουταλιές κάπαρι, μαϊντανό, άνηθο, λίγο δυόσμο προαιρετικά, 4 κουταλιές της σούπας μαγιονέζα νηστίσιμη, το χυμό από ένα λεμόνι, αλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο. Καλή σας όρεξη!

Ευχαριστούμε την κυρία Αθανασία και για την σημερινή συνταγή. Πριν κλείσουμε να πάρουμε στα χέρια μας και τις σταγόνες Σοφίας. Και να διαβάσουμε το μήνυμα το οποίο σήμερα μας το δίνει ο μακαριστός γεροντάς μας, πατήρ Θεόφιλος Ζησόπουλος. Το Ευαγγέλιο του Χριστού δικαίως χαρακτηρίστηκε ως το Ευαγγέλιο της Ελευθερίας. Ναι, ο Χριστός δεν άσκησε σε κανέναν και ποτέ βία. Έστελνε μόνο προσκλητήρια, όστις θέλει. Και οι μαθητές του, ελεύθερα και αβίαστα, έκαναν την επιλογή τους και τον ακολούθησαν. Έτσι να ακολουθήσουμε και εμείς, αγαπητοί ακροατές, τον Χριστό, μέσα στην καθημερινότητά μας που είναι δύσκολη, που όμως με την βοήθεια του Θεού γίνεται εύκολη. Και με την βοήθεια φυσικά του ενός προς τον άλλον. Καλή συνέχεια αγαπητοί μας ακροατές, μείνετε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας. Πρώτα Θεός θα το πούμε αύριο το πρωί στις 9. Ο Θεός μαζί μας, καλή συνέχεια.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

0: Καλώς ήρθατε στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε που φιλοξενεί την ιατρική ενημέρωση στο ζεστό του το χώρο όπου συγκεντρωνόμαστε και συζητούμε, λύνουμε οι απορίες και πραγματικά νιώθουμε ότι πράγματα που μας ξεφεύγουν στην υγεία μας μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε πια με εκλεκτούς ανθρώπους πάνω απ' όλα και επιστήμονες όπως ο κύριος Γρηγόριος Σακελαρίου σήμερα με την ειδικότητα της ρευματολογίας και όχι ως ηλεκτρολόγος.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την εισαγωγή και την πρόσκληση.
0: Είστε τελικά της ΔΕΔΙΕ?
1: Όχι, όχι. Η ρευματολογία τα τελευταία χρόνια έχει να γίνεται γνωστή. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια και μέσα από τις διαφημίσεις, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μεταξύ των ασθενών από στόμα σε στόμα αρχίζει να γίνεται γνωστή η ρευματολογία και σίγουρα όσο πιο γνωστή γίνεται τόσο καλύτερα για τους ασθενείς που έχουν πραγματικά ρευματολογικό πρόβλημα και σίγουρα και περισσότεροι συνάδελφοι που υπάρχουν πλέον και αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να μάθει ο κόσμος τι είναι η ρευματολογία ή με τι ασχολείται ο ρευματολόγος ή πότε πρέπει να πάει στο ρευματολόγο.
0: Όπως η σύζυγός σας ασχολείται με την εκπαίδευση και εσείς θα ασχοληθείτε με το αλφάβητο τώρα της ρευματολογίας, όπως λέει και ο τίτλος μας, από το α στο ω. Επομένως το νούμερο ένα είναι γιατί πήρατε αυτό το όνομα από τη στιγμή που δεν έχετε σχέση με τη ΔΕΗ.
1: Η ρευματολογία είναι λατινική λέξη αλλά έχει πάρει από τα ελληνικά, από τον Ιπποκράτη ακόμα. Ο Ιπποκράτης πίστευε ότι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν προβλήματα μυοσκελετικά, ασθενείς οι οποίοι πονάνε, έχουν κάποια διαταραχή στη ροή κάποιων ουσιών μέσα στο σώμα τους. Πιστεύανε ότι υπήρχαν δηλαδή κάποια ρεύματα εσωτερικά μέσα στους ανθρώπους, τα οποία λόγω της λειτουργίας αυτών των ρευμάτων ο ασθενής πονάει και έχει μυοσκελετικά προβλήματα. Επομένως το ρεύμα ουσιαστικά προέρχεται από τον Ιπποκράτη και από την αρχαία ελληνική.
0: Εκτός από το ρεύμα δηλαδή που βλέπουμε στα ποτάμια των νερών και το ρεύμα που έχουμε σε εκλογές ανάλογα με τους ψηφοφόρους, έχουμε και τέτοια ρεύματα στο σώμα μας, το οποίο πρέπει να μας πείσετε και να μας διδάξετε ποια είναι αυτά τα ρεύματα και εμάς τους ίδιους τους γιατρούς, αλλά πολύ περισσότερο τους ασθενείς οι οποίοι θα κληθούν να δώσουν μια απάντηση στα συγγενικά τους πρόσωπα. Συγγενείς όπως μάνα, πατέρας, παιδιά, αδέλφια, θείους, θείες, φίλους. Τι θα μας πείτε λοιπόν για να ξέρουμε πότε πρέπει να πάμε στο ρευματολόγο?
1: Η ρευματολογία ασχολείται ή έχει πάρα πολύ μεγάλη γάμα ασθενειών. Νομίζω ότι το πρώτο σίγουρα που ασχολείται ο ρευματολόγος είναι νοσήματα τα οποία προκαλούν πόνο. Αυτά τα νοσήματα μπορεί να είναι κάτι, αυτές οι καταστάσεις και οι διαταραχές μπορεί να είναι κάτι αθώο, δηλαδή μια απλή αυχιαναλγία, μια απλή οσφιαλγία που μπορεί να είναι μηχανικής αιτιολογίας ή μπορεί να έχουμε κάποιους πόνους στους τένοντες λόγω πάλι μηχανικής αιτιολογίας ή μπορεί να έχουμε προβλήματα στις αρθρώσεις. Αυτά τα προβλήματα στις αρθρώσεις χωρίζονται σε δύο ουσιαστικά κατηγορίες. Προβλήματα τα οποία είναι, έχουμε φλεγμονή μέσα στην άρθρωση. Όταν εννοούμε άρθρωση εννοούμε τον αρθρικό ημένα, φλεγμένη αυτός ο αρθρικός ημένας παθολογικά χωρίς να υπάρχει λόγος. Και η δεύτερη κατάσταση είναι αυτό που ο κόσμος λέει πάρα πολύ συχνά, λέει έχω ρευματικά, θα αλλάξω καιρός, όταν πριν αλλάξω καιρός έχω κάποιους πόνους, λίγο έχω στραβώσει λίγο τα χέρια μου, πονά τα γόνατά μου. Αυτό λοιπόν είναι οστεοαρθρίτιδα ή ο όρος είναι εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα, δηλαδή έχουμε εκφυλισμό της άρθρωσης, ο οποίος αυτός εκφυλισμός ξεκινάει από το χόνδρο και λόγω της εκφύλησης και της διαταραχής του χόνδρου έχουμε στη συνέχεια εκφύλιση του οστού με αποτέλεσμα και λόγω της εκφύλησης του οστού και του χόνδρου να έχει ο ασθενής πόνο στις αρθρώσεις. Άρα λοιπόν είναι δύο μεγάλες κατηγορίες. Είναι η εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα, η οποία συμβαίνει μετά τα 60-65. Το πότε θα εμφανιστεί, σίγουρα σε εμφανίζει στη τρίτη ηλικία, σε άλλες ηλικίες νωρίτερα, σε άλλες ηλικίες αργότερα. Παίζει ρόλο εδώ και τα γονίδια που κουβαλάμε, π.χ. η οστεοαρθρίτιδα, η εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα, το άκρο χεριών έχει ισχυρή συσχέτιση με γονίδια. Πολλές φορές όταν έρχεται συμβαίνει κυρίως στις γυναίκες, μπορεί να συμβεί μετά τα 50-55-60 και πολλές φορές παίρνοντας το ιστορικό η ασθενής αναφέρει ότι έχει μητέρα της ή υπάρχει ξωτιωγός συγγενής, παππού, γιαγιά κτλ. Με τέτοια παρόμοιες προσβολές στα χέρια. Και εκτός βέβαια από την οστεοαρθρίτιδα, εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα των άκρων χεριών, υπάρχει και εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα στη σποδηλική στήλη και εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα στις μεγάλες αρθρώσεις των κάτω άκρων, δηλαδή κατησχείων αρθρώσεων και γονάτων. Σε αυτές εδώ τις τελευταίες εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα γονάτων και κατησχείων αρθρώσεων παίζει βέβαια ρόλος, εκτός από τα γονίδια που κουβαλάμε, παίζουν ισχυρό σχέση και το περιβάλλον, δηλαδή το τι έχουμε κάνει στη ζωή μας. Αν τυχόν έχουμε μια εργασία η οποία καταπονούμε τις αρθρώσεις, είμαστε αγρότες, είμαστε οικοδόμοι, είμαστε επαγγελματίες, ποδοσφαιριστές ίσως, άρα να έχουμε προβλήματα στα γόνατα πολύ συχνά και εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα. Άρα λοιπόν παίζει σημαντικό ρόλο το περιβάλλον. Και η άλλη κατηγορία είναι η φλεγμονώδες αρθρίτιδα. Φλεγμονώδες αρθρίτιδα μπορεί να προκαλέσουν φλεγμονή στην άρθρωση πολλές καταστάσεις. Οι συνηθέστερες καταστάσεις, ρευματικά νοσήματα που κάνουν φλεγμονή στην άρθρωση, φλεγμονώδης αρθρίτιδα, είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα και η ψωριασική αρθρίτιδα, η οποία κάνει και αυτή φλεγμονή στην άρθρωση, η μενίτιδα αρθρίτιδα, σε ασθενείς που έχουν ψωρίαση ή υπάρχει ιστορικό ψωρίασης σε συγγενείς πρώτου ή δευτέρου βαθμού. Άρα ουσιαστικά αυτές είναι οι δύο μεγάλες κατηγορίες αρθρίτιδας, οι οποίες προκαλούν πόνο. Και βέβαια, εκτός είπαμε από τις αρθρίτιδες που προσβάλλουν τις περιφερειακές αρθρώσεις, υπάρχει και αυτό που λέμε απλά λόγια αρθρίτιδα σποδηλικής στήλης ή σποδηλαρθρίτιδα, που θα προκαλέσει προβλήματα από τη σποδηλική στήλη. Κυρίως από την αυχενική μοίρα, δηλαδή αυχενιαλγία ή οσφιαλγία.
0: Αυτό που θα τραβήξω αυτή τη στιγμή από τα λόγια σας είναι ότι ο κόσμος που μας ακούει και διψά τώρα να μάθει ήδη χρησιμοποιεί τον όρο, είδατε που το παραλείψαμε αυτό, ρευματικά. Πώς πέρασε αυτό μες στην κοινωνία τα ρευματικά, σαν πόνο, σαν έκφραση, από τη στιγμή που η ειδικότητα δεν είναι και τόσο γνωστή ή κοινή?
1: Πιστεύει ο κόσμος ότι αυτά τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως όταν έχουμε σε διάφορες καταστάσεις ψύχους, σε αλλαγές θερμοκρασίας, όταν δηλαδή εκτίθεται στο κρύο, τότε λοιπόν υπάρχει αύξηση του πόνου από την εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα, οπότε έχει περάσει αυτός ο όρος ότι όταν εκτίθεται στο ψύχος, όταν εκτίθεται στο ρεύμα, έχει περισσότερο πόνο.
0: Ήρθε η ώρα μέσα από τα λόγια και την ιστορία της Δυσποινίδος Αθανασίας να δούμε πώς κατάλαβε τι σημαίνει ρευματολόγος.
2: Ένα απόγευμα ετοιμαζόμουν με τη μητέρα μου για την παράκληση. Στον δρόμο της έπιασα το χέρι και παραδόξως έβγαλε μια κραυγή. Οχ! Μαμά, απλώς σε ακούμπησα. Γιατί πόνεσες? Δεν ξέρω, Αθανασία μου, αλλά σίγουρα δεν φταίσαι εσύ, γλυκιά μου. Είναι αλήθεια ότι σήμερα την έξω και τα χαλιά. Το ίδιο όμως τη συνέβη και όταν πήγαμε να ανάψουμε το κεράκι. Στην επιστροφή συναντήσαμε και τη γιαγιά. Έπεσα πάνω στην αγκαλιά της, αλλά εκείνη με πραγματικό πόνο στο πρόσωπό της μου είπε: Αθανασία μου, δεν μπορώ να σε σφίξω στην αγκαλιά μου, γιατί νιώθω κομμένα τα χέρια μου. Γέρασα πια. Όχι, γιαγιά, και η μαμά το ίδιο αισθάνεται και παραπονιέται για πόνο στη ράχη και στη μέση. Τότε τι περιμένουμε, θα πάμε άμεσα στο ρευματολόγο, είπε η γιαγιά αποφασιστικά. Μαμά, η γιαγιά θέλει να πάτε στο ρευματολόγο. Τι γιατρός είναι αυτός? Αθανασία μου, είναι ο γιατρός που θα τις εξετάσει και σύντομα δεν θα υποφέρουν, μου είπε γλυκά ο παππούς και μου έδωσε ένα φιλί.
0: Εν τέλει, από την εισαγωγή σας και το ευρετήριο των νοσημάτων που έχουν σχέση με εσάς είναι και πολλά αλλά και επώδυνα. Το πρώτο που είπατε είναι πόνος. Ο πόνος είναι ένα σύμπτωμα πάνω στο οποίο κτίστηκε η ιατρική για την αντιμετώπιση του. Και γι' αυτό χρησιμοποιήσατε και τον πατέρα της ιατρικής όσον αφορά το ανθρώπινο κομμάτι, τον αρχαίο Ιπποκράτη. Πόνος. Δηλαδή, όποτε πονάμε, οπουδήποτε, πρέπει να πηγαίνουμε στο ρευματολόγο?
1: Σίγουρα, ο πόνος λοιπόν είναι ένα ισχυρό σύμπτωμα που θα παρακινήσει τον ασθενή να διερευνήσει το πρόβλημα. Αυτός ο πόνος είναι σημαντικό πολλές φορές. Αν τυχόν δεν προσβάλλονται κάποιες αρθρώσεις να πάει στον οικογενειακό γιατρό. Αν έχει πόνο όμως από το μειο σκελετικό σύμπτωμα, νομίζω ότι εκεί λίγο είναι οι γραμμές, δεν υπάρχουν διακριτικές γραμμές. Δηλαδή θα μπορούσε ένας ασθενής για μια απλή αυχενεργία να πάει στον οικογενειακό γιατρό. Στο εξωτερικό, κάποιος που πονάει, έχει έναν απλό πόνο σε υποδηλική στήλη, θα προτέξει τον οικογενειακό γιατρό. Ο οικογενειακό γιατρό θα μπορέσει να διακρίνει αν αυτό το πρόβλημα είναι κάτι πολύ απλό, έχει μια μηχανικής αιτιολογίας πρόβλημα στην σφυγική μοίρα, μια απλή ασφυγή μηχανικού τύπου, χωρίς να υπάρχουν προβλήματα πίεσης ριζών, δηλαδή αυτό που να έχει δισκοκύλι, να πιέζονται οι ρίζες και να έχουμε αντανάκλαση του πόνου στα κάτω άκρα ή στα άνω άκρα, αν τυχόν μιλάμε για αυχεναλγία, ή μπορεί να έχει μια απλή φλεγμονούλα στο τένοντα, δηλαδή να μην πάσχει άρθρωση, να έχει καταπονηθεί ο τένοντας επειδή κάνει κάποια μηχανική εργασία έντονη, επειδή έχει κουραστεί και να έχει μια απλή τενοντίτιδα που λένε. Άρα λοιπόν, πολλές φορές η αλήθεια είναι αυτή τη δουλειά τι κάνουν στο εξωτερικό και ξεκινάει και εδώ στην Ελλάδα, τι κάνει ο οικογενειακός γιατρός. Γιατί ο οικογενειακός γιατρός μπορεί να καταλάβει αν αυτό το σύμπτωμα είναι κάτι απλό, οπότε θα δώσει κάποιες απλές συμβουλές. Κάποια απλή αγωγή στον ασθενή με κάποια παυσίπονα, με κάποια αντιφλεγμονώδη φάρμακα να πάρει για μερικές ημέρες, να υπάρξει ανακούφιση και υποχώρηση του πόνου. Άρα λοιπόν τώρα εδώ στην Ελλάδα αν τυχόν δεν το κάνει ο οικογενειακός γιατρός ή ο παθολόγος, τότε θα πρέπει ο ασθενής να αποφασίσει. Νομίζω εκεί είναι λίγο δύσκολο ένας ασθενής να ξέρει αν το πρόβλημα το οποίο έχει ο πόνος είναι κάτι σοβαρό και θα πρέπει να πάει σε κάποιον ειδικό γιατρό και αν αυτό το σύμπτωμα του πόνου είναι, θα πρέπει να πάει στον ορθοπαιδικό ή αν θα πρέπει να πάει στον ρευματολόγο. Άρα λοιπόν είναι μια δουλειά που πολλές φορές η αλήθεια είναι λίγο δύσκολο να το κάνει ο ασθενής. Δεν μπορεί να ξέρει ο ασθενής γιατί πονάει, αν το πρόβλημα είναι σοβαρό και σε ποια ειδικότητα να πάει. Στο εξωτερικό που εδώ υπάρχει η καθαίρεση του οικογενειακού γιατρού εδώ και πολλά χρόνια, ο οικογενειακός γιατρός μπορεί να δώσει απλές συμβουλές αν μιλάμε για κάποιο απρό πρόβλημα του πόνου ή τυχόν να το κατευθύνει με κάποιες εξετάσεις, με κάποιες απεικονίσεις και να το κατευθύνει στην αντίστοιχη ειδικότητα. Άρα λοιπόν αυτό που θα έλεγα λίγο, πότε θα πρέπει να πάει ο ασθενής αν θα πρέπει να σκεφτεί κάτι ρευματολογικό, γιατί θα πρέπει να σκεφτεί εάν τυχόν ο πόνος προέρχεται από τις αρθρώσεις, γιατί από τη σποδηλική στήλη μπορεί να έχει μια δισκοκύλη, οπότε θα πρέπει να κατευθυνθεί σε απεικόνηση και ίσως σε κάποια επέβαση. Αν τυχόν η άρθρωσή του, κάποια άρθρωση, ένα γόνατο, μια πιχιοκαρπική, είναι ζεστή. Άρα αυτή η άρθρωση για να είναι ζεστή σημαίνει ότι υπάρχει φλεγμονή στον αρθρικό ημένα. Αν υπάρχει είδημα επίσης, πάρα πολύ συχνά υπάρχει φλεγμονή, υπάρχει. Και εκτός από αυτό εδώ να έχουμε λοιπόν ουσιαστικά να έχουμε θερμότητα και είδημα. Αυτές είναι τα δύο σημεία που μπορούν να βάλουν τον ασθενή σε υποψία ότι αυτό δεν είναι μια απλή κούραση, μια απλή τενοντίτιδα ουσιαστικά στην άρθρωση, αλλά είναι κάτι παραπάνω. Και βέβαια και η διάρκεια του προβλήματος, δηλαδή αν βλέπει ότι έχουν περάσει μια εβδομάδα, 10 μέρες και το πρόβλημα συνεχίζει, έχει ίσως πάρει κάποια απλά παυσίπονα και συνεχίζει το σύμπτωμα του πόνου και των άλλων σημείων, δηλαδή ίδιμα και θερμότητα, νομίζω εκεί ότι θα πρέπει να σκεφτεί ότι δεν είναι κάτι απλό και θα πρέπει εκεί να απευθυνθεί σε ρευματολόγο.
0: Ο προσωπικός πια γιατρός προσπαθεί να καλύψει αυτό το κενό και του δίνεται το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και κάποια φάρμακα να ανακουφίσει το αρχικό σύμπτωμα σαν πόνος. Περνά ο καιρός. Στη συνέχεια είτε ο ασθενής είτε και οι ίδιοι εμείς οι γιατροί γενικά μπορεί να τον παραπέψουμε στον ορθοπαιδικό. Ο ορθοπαιδικός, επειδή δεν είναι άμεσο το αντικείμενό του πάνω σε αυτό, να επιχειρήσει και εκείνος με κάποιους τρόπους και συνήθως με φάρμακα από τη στιγμή που δεν χειρουργείται και εκείνος να το αντιμετωπίσει. Περνάει και από εκεί και άλλος χρόνος. Έρχεται μετά η απογοήτευση όμως. Έχουμε μια πολυφαρμακία όμως. Έχουμε πράγματα τα οποία χάνουμε το χρόνο και αυτό υπάρχει και σαν υποφερτό όπως είναι ο πόνος, αλλά και η εξέλιξη, όπως είπατε, στα σημεία των αρθρώσεων να αρχίσει να ζεσταίνεται και να φουσκώνει το λεγόμενο ίδημα. Θα πρέπει ο ασθενής να περάσει από όλα αυτά τα στάδια για να φτάσει τελικά στον καθήλυνα αρμόδιο θεράπων γιατρό ρευματολόγο. Πώς μπορούμε να τα ξεπεράσουμε αυτά?
1: Νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο. Νομίζω ότι πλέον οι νέοι συνάδελφοι και ο κόσμος μαθαίνει τη ρευματολογική. Νομίζω ότι πολύ συχνά βλέπω ότι με το που θα δει ορθοπαιδικός μια άρθρωση που είναι πρισμένη, η οποία έχει πάλι ο αντιφλεγμονώσει, ίδιος και ο ασθενής από μόνος του για κάποιες σημαίες και δεν έχει προχωρήσει, νομίζω θα το παραπέψει στον ρευματολόγο ή θα κάνει κάποιες βασικές εξετάσεις αίματος, όπως είναι οι δείκτες φλεγμονής που λέμε εργαστηριακοί, και αν δει κάποιες δείκτες φλεγμονής αυξημένους θα το παραπέψει στο ρευματολόγο. Οπότε νομίζω ότι πλέον και ο προσωπικός γιατρός, ο οικογενειακός γιατρός, ο παθολόγος και ο ορθοπαιδικός, με το που βλέπουν μια άρθρωση που είναι πρισμένη, είναι ζεστή και υπάρχει προσβολή και πολλών αρθρώσεων, δηλαδή δεν είναι μια άρθρωση και να πει ότι κάπου το κούρασε και ίσως θα αργήσει να υποχωρήσει μετά από κάποιες μέρες. Θα δουν 2-3 αρθρώσεις, σημεία πόνου σε πολλές αρθρώσεις. Νομίζω ότι πλέον πολύ συχνά το βλέπουμε, παραπέμπουν για μια ρευματολογική εκτίμηση. Να πούν μήπως δεν είσαι κάτι απλό, μήπως δεν είναι κάτι ορθοπαιδικό. Πήγαινε σε δικαιό ρευματολόγο να σου κάνει κάποιες εξετάσεις, εξετάσει και αν τυχόν όλα είναι καλά, να τα ξαναπούμε πάλι. Να σε ξαναδούμε. Άρα νομίζω πολύ συχνά πλέον παραπέμπουν οι συνάδελφοι και ο προσωπικός γιατρός, ο οικογενειακός γιατρός και οι συνάδελφοι ορθοπαιδικοί, ασθενείς οι οποίοι έχουν προβλήματα σε πολλές αρθρώσεις, τα οποία δεν περνάνε με απλά παυσίπονα και με κάποια αντιφλεγμονώδια κάποιες ημέρες, επιμένουν, συνεχίζουν. Πάοντε λοιπόν στέλνουν τον ασθενή για ρευματολογική εκτίμηση, για να εκτιμηθεί μήπως τυχόν τα προβλήματα αυτά παραπέμπουν σε κάποιο ρευματολογικό νόσημα.
0: Πηγαίνοντας λίγο ανάποδα, πάμε τελικά στο ρευματολόγο και συχνά βλέπουμε μετά από πόνους ή ενοχλήσεις να γίνεται μια σειρά κυρίως αιματολογικών εξετάσεων και κάποιων ακτινογραφιών και να λένε ότι οι εξετάσεις σου είναι πάρα πολύ καλές. Το σύμπτωμα υπάρχει και από εκεί και ύστερα ο ρευματολόγος σταματά την προσέγγιση στον ασθενή. Συνήθως δεν τον παραπέμπει κάπου και ο ασθενής πάλι αρχίζει και πελαγώνει και οπισθοδρομεί και στον ορθοπαιδικό και μετά και στον νευρολόγο σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι το αίτιο του πόνου δεν είναι η φλεγμονή στην άρθρωση, δεν πονάει επειδή έχει κάποιο ρευματολογικό νόσημα, μπορεί να πονάει επειδή έχει εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα αρκετά προχωρημένη, οπότε ο πόνος είναι αρκετά ισχυρός, και σίγουρα μπορεί να πονάει και να συμβάλλουν στο πώς αισθάνεται το πόνο ο ασθενής και άλλες καταστάσεις. Είναι η νευροδιαβίβαση του πόνου που ξέρετε πολύ καλά. Άλλοι λοιπόν άλλες καταστάσεις, π.χ. που είναι στο ψυχισμό του ασθενού, στο ψυχικό κομμάτι, μπορεί να αυξάνουν την ένταση το πώς αισθάνεται το πόνο. Άρα λοιπόν μπορεί να μετράει, να αισθάνεται το πόνο από τη σποδηλική στήλη, από τις αρθρώσεις, επειδή έχει κάποιο αρθρίτιδα, επειδή έχει κάποιες τενοντίτιδες, επειδή μπορεί να κάνει μια έτσι, κουραστική δουλειά, ή μπορεί ένα ασθενής να προσέχει ένα άτομο της ηλικίας, ή οι παππούδες και οι γιαγιάδες να προσέχουν εγγόνια. Μπορεί λοιπόν να αισθάνεται αρκετά περισσότερο το πόνο. Εδώ όμως το πώς αισθάνεται το πόνο παίζουν άλλοι παράγοντες ρόλο που ξέρετε καλύτερα, πολύ καλύτερα. Η νευροδιαβίβαση του πόνου. Οπότε εκεί πραγματικά στο πώς αντιλαμβάνεται ο ασθενής το κεντρικό νευρικό το πόνο παίζουν και άλλοι παράγοντες εξωγενείς όπως είναι το ψυχολογικό το κομμάτι.
0: Εν τέλει έρχεται ο ασθενής στο ρευματολόγο. Θέλω να μας πείτε με απλά λόγια και λεπτομερώς πραγματικά ποια είναι τα συμπτώματα που έχει πέρα από τον πόνο που τον καταλάβαμε, τι είναι η φλεγμονή, τι είναι το είδημα, πώς το βλέπουμε, τι αισθάνεται, αν υπάρχουν άλλα συμπτώματα τα οποία είναι γενικότερα και οδηγούν εκεί, όπως επίσης και τα σημεία που είναι, γιατί άρθρωση είναι το γόνατο το μεγάλο, αλλά άρθρωση είναι και στο δαχτυλάκι μας, και κάνατε και ένα διαχωρισμό με τη σπονδυλική στήλη. Εδώ θέλω να είμαστε λίγο πιο λεπτομερείς σε αυτό για να καταλάβουμε όταν πονάμε πού συγκεκριμένα, οπουδήποτε, με το όνομά τους και τα συμπτώματα με το όνομά τους, για να μπορέσουμε μόλις τα δούμε και τα νιώσουμε να πούμε «Α, ο κ. Σακελαρίου είπε όταν κουνάει το δαχτυλάκι μου πονάω, θα πάω εκεί».
1: Ένα σημαντικό κομμάτι είναι ο αριθμός των αρθρώσεων. Σίγουρα όταν έχουμε συμπτώματα πόνου σε πολλές αρθρώσεις, τότε θα πρέπει να μας υποψιάσει ότι αυτός ο ασθενής δεν έχει μια απλή κούραση, μια απλή τενοντίτιδα, άρα πιθανόν να έχει κάτι ρευματολογικό. Θα πάρουμε το ιστορικό του. Θα εξετάσουμε κλινικά τον ασθενή. Η κλινική εξέταση ουσιαστικά αφορά επισκοπικά τις αρθρώσεις, θα δούμε αν έχει είδημα η άρθρωση, αν έχει μια θερμότητα στην απλή ψηλάφιση. Κάνουμε κάποιες τις αρθρώσεις, παθητικές κινήσεις αρθρώσεις ή πίεση των αρθρώσεων για να καταλάβουμε στις παθητικές κινήσεις ή με την ψηλάφιση των αρθρώσεων αν έχουν ευαισθησία οι αρθρώσεις. Οπότε αυτό είναι ένα σημαντικό, αν έχει είδημα η άρθρωση, αν έχει ευαισθησία η άρθρωση. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε λίγο ποιες αρθρώσεις, σίγουρα αν είναι μια άρθρωση του γόνατος, αν είναι ασθενή μετά τα 60 η οποία δεν έχει είδημα, έχει κάποιο κρυγμό, δηλαδή ακούγεται ένας κρυγμός είτε ψηλαφητικός είτε ακουστικός σε ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει μηχανική έργαση, έχει κάποια παραπάνω κιλά και θα σκεφτούμε ότι είναι οστεοαρθρίτιδα και τίποτα παραπάνω. Αν έχει όμως αρθρώσεις, πολλά σημεία αρθρώσεων και ευαίσθητες αρθρώσεις των άκρων χεριών, όταν λέμε αρθρώσεις των άκρων χεριών μιλάμε στο καρπό, μιλάμε στα δάχτυλα, στις αρθρώσεις των δαχτύλων. Αν τυχόν έχει επίσης προβλήματα επίσης στις αρθρώσεις των άκροποδιών, δηλαδή στον αστράγαλο, στην ποδοκνημική, στις αρθρώσεις των δακτύλων των ποδιών, αν έχει αρθρώσεις, προβλήματα στον αγώνα. Άρα λοιπόν θα εξετάσουμε τον ασθενή. Οπότε αν και ο ασθενής δούμε ότι έχει ευαίσθητες αρκετές αρθρώσεις, αυτό σημαίνει κάτι, ότι μάλλον λοιπόν αυτές οι αρθρώσεις πονάνε παθολογικά, είναι ευαίσθητες χωρίς παθολογικά, υπάρχει κάποιο παθολογικό αίτιο. Σίγουρα σε κάποιον ασθενή παίρνουμε το ιστορικό, είναι βασικό να πάρουμε τον ασθενή. Άλλον ασθενής να πονάει 3 χρόνια, σου λέει ότι πονάει 3 χρόνια. 3 χρόνια να πονάει και να έχει μια φλεγμονώδης αρθρίτιδα είναι λίγο δύσκολο. Πολλές φορές μπορεί να έχει μια οστεοαρθρίτιδα να πονάει και να σου έρθει και να έρθει επειδή πονάει πολύ περισσότερο. Δηλαδή έχει μια εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα και στα 70 να εμφανίσει μια ρευματοειδής αρθρίτιδα. Άρα λοιπόν και εκεί θα πρέπει να πάρουμε το ιστορικό, να καταλάβουμε εάν τυχόν έρχεται σε εμάς γιατί έχει αλλάξει η ένταση του πόνου, έχουν αλλάξει τα συμπτώματα του πόνου. Επίσης, όταν οι αρθρώσεις φλεγμένουν, εκτός από τον πόνο, δίνουν δυσκαμψία, δηλαδή πρωινή δυσκαμψία. Γιατί το πρωί που θα σηκωθεί ο ασθενής, ενώ θα πρέπει να είναι ξεκούραστος, συνήθως αν έχουμε κάποιο τενοντίτιδες ακροχεριών, συνήθως ο ασθενής το πρωί θα είναι σχετικά καλά και στη συνέχεια προς το βράδυ θα έχει περισσότερους πόνους. Άρα λοιπόν έχουμε δυσκαμψία το πρωί που θα πρέπει οι αρθρώσεις ουσιαστικά να κλείνουν καλά, να λειτουργούν πάρα πολύ καλά το πρωί. Έχει δυσκολίες στη λειτουργία των αρθρώσεων. Δεν μπορεί να ανοίξει το μπουκάλι το γάλα, δεν μπορεί να ανοίξει το παντζούρι, δεν μπορεί να πιάσει καλά την οδοντόβουρτσα. Θα πρέπει να περάσει αρκετή ώρα για να αρχίσουν οι αρθρώσεις να λειτουργούν καλύτερα, όχι εντελώς καλά, καλύτερα. Άρα λοιπόν, παίρνουμε το ιστορικό των ασθενή. Πολλές φορές μπορεί ο ασθενής να περιγράψει και γενικά συμπτώματα, δηλαδή αν έχει αρκετή φλεγμονή στις αρθρώσεις, να περιγράψει ατονία, κόπωση, γενικά συμπτώματα λόγω της φλεγμονής, κακουχία. Και από εκεί πέρα, αν μιλάμε για τις φλεγμονώδεις αρθρίτιδες καθαρά, όπως είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα και η ψωριαστική αρθρίτιδα, προσβάλλουν κυρίως τις αρθρώσεις. Η ρευματοειδής αρθρίτιδα μπορεί να κάνει προσβολή και στους πνεύμονες, αλλά αυτό είναι λίγο κάτι σε ένα μικρό ποσοστό των ασθενών και συγκεκριμένο ποσοστό. Άρα λοιπόν, αν τυχόν δούμε φλεγμονές αρθρώσεις, κάνουμε εξετάσεις και σίγουρα σαν ένα ασθενή παίρνουμε πάντοτε το ιστορικό. Αν τυχόν ένα δρό ιστορικό, μια απλή εξέταση και από τα άλλα συστήματα, για να αποκλείσουμε άλλες καταστάσεις οι οποίες δεν είναι τόσο συνηθισμένες, αλλά θα μπορούσαν να εμφανιστούν ως κυρίωχο σύμπτωμα από το μυοσκελετικό και από τις αρθρώσεις.
0: Πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα νέα συμπτώματα που μας είπατε, δηλαδή κάτι γενικευμένο, μια αίσθηση αδυναμίας, καταβολής, την πρωινή δυσκαμψία, το να χάνονται πράγματα από τα χέρια μου. Έτσι η πεθερά μου τον τελευταίο καιρό αισθάνεται έτσι και λέει γεράματα δεν βαριέσαι, παρόλο που την λέμε να πάει στο ρευματολόγο.
1: Θα πρέπει να διακρίνουμε εδώ. Η πρωινή δυσκαψία της φλεγμονώδης αρθρίτιδας κρατάει μισή ώρα και παραπάνω, τουλάχιστον μισή ώρα. Στην οστεοαρθρίτιδα των άκρων χεριών μπορεί να έχουμε μια δυσκαψία η οποία κρατάει 5-10 λεπτά. Άρα λοιπόν, όταν ο ασθενής λέει σε 5-10 λεπτά είμαι πάρα πολύ καλά, νομίζω εκεί έχουμε οστεοαρθρίτιδα άκρων χεριών. Και βέβαια έχουμε και πολύ συχνά σύνδρομο καρπιός σωλήνα, δηλαδή ουσιαστικά έχουμε φλεγμονή στους τένοντες των καπτήρων, τένοντες που κάνουν δηλαδή τις κάψεις στους καρπούς, και λόγω της λειτουργίας συνήθως είτε σε αυτούς που κάνουν μηχανική εργασία με τα χέρια τους, δουλεύουν πληκτρολόγιο, δουλεύουν κάπου σε ένα εργοστάσιο και χρησιμοποιούν τα χέρια, ή συνήθως στις γυναίκες που κάνουν τις οικιακές εργασίες στο σπίτι, πολύ συχνά περιγράφουν λοιπόν μια δυσκαψία πρωινή, αλλά αυτή η δυσκαψία είναι 5 με 10 λεπτά, όχι παραπάνω, και μπορεί επίσης να περιγράφουν και αιμοδίες στα άκρα χέρια, μουδιάζοντα στα άκρα χέρια, ή πτώση των αντικειμένων λόγω του καρπιός σωλήνα, δεν έχουν καλή αίσθηση λίγο στα χέρια, δεν μπορούν να συλλάβουν λίγο καλά και τους πέφτουν πράγματα από τέτοια πιάτα.
0: Στην Μαρία, λόγω ενός έντονου βήχα, πήρε 3 μέρες κορτιζόνη και αισθάνθηκε να φεύγει ένα αίσθημα καταβολής ή αδυναμίας που είχε για αρκετό καιρό, όπως και δυσκολίες αυτών των λεπτών κινήσεων. Τι σημαίνει αυτό?
1: Η κορτιζόνη βοηθάει σε αρκετές καταστάσεις. Άρα λοιπόν, το ότι να πάρουμε κορτιζόνη και μας βοήθησε στα συμπτώματα, θα μπορούσε να είναι ένας καρπιός σωλήνας. Η κορτιζόνη έχει αντιφλεγμονώδη ουσιαστικά δράση. Έχει μια ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση με διαφορετικό μηχανισμό σε σχέση με την αντιφλεγμονώδη. Άρα λοιπόν, σαν ένα ασθενή ο οποίος έχει μια φλεγμονή στους τένοντες στον άκρο χεριών, μια τενοντολιτρίτιδα ή έχει μια τενοντολιτρίτιδα στους ώμους, η κορτιζόνη θα του βοηθήσει σίγουρα. Άρα λοιπόν, νομίζω εκεί θα πρέπει λίγο να πάρουμε λίγο το ιστορικό. Με μια απλή κορτιζόνη 2-3 ημέρες είμαστε καλύτερα, μπορεί να έχει μια απλή οστεοαρθρίτιδα. Θα πρέπει λίγο να πάρουμε το ιστορικό του ασθενής, να εξετάσουμε τον ασθενή, να κάνουμε εξετάσεις στον ασθενή για να βάλουμε διάγνωση. Το ότι πήρε 3 μέρες κορτιζόνη και φύγαν οι πόνοι, νομίζω ότι εκεί αυτό δεν σημαίνει ότι έχει κάτι συστηματικό.
0: Η Σοφία σηκώνεται το πρωί και λέει τα πόδια μου είναι τούμπανο, δεν μπορώ να περπατήσω, νιώθω αδύναμη και καταλαβαίνω πάντα ότι και θα αλλάξει ο καιρός ή και συνοδεύεται και με πόνο.
1: Συνήθως αυτές όταν περιγράφει ο ασθενής πόνο με τις αλλαγές του καιρού, εκεί νομίζω είναι περισσότερο οδηγούμαστε στην εκφυλιστική ως το αρθή, δηλαδή ένα χαρακτηριστικό λέει ο ασθενής, γιατρέ πονάω, πότε πονάτε, το χειμώνα, το καλοκαίρι είμαι πάρα πολύ καλά, με το που αρχίζει ο χειμώνας, με το που αρχίζουν τα κρύα, με το που αρχίζει ο αέρας πονάω περισσότερο και πριν ξεχαλάσει ο καιρός καταλαβαίνω πονάω πολύ πριν περισσότερο στα χέρια, στη ποδηλική στήλη, στα γόνατα. Άρα λοιπόν αυτή η κυρία έχει μια κλασική εκφυλιστική ως το αρθίδα, το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ χαρούμενη, δεν έχει πόνους, με το που αρχίζει το φθινόπωρο, οι βροχές και το κρύο πονάει περισσότερο, οπότε προσέρχεται και αναφέρει ακριβώς αυτό το ιστορικό της.
0: Η μαμά της Φωνούλας έκανε σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, όπως προτάθηκε από τον ορθοπαιδικό, και εν τέλει όχι μόνο δεν ανακουφίστηκε, αλλά είχε επιπλέον είδημα και επιπλέον πόνο.
1: Αυτή η ασθενής θα μπορούσε να έχει μια φλεγμονώδη αρθρίτιδα. Άρα λοιπόν μπορεί μια νευματοειδής αρθρίτιδα που κάνει φλεγμονής υπηχιοκαρπική, λόγω της φλεγμονής πιέζεται το νεύρο, άρα έχει μούδιασμα, έχει πραγματικά καρπιαίο σωλήνα. Ότι καρπιαίο σωλήνα λοιπόν θα μπορεί να οφείλεται είτε σε κάποιο φλεγμονώδης αρθρίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα, ψωριαστική αρθρίτιδα, ή μπορεί να οφείλεται σε κάποια καταπώνηση μηχανικής αιτιολογίας και χρόνια τεντολιτίδα στους καπτήρες. Άρα λοιπόν, το ότι έκανε καρπιαίο σωλήνα και συνεχίζει να πονάει και μετά από ένα μήνα συνεχίζει να έχει πόνους, αρθρώσεις και μουδιάσματα, σημαίνει ότι πιθανόν αυτή η κυρία έχει κάποια φλεγμονώδης αρθρίτιδα, συνήθως ρευματοειδής αρθρίτιδα που κάνει μια συμμετρική, συνήθως υπάρχει συμμετρική κατανομή των αρθρών, δηλαδή και αριστερά και δεξιά, και συνήθως υπάρχει μια πολυαρθρίτιδα σε πολλές αρθρώσεις και αγαπάει ιδιαίτερα τα άκρα χέρια, δηλαδή τους πιχιοκαρπικές τους καρπούς.
0: Μέσα από αυτή την εικόνα που μας δώσατε και το πανόραμα αποδείξατε πραγματικά ότι το ιστορικό είναι το νούμερο ένα. Το δεύτερο είναι η κλινική εξέταση από έναν ειδικό γιατρό που ο μοναδικός είναι ο ρευματολόγος. Μπαίνοντας τώρα στα παπούτσια σας, πέρα από αυτά, έχοντας αυτές τις σκέψεις, έχοντας αυτά τα διαγνωστικά κριτήρια, θέλω να μας πείτε ποια είναι τα επόμενα βήματα, δηλαδή τι περαιτέρω εξετάσεις θα κάνετε μέχρι να φτάσετε στην διάγνωση για να αποφασίσουμε στο τέλος την θεραπεία.
1: Εφόσον πάρουμε ιστορικό κλινική εξέταση, νομίζω αυτά τα δύο στοιχεία ουσιαστικά σε υποψιάζουν και ουσιαστικά έχουμε κατευθυνθεί πάνω κάτω τι πιθανόν να έχει ο ασθενής. Άρα από εκεί πέρα δίνουμε εξετάσεις αίματος. Εξετάσεις αίματος είναι για να ουσιαστικά να επιβεβαιώσουμε τη διάγνωση. Επιβεβαιώνω ή αποκλείω κάποια πράγματα που σκέφτομαι στη διαφορική διάγνωση. Μπορεί στη διαφορική διάγνωση να σκέφτομαι 2-3 καταστάσεις. Άρα επομένως θα ζητήσω εξετάσεις αίματος για να επιβεβαιώσω και να αποκλείσω κάποιες καταστάσεις, για να είμαι σίγουρος ότι για τη διάγνωση ότι η ασθενής απέναντί μου έχει αυτό το ρευματολογικό νόσημα. Δίνουμε επίσης εξετάσεις αίματος και συγχρόνως για να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο ασθενής και τι φάρμακα μπορούμε να χορηγήσουμε και πώς μπορούμε να πορευτούμε στη συνέχεια. Άρα λοιπόν οι εξετάσεις λοιπόν είναι για επιβεβαίωση της διάγνωσης, αποκλεισμός κάποιων διαγνώσεων και αν τυχόν είμαστε αρκετά σίγουροι ότι οι ασθενείς μας που με την πρώτη επίσκεψη ότι πιθανόν έχει αυτό, συγχρόνως δίνουμε και εξετάσεις για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την επόμενη φορά που θα έρθει και θα έχουμε δει τις εξετάσεις, να ξεκινήσουμε θεραπεία για το ρευματολογικό νόσημα για το οποίο θα έρθει.
0: Οι οποίες είναι?
1: Οι εξετάσεις αφορούν κυρίως δείκτες φλεγμονής, να δούμε φλεγμονή. Αν τυχόν υποψιαζόμαστε ότι έχει ρευματοειδής αρθρίτιδα, θα δώσουμε κάποια αντισώματα που είναι για τη ρευματοειδής αρθρίτιδα. Και από εκεί πέρα, εάν μιλάμε για πιο σπάνια, όχι τόσο συχνά νοσήματα, όπως τα ονομάζουμε νοσήματα του συνδετικού ιστού, εκεί υπάρχουν εξετάσεις, κάποια ειδικά αντισώματα που δίνουμε στον ασθενή να κάνει εξετάσεις αίματος για να επιβεβαιώσουμε τη διάγνωση. Τα νοσήματα του συνδετικού ιστού πολλές φορές δίνουν συμπτώματα, πολυσυστηματικά νοσήματα, δίνουν συμπτώματα από διάφορα συστήματα, αλλά αλήθεια πολλές φορές δεν μπορείς να καταλάβεις αν ο ασθενής που έχει έρχεται με τα συμπτώματα του νοσήματος του συνδετικού ιστού, αν θα έχει συστηματικό ερυθυματώδη λύκο, αν θα έχει σύνδρομα Σέγγρεν, αν θα έχει σκληρόδερμα, αν θα έχει πολυμυοσίτιδα, δερματομυοσίτιδα, κάτι άλλο. Άρα, επομένως, τα αντισώματα αυτά θα μας βοηθήσουν και να βάλουμε τη διάνοση και να ταυτοποιήσουμε το νόσημα του συνδετικού ιστού, που μπορεί να μην είμαστε σίγουροι 100% τι από αυτήν τον γκρουπ έχει ο ασθενής.
0: Αναλύσετε πλήρως την καθημερινότητα. Αναλύσετε πλήρως τον πόνο και ό,τι το συνοδεύει και θέλουμε την ανακούφισή του. Τώρα μιλήσατε για μια άλλη αρμάδα, έναν άλλον εχθρό, τον οποίο το emoji γνωρίζει ότι είναι κάτι άλλο που σας κάνει γνωστό στους ασθενείς. Πέραν ότι έχω τα ρευματικά μου και ο φόβος ότι θα μπορεί να έχω ένα ρευματολογικό νόσημα που θα με τυρανά σε όλη μου τη ζωή, ένα ρευματολογικό νόσημα το οποίο θα χρειάζεται να παίρνω βαριές και για μεγάλο χρονικό διάστημα θεραπείες, τα λεγόμενα αυτοάνοσα.
1: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι για την αποδοχή του νοσήματος, για την αποδοχή του ρευματικού νοσήματος, νομίζω είναι τα νοσήματα του συνδετικού ιστού, επειδή προσβάλλουν νεαρές ηλικίες και ιδίως γυναίκες, η αλήθεια είναι πολύ δύσκολα μπορεί να αποδεχτεί ένας ασθενής ότι έχει ένα συστηματικό νόσημα. Σε έναν άνθρωπο 25 και 30 χρονών να του πεις ότι έχει ένα χρόνο νόσημα, μια χρόνια πάθηση για την οποία θα πρέπει να πάρει φάρμακα, πιθανό μια ζωή, θα πρέπει να κάνει ίσως συχνά εξετάσεις αίματος, θα πρέπει να προσέχει κάποια πράγματα, να αποφεύγει κάποια πράγματα λόγω της θεραπείας, λόγω του νοσήματος. Είναι λίγο δύσκολο να τα αποδεχτεί και είναι λίγο δύσκολο να μάθει να ζει με αυτό. Άρα λοιπόν είναι νοσήματα που σίγουρα επιδρούν και στο κομμάτι το ψυχολογικό του ασθενούς, γιατί θα πρέπει να λαμβάνεις κάποια θεραπεία συνέχεια. Θα πρέπει να προσαρμόσει τη ζωή του λόγω της θεραπείας, να προσαρμόσει τη ζωή του διαφορετικά λόγω του νοσήματος. Οπότε σίγουρα τον επηρεάζει στην καθημερινή του λειτουργία. Άρα λοιπόν είναι ένα καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν και τον ψυχισμό του. Αυτό που προσπαθούμε να πούμε τους ασθενείς ότι καταρχήν να τους καθησυχάσουμε. Το πρώτο που ακούει ασθενής αν έχει ένα νόσημα του συνδετικού ιστού, μπορεί να έχει ακούσει ότι είναι ένα νόσημα το οποίο είναι πολύ, πολύ σοβαρό, το οποίο θα παίρνει βαριές θεραπείες. Θα πρέπει να τους καθησυχήσουμε ότι πλέον έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά σε σχέση με πριν 10, 20 και 30 χρόνια. Αυτά τα νοσήματα έχουν μελετηθεί πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές, υπάρχουν καινούργια φάρμακα που χορηγούμε. Φάρμακα αρκετά ασφαλή, έτσι ώστε να μπορεί να τα παίρνει μια ζωή, να τα παίρνει χωρίς παρενέργειες, με κάποιες εξετάσεις που θα πρέπει ίσως να κάνει ανατακτά χρονικά διαστήματα, και σίγουρα θα μπορεί να λειτουργήσει στην καθημερινότητά του, να κάνει οικογένεια, να εργαστεί κανονικά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καθησυχάσουμε τον ασθενή ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Δεν χρειάζεται πανικό. Σίγουρα το να πεις έναν νέο άνθρωπο ότι έχει ένα χρόνιο νόσημα δεν είναι και το πιο ευχάριστο. Αλλά θα πρέπει να καθησυχώσουμε τους ασθενείς ότι πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει, ότι υπάρχουν και νέες θεραπείες και έρχονται συνέχεια νέες θεραπείες και τα επόμενα χρόνια συνέχεια. Φάρμακα τα οποία είναι ασφαλή, πολύ πολύ αποτελεσματικά για τις πιο βαριές περιπτώσεις. Γιατί όλα τα νοσήματα δεν είναι το ίδιο. Το ότι έχει ένα σπίχη ρευματοειδής αρθρίτιδα. Υπάρχει ασθενής με ρευματοειδή αρθρίτιδα που παίρνει ένα χάπι μια φορά την ημέρα για 30-40 χρόνια και ζει απόλυτα φυσιολογικά. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι θα πρέπει να παίρνουν 2 φάρμακα ή 3 φάρμακα ή και κορτιζόνη, να κάνει πολύ πιο συχνά εξετάσεις αίματος. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα τα νοσήματα για κάθε ασθενή δεν είναι το ίδιο. Υπάρχουν ασθενείς, όπως λέμε, με ήπιο νόσημα, ασθενείς με μέτρο νόσημα και ασθενείς με πιο σοβαρό νόσημα, που σίγουρα θα πρέπει να χορηγήσουμε πιο, πιο πολλές θεραπείες, πιο βαριές θεραπείες, να κάνουν πιο συχνά εξετάσεις αίματος.
0: Όπως συμβαίνει με τον Κώστα, ο οποίος είχε τις επιληπτικές του κρίσεις και εμφάνισε ένα τέτοιο ρευματολογικό νόσημα, το οποίο αντιμετωπίστηκε πραγματικά με μεγάλη επιτυχία από εσάς, που δεν ήταν της σειράς και δεν ήταν όπως τον άλλον. Και αυτό αποδεικνύει τα λόγια σας, ότι οι μορφές της κάθε νόσου είναι και διαφορετικές και η αντιμετώπιση τους. Οι πιο γνωστές από αυτές τις δύσκολες ασθένειες, για να καθησυχάσουμε τον κόσμο μας, θέλω να τις αναφέρετε και παράλληλα να τις συνοδεύετε με τη θεραπεία τους σήμερα.
1: Οι πιο σοβαρές νομίζω είναι τα νοσήματα που προσβάλλουν πολλά συστήματα. Υπάρχουν νοσήματα ρευματοειδής αρθρίτιδα, υπάρχουν ασθενείς που παλιά, που δεν υπήρχαν οι θεραπείες και έρχονται σήμερα μετά από μια ρευματοειδής αρθρίτιδα 30-40 χρόνια και έχουν μόνιμες βλάβες της αρθρώσης και λόγω των μόνιμων βλαβών έχουν σοβαρά κινητικά προβλήματα. Αυτό έχει αλλάξει σήμερα, πλέον λοιπόν τα επόμενα χρόνια πολύ πιο σπάνια βλέπουμε ρευματοειδείς αρθρίτιδες οι οποίες να έχουν σοβαρές μόνιμες αλλοιώσεις και σοβαρά λειτουργικά κινητικά προβλήματα. Άρα τα νοσήματα που θα θεωρούμε πιο σοβαρά είναι τα νοσήματα που προσβάλλουν πολλά συστήματα. Αυτά τα νοσήματα είναι τα νοσήματα του συνδετικού ιστού, δηλαδή συστηματικός ερυθυματώδης λύκος, και άλλα λίγο πιο σπάνια όπως το σκληρόδερμα, δερματομυοσίτιδα, πολυμυοσίτιδα. Και από εκεί πέρα πάμε σε ακόμα λίγο πιο σπάνια νοσήματα, οι συστηματικές αγκιήτιδες, όπως είναι η κοκκιωμάτωση Wegener ή κάποιες άλλες αγκιήτιδες, Jack Strauss και κάποιες άλλες μορφές μεγάλων αγκίων, τα οποία μπορούν να κάνουν εκδηλώσεις και προσβολή από διάφορα όργανα, είτε αρθρώσεις, είτε δέρμα, είτε πνεύμονες, είτε νεφρούς, είτε καρδιά, είτε κεντρικό νευρικό, είτε περιφερικό νευρικό.
0: Φαίνεται όμως ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι σήμερα είναι πολύ πιο εύκολα αντιμετωπίσιμες εισαγωγικά και δίνουν μια πολύ μεγάλη ποιότητα ζωής σε βάθος χρόνου. Και επίσης θέλω τώρα πάνω σε αυτό να πείτε και για το μέλλον. Τι περιμένουμε εν τέλει? Ο Ηλίας με την σπονδυλαρθρίτιδα θα περάσει αυτός ο πόνος, ή ακόμα θα λέμε όπως και οι άλλες ειδικότητες, θα μάθεις να πονάς?
1: Πλέον υπάρχουν πολλές θεραπείες για την ρευματοειδής αρθρίτιδα, για την ψωριασική αρθρίτιδα που είναι μια η δεύτερη πολύ συνηθισμένη φλεγμονώδης αρθρίτιδα. Υπάρχουν πλέον πολλές θεραπείες, όπως λέει ο κόσμος, βιολογικές θεραπείες ή βιολογικά φάρμακα. Σε εμάς τους ρευματολόγους είναι διαφορετικά οι βιολογικοί παράγοντες ή και κάποια άλλα φάρμακα που δίνονται από το στόμα. Καινούργια βιολογικά φάρμακα τα οποία βγαίνουν συνέχεια. Είχαμε ξεκινήσει πριν 20-30 χρόνια και συνέχεια βγαίνουν φάρμακα με διαφορετικό μηχανισμό δράσης. Άρα λοιπόν, σε έναν ασθενή με ρευματοειδή αρθρίτιδα, σε έναν ασθενή με ψωριασική αρθρίτιδα, έχω τις επιλογές των συνηθισμένων ανισοτροπικών φαρμάκων και έχω το βιολογικό παράγοντων με διαφορετικούς μηχανισμούς δράσης. 5-6 διαφορετικά βιολογικούς παράγοντες με διαφορετικό μηχανισμό δράσης. Λοιπόν, υπάρχουν πλέον πολλές λύσεις στη φαρέτρα μας. Και επίσης και για την αγκυλοποιητική σποδηλαρθρίτιδα, φλεγμονώδη σποδηλαρθρίτιδα, ψωριαστική σποδηλαρθρίτιδα.

0: Ένα 5-6 χρόνια θα έχουμε και άλλους φιβλιακούς παράγοντες. Οπότε πιστεύω ότι την επόμενη πενταετία, δεκαετία, νομίζω και για αυτά τα δύσκολα νοσήματα, στα οποία με δύσκολους παθολογικούς μηχανισμούς και προσβολή πολλών συστημάτων, θα έρθουν ακόμα περισσότεροι φιβλιακούς παράγοντες. Επομένως, νομίζω ότι θα έχουμε αρκετά πλέον φάρμακα και για αυτά τα νοσήματα τα πιο δύσκολα, για να τα αντιμετωπίζουμε επιτυχώς για τους ασθενείς.
1: Στη ζωή πάντα υπάρχει ένα τίμημα. Ναι, έρχονται καινούργια φάρμακα. Ποιες είναι οι παρενέργειες?
0: Οι παρενέργειες, η συνηθέστερη παρενέργεια όλων των θεραπείων που δίνουμε, είτε αφοράνε φλεγμονώδης αρθρίτης, ρευματοειδής αρθρίτης, είτε μιλάμε νοσήματα του συνδετικού, είναι συνήθως η λοιμώξεις. Δηλαδή ότι μπορεί ο ασθενής μας να αρρωστήσει πιο εύκολα. Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει σε όλους τους ασθενείς. Υπάρχει ασθενείς που παίρνει φάρμακα και δεν αρρωσταίνει ποτέ. Το λέει γιατί δεν έχω αρρωστήσει ποτέ όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχει ασθενείς που μπορεί να κάνει πολύ συχνά κάποιες υποτροπιάουσες ήπιες λοιμώξεις, κατά βάση για ήπιες λοιμώξεις. Άρα λοιπόν, εξαρτάται τον ασθενή, εξαρτάται η ηλικία του ασθενούς, εξαρτάται οι συνοσηρότητες, αν είναι υπερτασικός, αν είναι καπνιστής, αν υπάρχει σαρκία. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι πιθανότητες και το ρίσκο είναι μικρό και είναι πιθανότητα. Αν η πιθανότητα είναι για ένα φυσιολογικό, για ένα ασθενή, ο οποίος φυσιολογικά άνθρωπο που δεν θα πάρει βιολογικό παράγοντα είναι 1%, για τους δικούς μπορεί να είναι 5%. Άρα λοιπόν είναι όμως πιθανότητα, αυτές οι πιθανότητες είναι πάρα πολύ μικρές. Επομένως, οι ασθενείς δεν θα πρέπει να φοβούνται τα φάρμακα. Δεν πρέπει να φοβούνται τα φάρμακα, διότι με τις θεραπείες που δίνουμε μπορεί και ο ασθενής σταματά την κορτιζόνη, που και η κορτιζόνη από μόνη της σε δόσεις πάνω από 5 μιλιγράμμ δοσολογία, και αυτό από μόνο του αυξάνει σημαντικά όχι μόνο τις λοιμώξεις αλλά και μακροχρόνια να κάνει άλλα προβλήματα, καταράκτης, σαχαρό διαβήτη, παχυσαρκία, υπερλιπιδεμία. Άρα λοιπόν θα πρέπει λοιπόν, ο ασθενής θα πρέπει να μην φοβάται τα φάρμακα. Αυτά τα φάρμακα είναι πολύ σημαντικά, γιατί μπορεί ο ασθενής να ζει χωρίς την κορτιζόνη ή με πολύ χαμηλές δόσεις κορτιζόνης, η οποία κάνει εκτός από λοιμώξεις πάρα πολλά άλλες επιπλοκές μακροχρόνιες σε άλλα συστήματα σε σχέση με τους βιολογικούς παράγοντες. Δεν θα πρέπει να φοβάται ο ασθενής.
1: Επειδή πλέον ο ασθενής έρχεται με πολύ πόνο και πολύ αρνητική ενέργεια στα δικά σας νοσήματα, σας κοιτά στα μάτια και αυτό που θέλει να μάθει και τελικά να γίνει είναι, γιατί μέχρι τώρα ήξερε την κορτιζόνη και τη φοβόμαστε γενικότερα, δηλαδή και οι άλλες ειδικότητες που τη χρησιμοποιούμε σε πολύ μικρότερες δόσεις, φοβάται ο ασθενής, τι θα πάρω κορτιζόνη, τι είναι όλα αυτά, εξαιτίας της χρήσης συνήθως που γίνονται σε κάτι ειδικότητες όπως τη δική σας, σε πολύ μεγάλες δόσεις και μακροχρόνια. Επομένως έρθει και σας κοιτά, δεν θα πάρω κορτιζόνη, αυτοί οι βιολογικοί παράγοντες, αυτά τα νέα φάρμακα, ναι, θα με κάνουν καλύτερα, αλλά πραγματικά θα το δίνατε στη μητέρα σας?
0: Ναι, οι βιολογικοί παράγοντες που έχουν ξεκινήσει πριν 20 χρόνια, πριν 25 χρόνια, από το 2000-2001. Άρα λοιπόν έχουμε ασθενείς οι οποίοι έχουν πάρει βιολογικούς παράγοντες εδώ και 20 χρόνια. Υπάρχουν καταγραφές σε όλες τις χώρες του κόσμου. Αυτές οι καταγραφές δεν έχουν δείξει κάτι, ότι αυξάνεται η πιθανότητα για κάτι άλλο, για καρκίνους που μπορεί να διαβάζει στους ασθενείς. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να αυξάνουν κάποια πιθανότητα για λοιμώξεις, και συνήθως αυτές οι λοιμώξεις είναι ήπιες, ευκαιριακές λοιμώξεις, μια λοίμωξη του ανατέρου πνευστικού, μια ήπια λοίμωξη, μια ήπια λοίμωξη του κατώτερου πνευστικού, η οποία με διακοπή της αγωγής και με κάποια πιθανή αντιβίωση για μερικές ημέρες, ότι περνάει ο ασθενής στο σπίτι. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να φοβάται ο ασθενής ότι αυτές οι θεραπείες μακροπρόθεσμα είναι δυνατόν να το προκολλήσουν καρκίνο. Όλες οι καταγραφές που υπάρχουν τα τελευταία 20-25 χρόνια, που έχουν για τους βιολογικούς παράγοντες, για κάποιους από τους βιολογικούς παράγοντες, που έχουν ξεκινήσει εδώ και 20-25 χρόνια, έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα καθόλου. Άρα λοιπόν, αν ο ασθενής πρέπει να το πάρει, κρίνει δηλαδή ο ρευματολόγος του ότι πρέπει να το πάρει, επειδή πονάει, θα πρέπει ο ασθενής να ακούσει, να σου

0: το ρευματολόγο και βέβαια αν έχει κάποιες απορίες να ρωτήσει οτιδήποτε.
1: Ο ελληνισμός όλης της γης σας άκουσε, σας είδε σήμερα. Πραγματικά τον γεμίσατε αισιοδοξία. Πιστεύω ότι κερδίσατε και την εμπιστοσύνη του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Δύσκολη ειδικότητα για να την προσεγγίσουμε. Βλέπουμε πρέπει να περάσουμε από διάφορα κύματα ή οσμώσεις. Σήμερα νομίζω ότι είναι πιο εύκολο με αυτά που ακούσατε να πάτε εσείς πρώτα στον ρευματολόγο, όπως και όλοι μας, και να εμπιστευτούμε τις νέες θεραπείες, γιατί η ρευματολογία, όπως την είδαμε από το Α ως το Ω, κρύβει πολύ πόνο.

Κύριε, ήρθε ο απρόσκλητος επισκέπτης. Ήρθε ο ανεπιθύμητος, αξιοκατάκριτος και επέσχυντος πειρασμός. Δεν ξαφνιάζομαι, δεν ταράζομαι. Ήξερα ότι κάποτε θα ερχόταν. Απλώς τον κοιτώ. Ήρεμα, γαλήνια. Όπως με κοιτάζει και εκείνος. Σαν δυο μονομάχοι που πριν χρησιμοποιήσουν τα όπλα τους, επιχειρούν να ψυχολογήσουν τον αντίπαλο. Εγώ αναρωτιέμαι πώς ήρθε. Ποια πόρτα άφησε ανοιχτή και εισέβαλε. Αυτός με κοιτά ερευνητικά με τη βεβαιότητα του νικητή. Μετρά τις δυνάμεις μου και αναρωτιέται σε πόσο χρόνο όλες οι αναστολές μου θα υποχωρήσουν.

Κύριε, βοήθεια. Γνωρίζω πως λοξοδρόμησα κάποιες φορές, λάθεψα άπειρες. Βασίστηκα στον εαυτό μου συχνά και ακόμα σε κάποια καμπή της ζωής μου έστρεψα τα νότα σε σένα. Μα τώρα μπροστά στον πειρασμό, μόνο κοντά σου καταφεύγω. Σε σένα καρφώνω το βλέμμα. Σε κοιτώ όπως δεν σε κοίταξα ως τώρα. Με την αγωνία και την ελπίδα του παιδιού προς τον πατέρα του. Με το φόβο και την εμπιστοσύνη του πλάσματος στον πλάστη του. Με την όρημη πια πίστη στην θεϊκή δύναμή σου. Δεν θα σταθείς στις πτώσεις μου, το ξέρω. Δεν θα θυμηθείς πόσες φορές αρνήθηκα. Δεν θα στρέψεις αλλού το πρόσωπό σου. Σε κοιτώ με ελπίδα και θα σε κοιτώ ώσπου να δώσεις τη λύση. Ούτου θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος, όπως σε κάθε προσπάθεια, όπως σε κάθε αγώνα, έτσι και τώρα. Δική μου η πάλι, δικό σου το αποτέλεσμα.

Κύριε, γλίτωσέ με από τα δίχτυα που κινδυνεύω να μπλεχτώ. Κρατά ανοιχτές τις συμπληγάδες για να περάσω ανάμεσα χωρίς να συνθλιβώ. Διάνοιξε τη θάλασσα του πειρασμού να τη διαβώ αυρόχη σποσή πριν με καταποντήσουν τα μαύρα κύματά της. Διάλυσε την πυκνή ομίχλη που θολώνει την κρίση, μου διάζει τη λογική, παραλύει τις αντιστάσεις. Κάνε να εγερθούν όλα τα αντισώματα, όλα τα υγιή κύτταρα του ψυχισμού μου, για να επιβάλλουν την τάξη και να εδραιώσουν μια αδιαταράκτωση ησυχή συνείδηση.

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εμπαντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ειν αήρεμον και ησύχιον βίων διάγομεν, σου δεόμενη υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την

0: εισήν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσα ανδρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα της συνήθη και αφάτος σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς. Δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν. Ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπωμένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψαν το ανάμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρινεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες εν ηλήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντής με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίαση και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδωρε μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτε ρένεσήν σου. Ό,τι ή η θέληση σας θυσίαν έδωκαν, όλο καυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξε εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και οι κηδείες εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκου μου. Ακουστών ποιησόν με το πρωί του έλεο σου ότι επισύ έλειπησαν. Γνώρισόν με κύριε οδόν ενή πορέψουμε ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένικεν του όνοματό σου κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και διέ την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγοντι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγκαίρων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός σαρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: γνώσιν άγνωστον γνώνει η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσες τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού του προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνών των ταύτησα σπασμών έχερε, και άλμος συνοσάσμος συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφιτα ράχτη. Προ την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονόων άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν επιμένε των Αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένε θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε είπων. Χαίρε αμνού και επιμένου μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε όλη τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνο κρατούν εις αυτόν δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσονται στον άφθος εν εχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Κήρυκες θεοφόροι και γονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σε το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ερόδινο σκληρόδη μη ειδό τα ψάλιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο το σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δε ρηθέντε σε βό προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλιο οδηγών της εσκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέει μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησε ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διό περεξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Νέα ανέδειξε κτίσιν εφανίσεως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενομένης. Εξασπόρ βλαστήσεως γαστρός και φυλάξεως ταύθυνος περίν άφθορον, είναι από το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρετο άνθος της αυθαρσίας, χαίρετο στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσε ο λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιώδης όπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσης ταύτον. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίης αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη το μέγα της ίσης ανανθρωπίσεως έργο. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκεν. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τος Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος οθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όδων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτους ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός, δι' ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Τείχωση των παρθένων Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέβρους τρεχόντων. Ο γαρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λόμεν άξιον, ον δέδοκα σιμήν τη σι βοώσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρα η λουνά που του σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκή νάπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χάριν δούν εθερήσεως οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσας το χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντες σου των τόκων να νυμνούν σε πάντες ως έμψη χωνών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κίσας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσω το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ τη Ζωή Ανταπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιερέων Ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλευτο Πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το Απόρθητο Τείχο. Χαίρε Διήσε Γύρον Τετρόπαια. Χαίρε Διήσε Εχθρή Καταπίπτωση. Χαίρε Χρωτό του Εμού Θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω. Του σύμβοντα, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Τη υπερμάχου στρατηγότητα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουση πόλη του Θεοτόκε, αλλο έχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσου σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεση της ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, οποίον αείμεθ ημών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου του συκτηρμού σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειν ειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος συκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος ο πολυεύσπλαχνος ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφητα στις εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου τας ψυχάς ημών αγίασον τα σώματα άγνησον τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, κερίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι ατι παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων αναποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμον επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρης ήμιν ο Θεός γρήγορον ουν σόφρονα λογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντελές σου και την μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευς των έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπέραν δοξά ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίες μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς, Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρη συν μήτρηναν θρόνων επίησε και τη συν καστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μηδέα πως της απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν του πονερού δαίμονη κατακυριεύσου μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Αγία Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα σε έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερή μου προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και Παρθενέ χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
3: Θεωτό και Παρθενέ χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
4: Θεωτό και Παρθενέ χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου

0: Επισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνωρος Ιερομονάχου και Πάσης της εν Χριστώ ημών Αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ Ευωδόσεως και Νησχύσεως του Φιλοχρήστου ημών Στρατού,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των Απολυθέντων Πατέρων και Αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεστα υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των ανασθενείας κατακειμένων,
1: Κύριε ελέησον,
0: εξώμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
1: Κύριε ελέησον,
0: και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
1: Αιωνία μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντους σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέσθε. Μη ποτέ ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δεήσεις υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλήσου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός μνήστητη των εκθυρμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην, και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτω δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτία συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχή ημών και ομοίη οριόμενος, μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου, και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου, και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσον ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημών ο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον
ίνα το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προς τάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα, ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προς τάγματι πειθωμένη, καθημών εκείνη τον ειν, της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη, και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου, και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ούκ εποθήσαμεν. Και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου, και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτητον βάσανον. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο Εύδουμε Κοντάκης, επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού, και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου, είναι ακενήν της εις αφάτου Χριστότητος απολάβοντες, ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου, αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου Πατρός και του ζωπιού σου Πνεύματος, ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Η γιαγιά μου η άλωση του Παναγιώτη Σωτήρχου. Η κορυφή της θυσίας.

0: Την πρώτη μέρα του μεγάλου χαλασμού έγιναν πολλά ηρωικά και τραγικά κατορθώματα που αν τα κατάγραφε όλα η ιστορία θα έπαιρναν τόμους ολόκληρους. Κατορθώματα δόξας και φρίκης αφάνταστης. Θα σημειώσουμε δύο από αυτά που ξεχωρίζουν σαν αποκορύφωμα του ηρωισμού και της βαρβαρότητας ανάμεσα στους δύο μεγάλους αντιπάλους, ανάμεσα στον κόσμο της Ρωμιοσύνης και της Ασιατικής Τουρκιάς που κουβαλούσε μέσα της το σκοτάδι και το θάνατο. Μια χούφτα κριτικοί ναύτες είναι οι γίγαντες που πραγματοποίησαν τον πρώτο από τους δύο αυτούς άθλους. Ψυχωμένοι και απροσκύνητοι, στάθηκαν στην έπαλξη που τους είχε ορίσει να πολεμήσουν ο μεγάλος Δούκας Νοταράς. Βγήκαν από το καράβι τους που ήταν δεμένο στον κεράτιο κόλπο και ανέβηκαν στα τείχη που βρισκόταν στη θέση Ωραία Πύλη και πολέμησαν σαν αληθινά λιοντάρια στους πύργους των αυτοκρατόρων Βασιλείου, Λέοντος και Αλεξίου. Και δεν σταμάτησαν να πολεμούν ανυποχώρητα και όταν ακόμα έπεσαν η πόλη και υψώθηκαν παντού οι σουλτανικές σημαίες με το μισοφέγγαρο σύμβολό τους. Οι Τούρκοι χτυπούσαν μανιασμένα για να κυριέψουν και αυτό το όχυρο, αλλά δεν τα κατάφερναν. Όταν το έμαθε ο Σουλτάνος αντί να θυμώσει, θαύμασε το κουράγιο τους και είπε:
1: Βάι, αυτή μωρέ είναι θηρία. Από πού κρατάει η σκούφια τους? Ξέρει κανείς να μου πει? Για ουρμιλέτ. Κριτικοί ναύτες είναι πολυχρωμένοι, εμένε πατησάχ. Αυτούς να μην τους πειράξετε. Είναι γενναία παλικάρια. Να τους αφήσετε να φύγουν τιμητικά με τα όπλα τους. Στους ορισμούς σου, πανάξια μοίρα.
0: Κάνανε βαθύτε μενά στο Σουλτάνο και πήγαν να ανακοινώσουν την εντολή τους στους κριτικούς και αυτοί δεν τους πίστεψαν και υποψιάστηκαν πως ήταν μπαμπεσιά για να τους πιάσουν.
1: Δεν παραδεινόμαστε. Εμείς συνικούμε ή πεθαίνουμε. Άλλος τρόπος και δρόμος δεν υπάρχει για μας. Είναι τιμητική διαταγή του Σουλτάνου. Δεν θα σας πειράξει κανείς και θα φύγετε με τα όπλα σας και το καράβι σας ελεύθεροι αυτή την ώρα. Δεν σας πιστεύουμε,
0: ξανά πάνε οι κριτικοί.
1: Είσαστε μπαμπέσιδες. Φύγετε πριν σας σκοτώσουμε ολουνούς.
0: Ώρες κράτησαν οι διαπραγματεύσεις μέχρι να πιστούν οι κριτικοί και να λάβουν ομήρους για εγγύησή τους και ύστερα φύγανε με τα όπλα τους και μπήκαν στη μεγάλη σκούνα τους για να γυρίσουν ανίκητοι στην Κρήτη. Κι άλλοι πολλοί συνέχιζαν την αντίσταση στους βαρβάρους όταν μπήκαν στην πόλη. Αυτούς όμως τους καίγανε ζωντανούς, βάζοντας φωτιά στα σπίτια και τα κτίρια των γενναίων αυτών υπερασπιστών που δεν ήθελαν να προσκυνήσουν τον άνομο εισβολέα, τον άπιστο Σουλτάνο του Ισλάμ. Το άλλο φοβερό περιστατικό έγινε στο ναό της Αγίας Θεοδοσίας προς την πλευρά του Κεράτιου Κόλπου, όπου γιόρταζαν την ετήσια μνήμη της Αγίας που η Εκκλησία την τιμά πάντα στις 29 Μαΐου. Οι πιστοί, παρά την άγρια πολιορκία και τα πολεμικά γεγονότα, είχαν στολίσει το ναό με μαγιάτικα τριαντάφυλλα και άλλα λουλούδια και γι' αυτό οι Τούρκοι την ονόμασαν αργότερα Γκιούλτζαμι, δηλαδή Εκκλησία των Ρόδων. Είχαν κάνει λοιπόν ολονύκτια αγρυπνία παρακαλώντας την Αγία Θεοδοσία να τους προστατέψει και να τους βοηθήσει εκ της επιδρομής αλλοφύλων και αφού τελείωσε η πρωινή λειτουργία βγήκαν με πομπή να λιτανέψουν την Αγία Εικόνα. Ήταν κατάμεστος ο ναός από πιστούς και προπαντός νέες γυναίκες, αφού όλοι τρέχανε τότε στις εκκλησίες να βρουν ελπίδα και κουράγιο. Μόλις σχηματίστηκε πολυάνθρωπη πομπή για τη λιτανία, φάνηκαν τρέχοντας οι γενίτσαροι με τα γιαταγάνια τους στα χέρια και με άγριο μίσος έπεσαν πάνω στους χριστιανούς και τους κατέσφαξαν, ουρλιάζοντας σαν τσακάλια διψασμένα για αίμα. Ήταν από τα πρώτα σώματα των γενιτσάρων που μπήκαν από την Κερκόπορτα, τυφλωμένοι και ασυγκράτητοι. Το ξάφνιασμα και ο πανικός ήταν μεγάλος και πιο μεγάλος ο χαλασμός και η σφαγή των πιστών που σφάχτηκαν όλοι σχεδόν και γέμισε ο τόπος αίματα και πτώματα και βεβηλώθηκε ο ναός της Αγίας Θεοδοσίας την ημέρα του πανηγυρισμού της. Οι Φράγκοι της βασιλεύουσας τρέχανε κι αυτοί να σωθούν και πιο πολλοί πήγανε στις γαλέρες και τις καραβέλες τους που βρίσκονταν στον χριστιανικό ναύσταθμο και κατάφεραν να φύγουν προς το Αιγαίο και όσοι δεν πρόλαβαν πέρασαν με βάρκες και μικροκάικα στην απέναντι πλευρά του Γαλατά, στη μικρή και ουδέτερη αυτή γενοβέζικη περιοχή. Έτσι ο μεγάλος όγκος των τραγικών θυμάτων που σφάχτηκαν και αιχμαλωτίστηκαν και δέχτηκαν τη λυσσασμένη επίθεση των αγαρινών ήταν οι Έλληνες. Σε μια τέτοια εφιαλτική ώρα, ο κανόνας που κυριαρχούσε για μικρούς και μεγάλους σε όλη την καταστραμμένη πόλη ήταν «Ο σώζονε αυτό, σωθεί το». Μέσα σε αυτή τη γενική πανολεθρία, όπου κανείς δεν ήξερε τίποτα και όλοι τρέχανε σαν τρελοί για να γλιτώσουν το κεφάλι τους, συνέβη το χειρότερο και το πιο τραγικό απ' όλα. Γιατί εκτός από την απεγνωσμένη φυγή προς τα παράλια και τα καράβια, που δεν επαρκούσαν να δεχτούν όλες αυτές τις χιλιάδες των κυνηγημένων χριστιανών, Οι περισσότεροι τρέχανε προς το μεγάλο ναό της Αγίας Σοφίας, όπου ήλπιζαν να βρουν καταφυγή και προστασία. Και έτσι γίνεται πάντα. Όταν ο άνθρωπος δεν κινδυνεύει, κάνει του κεφαλιού του και ανοητένει και πέφτει σε λάθη και πάθη. Την ώρα του έσχατου κινδύνου όμως, καταφεύγει στη θρησκεία και ζητά τη βοήθεια του Θεού. Έτσι έγινε και τώρα και ο ναός της του Θεού Σοφίας γέμισε ασφυκτικά μέσα σε λίγη ώρα. Και για να προστατευτούν οι διοκόμενοι, έκλεισαν τις μεγάλες χάλκινες πόρτες του ναού, ενώ οι πολυάριθμοι κληρικοί, ντυμένοι στα χρυσά τους άμφια, είχαν αρχίσει την τελευταία λειτουργία τους, που δεν επρόκειτο δυστυχώς να τελειώσει. Γιατί και οι γενίτσαροι και οι άλλοι Μοχαμετάνοι, που τρέξανε σε λίγο στην ξακουστή εκκλησιά της Οικουμένης για πλιάτσικο, αφού εκεί φυλάσσονταν σπουδαίοι θησαυροί και αμέτρητα πλούτη, βρήκαν τις πόρτες κλειδωμένες και αγρίεψαν ακόμα πιο πολύ. Χτύπησαν τις πόρτες για να τους ανοίξουν. Οι χριστιανοί όμως δεν τους άνοιγαν, και τότε οι βάρβαροι σπάσανε τις πόρτες και όρμησαν μέσα καβαλαρέοι και πεζοί με τις γιαταγάνες γυμνές, και άρχισαν να σφάζουν αλίπητα όποιον βλέπανε μπροστά τους. Και πέφτανε κορμιά και κεφάλια σαν τα θερισμένα στάχια. Γέροι και παιδιά, και ύστερα οι κληρικοί που τραβούσαν την προσοχή των απίστων, που θέλανε να πάρουν τα χρυσοκέντητα άμφια τους. Τρέχανε τα αίματα στο δάπεδο του ναού, θρυνούσαν γοερά οι χριστιανοί και οι φωνές τους έφταναν σαν τραγικά θυμιάματα ως το μεγάλο τρούλο και έξω από το ναό, και έκαναν ακόμα πιο άγριο το δαιμονικό έργο των εισβολέων, που κομμάτιαζαν τις ιερές εικόνες για να πάρουν τα αφιερώματά τους και τις πετούσαν στα σκουπίδια, και μαζί τα ιερά λείψανα για να πάρουν τις ολόχρυσες θήκες τους και κάθε τι το ιερό το βεβήλωνα και το κατέστρεφαν, αν δεν είχε στα απολύτη στα μάτια τους χρηματική αξία. Τις γυναίκες και τους άντρες που εχμαλώτιζαν, τους έδαιναν με σκοινιά και τους τραβούσαν έξω στις αυλές του ναού και τους έδαιναν ύστερα στα δέντρα για μεγαλύτερη σιγουριά. Όλη η εκκλησία είχε γεμίσει αίματα και πτώματα και τσακισμένα έπιπλα και λάβαρα και εικόνες κομματιασμένες που τις τσαλαπατούσαν με δαιμονική ευχαρίστηση, ενώ πολλοί αγαρινοί βίαζαν νέες και όμορφες αρχοντοπούλες που έβλεπαν και τους έσκιζαν τα ρούχα, και όσοι αντιστέκονταν τους έσφαζαν την ίδια στιγμή χωρίς κανένα δισταγμό. Τέτοια ιερόσιλη καταστροφή δεν είχε ξαναγίνει στην ιστορία, παρά μονάχα τότε που καταστράφηκε η Ιερουσαλήμ. Κάθε κακουργία και κάθε βλασφημία κορυφώθηκε στην Εφτάλωφη αλίπητα, και οι βάρβαροι μπήκαν στο ιερό και φόρεσαν ένα κόκκινο φέση πάνω στον εσταυρωμένο της Αγίας Τράπεζας, ως σαν δεύτερο αγκάθινο στεφάνι, και πέταξαν τα Άγια Δώρα, το σώμα και το αίμα του Χριστού κατά γης, για να πάρουν το χρυσό δισκοπότηρο και τα άλλα ιερά σκεύη. Τους κληρικούς τους έσφαξαν όλους και ρίχναν τα λειτουργικά τους άμφια πάνω στα άλογά τους για στολίδι, και έκαναν στάβλο για τα τετράποδά τους το λαμπρότερο ναό της Οικουμένης, το ιερότερο ιερό της χριστιανοσύνης, την πιο ένδοξη ανάταση του ανθρώπου προς τον ουρανό. Ύστερα βάλανε τις πόρνες μέσα στο ιερό του ναού και άρχισαν να οργιάζουν, άλλοι με γυναίκες και άλλοι με ανήλικα αγόρια, ενώ άλλοι ανάβανε φωτιές με τις σπασμένες εικόνες και ψήναν κρέατα για να φάνε. Δεν υπήρχε βρωμιά που δεν την έκαναν και κακουργία που να μην την έπραξαν. Είναι αδύνατο να περιγραφεί με λόγια το ασιατικό εκείνο ανοσιούργημα, για το οποίο πρέπει να ντρέπεται αιώνια η ανθρωπότητα ολόκληρη. Την άλλη μέρα πήγε ο Σουλτάνος να επισκεφτεί το λαμπρότερο ναό της γης, ντυμένος με τα χρυσοκόκκινα ρούχα του και το φανταχτερό σαρίκι του, και το συνόδευαν λαμπροφορεμένοι όλοι οι πασάδες και οι μπέιδες και άλλοι αξιωματούχοι του Ισλάμ με τις γιαταγάνες τους να γυαλίζουν και αρματοσχές τους να αστράφτουν. Σαν έφτασε μπροστά στη μεγάλη πύλη του ναού, ξεπέζεψε, γονάτισε, πήρε μια χούφτα χώμα και την έριξε στο σαρικοφορημένο κεφάλι του για να δείξει σεβασμό στον Αλλάχ που του χάρισε μια τέτοια νίκη, και για να δείξει και να ομολογήσει ότι είναι θνητός και ο αρχηγός των βαρβάρων.
1: «Σε ευχαριστώ, Αλλάχ, που υπέταξες τους γιαούριδες Ρωμιούς στη δική μου σπάθα. Αιώνια θα σε ευγνωμονώ».
0: Κάτι τέτοια θεατρινίστικα καμώματα τα συνηθίζουν οι άθεοι κυβερνήτες του κόσμου τούτου, που διοικούν τους λαούς χωρίς φόβο Θεού, αλλά κάνουν αυτές τις υποκρισίες και πηγαίνουν στους ναούς και προσκυνούν με προσποιητή ευσέβεια για το Θεαθήνε. Για να τους δει ο λαός και να πιστέψει πως έχουν και αυτοί τα ίδια πιστεύματα, και να υποτάσσονται πιο εύκολα στις άνομες και άδικες διαταγές τους. Λίγοι καταλαβαίνουν την ψευτιά των αφεντάδων που δεν πιστεύουν στο δίκαιο, αλλά μονάχα στο δικό τους συμφέρον. Τα ίδια έκανε τώρα και τούτος ο δαιμονισμένος νεαρός Σουλτάνος, που είχε μεθύσει με τον απίστευτο αυτό θρίαμβό του, και ας μην το πέτυχε με τα όπλα και τη στρατηγική του, αλλά για πολλούς άλλους λόγους. Κι όμως καμάρωνε και κορδωνόταν σαν μεγάλος νικητής και κατακτητής. Όταν μπήκε μέσα στο ναό και παρά τις βρωμιές και τα αίματα και τις καταστροφές των στρατιωτών του, έμεινε κατάπληκτος από το αρχιτεκτονικό μεγαλείο και τα ψηφιδωτά και τα άλλα στολίδια που ήταν ψηλά και δεν είχαν ακόμα καταστραφεί από τον ένοπλο όχλο που λέγονταν Οθωμανικός στρατός. Έμεινε για λίγα λεπτά σιωπηλός και αναστέναξε με την κολοσσιαία διαφορά που είχε ο δικός του κόσμος, η απέραντη αυτοκρατορία των Σφαγέων με τον κορυφαίο πολιτισμό της Ρωμανίας. Και όμοιός του δεν υπήρχε σε όλη την οικουμένη και τη γη, και ποιος ξέρει αν θα υπάρξει.
1: Φωνάξτε τον ημάμι να διαβάσει το σουνέτι στο τζαμί των Γιαούριδων.
0: Έτρεξε αμέσως ο ημάμις, στάθηκε δίπλα στην πέτρινη Αγία Τράπεζα και αφού στράφηκε προς τη Μέκα, απήγγειλε το σύμβολο πίστεως των Μοχαμέτιδων. Από τότε επισημοποιήθηκε η κατάληψη της Κωνσταντινουπόλεως και ο ναός της Αγίας Σοφίας μετατράπηκε σε μουσουλμανικό τζαμί και δόθηκε η διαταγή να χτιστούν ολόγυρα 4 μεγάλοι μιναρέδες για να ψέλνουν οι χοντζάδες και οι ημάμιδες τις προσευχές του Ισλάμ. Κάθε φορά όμως που φαίνονται αυτοί οι 4 μιναρέδες ολόγυρα στην Αγία Σοφιά, ο Σαν Γενίτσαρη Φρουρίτης, φυλακισμένη μέσα στην ανομία της Ασίας, μοιάζει με στεντόρια φωνή που καταγγέλει μέσα στους αιώνες την ευθύνη και την ντροπή της χριστεπώνυμης Λατινικής Ευρώπης. Και όσο θα υπάρχουν αυτοί οι μιναρέδες, ο πολιτισμός των Φράγκων θα είναι υπόδικος ενώπιον της ιστορίας. Οι Λατίνοι της Ευρώπης δεν έχουν καταλάβει ποτέ ότι η Τουρκία έχει μόνο μια παράδοση, τον πόλεμο για πλιάτσικο. Την ειρήνη δεν τη γνώρισε ποτέ, μήτε μπορεί να ζήσει ειρηνικά. Ο άξονας της πορείας της είναι το αλυσβερίσι του πολέμου, η κατάκτηση, η επέκταση, η αρπαγή. Την άλλη μέρα, 30 Μαΐου, πήγε ο πατήρ Λάζαρος να ανάψει τα καντήλια της εκκλησούλας του Μετοχιού και μόλις άνοιξε την πόρτα ξαφνιάστηκε. Κρυμμένος πίσω από την πόρτα με το ξύφο σηκωμένο ψηλά, βρισκόταν ο αγγελιοφόρος της αρχόντισσας Ευλαμπίας και μόλις είδε το γέροντα και ήταν έτοιμος να το χτυπήσει, ξεφώνησε.
1: «Με συγχωρείς, γέροντα. Νόμιζα πως ήταν Τούρκος».
0: «Ηρέμησε, παιδί μου. Ηρέμησε και ο Χριστός να σε προστατεύει».
1: «Με συγχωρείς και πάλι, γέροντά μου, αλλά δεν ξέρεις τι μακελιό γίνεται σε ολόκληρη την πόλη. Το αίμα τρέχει ποτάμι παντού. Γι' αυτό ήρθα κι εγώ εδώ να κρυφτώ, μέχρι να περάσει μαύρη ώρα που μας βρήκε».
0: «Και πως σκέφτηκες το ερημοκλήσι τούτο?»
1: «Με στείλανε στο αρχοντικό του μεγάλου Δούκα να τον ειδοποιήσω πως τον θέλει ο Σουλτάνος. Και ύστερα έφυγα και ήρθα εδώ».
0: «Ώστε ζει ο μεγάλος Δούκας?»
1: «Ζει κι αυτός και όλοι οι δικοί του. Και ο Μουχαμέτης είπε να μαζευτούν όλες οι κεφαλές του τόπου στο παλάτι του. Ποιος ξέρει τι έχει στο μυαλό του ο καταραμένος».
0: Έμαθε κι άλλα ο γέροντας από τον Αγγέλιο Φόρο και αφού του έδωσε να φάει το βρισκάμενο, τον άφησε να μείνει κρυμμένος είτε στο εκκλησάκι είτε στο κελί του, ώσπου να περάσει η μπόρα των ημερών. «Αν θελήσει ο Θεός, παιδί μου, να σωθούμε, κανείς δεν μπορεί να μας πειράξει. Γι' αυτό κάνε προσευχή όσο μπορείς και αύριο που θα λειτουργήσω θα σε μεταλάβω να πάρεις δύναμη από τον Χριστό μας. Προσευχή σου». Ο Σουλτάνος καβαλίκυψε το αραβικό φαρί του και με την επίσημη ακολουθία του πέρασε στους κεντρικούς δρόμους και τις πλατείες για να δει την πρωτεύουσα που κατέκτησε. Καμαρωτός και αγέροχος έτρεχε παντού και βλέπε με θαυμασμό την ένδοξη πρωτεύουσα που όμοιά της σε ομορφιά και δύναμη και οργάνωση δεν είχε ξαναντικρίσει. Και όταν έφτασε κοντά στο μεγάλο και ονομαστό υπόδρομο και είδε τον περίφημο τρίποδα των Δελφών που στηρίζονταν πάνω σε ένα τρικέφαλο φίδι και ήταν το πιο αξιοθέατο της βασιλεύουσας, ρώτησε τους ακολούθους του τι είναι αυτό και τι συμβόλιζε. Το έκανε μεγάλη εντύπωση και για να δείξει ότι αυτός είναι τώρα ο ισχυρός και ο κυρίαρχος, το χτύπησε δυνατά με το γιαταγάνι του και τραυμάτισε το άψυχο μνημείο. Παρά τη μόρφωση που είχε ο Μωάμεθ, ανάλογα με την εποχή του, η βαρβαρότητα κυριαρχούσε μέσα του και δεν άφηνε να δει λίγο πιο πέρα, λίγο πιο ψηλά από εκεί που φτάνουν τα σπαθιά και τα άλλα όπλα. Κανείς δεν είπε τίποτα και η πορεία συνεχίστηκε προς τα νότια παράλια και από εκεί πήγε στα εξαίσια παλάτια των Βλαχερνών, όπου ήταν μαζεμένοι όλοι οι χριστιανοί άρχοντες του τόπου. Μπήκε με την αγριάδα του κατακτητή, αλλά μέσα του τραντάχτηκε ολόκληρος από τα μεγαλεία και την αρχοντιά που έβλεπε και δεν είχε γνωρίσει ποτέ του ως τώρα. Διάβηκε όλες τις αίθουσες και μουρμούρισε με θαυμασμό μερικούς περσικούς στίχους. Και στη συνέχεια διέταξε να παρουσιαστούν μπροστά του οι πρώτες κεφαλές της Ρωμανίας. Του φέρανε τον μεγάλο Δούκα Λουκάνο Ταρά, τον Γενάδιο Σχολάριο, τον Γιώργιο Φραντζή, τον Βάιλο, διοικητή των Βενετσιάνων, Τζερόνιμο Μινότο και μερικούς άλλους που έστεκαν αμήλυτοι μπροστά στον υπερφύαλο Μωάμεθ. Εκείνος τους κοίταζε όλους, έναν ένα, και αργοπερπατούσε μπροστά τους, ως να έκανε επίδειξη της κυριαρχίας και της υπεροχής του. Στάθηκε μπροστά στον Βάιλο των Βενετσιάνων και με πολύ περιφρόνηση τον ρώτησε.
1: «Συ βρώμο Ιτάλε, ποιος είσαι και πώς σε λένε?»
0: «Είμαι ο Βάιλος των Βενετσιάνων της πόλης και με λένε Τζερόνιμο Μινότο. Σε παρακαλώ να μας λυπηθείς και να μας χαρίσεις τη ζωή και εμείς θα κάνουμε...» Άρχισε να λέει βιαστικά και φοβισμένα ο Μινότος.
1: «Σκασμός! Το όνομά σου ρώτησα μονάχα.»
0: «Ελεοζητώ Μάξι με τον Βασιλέον.» Ξαναπέκλαψουρίζοντας ο φοβισμένος Βάιλος των Βενετσιάνων και έτρεμε σαν παιδί.
1: «Όταν με πολεμούσε σκύλι του Πάπα, τότε δεν είχες έλεος για μας. Τώρα ζητάς το έλεος το δικό μου. Δεν έχει έλεος για σένα. Πάρτε τον και αποκεφαλίστε τον αμέσως.»
0: Τον άρπαξαν οι φρουροί του Μωάμεθ και τον έβγαλαν έξω ενώ ο Βενετσιάνος έκλαιγε και ζητούσε χάρη από τον Σουλτάνο για αυτόν και για το γιο του. Στο τέλος τους έσφαξαν και τους δύο μαζί, με τους άλλους 7 εξέχοντες Λατίνους, όπως ο Καταρίνο Κονταρίνη. Και αργότερα σφάχτηκαν και άλλοι πολλοί Έλληνες και Ιταλοί προύχοντες. Άλλοι πουλήθηκαν ως σκλάβοι και άλλοι διασώθηκαν από την πονηρία του Σουλτάνου, που σκέφτηκε να κρατήσει μερικούς άρχοντες για να τους χρησιμοποιήσει στη στελέχωση και τη διακυβέρνηση της πόλης. Και ανάμεσά τους, πρώτος και καλύτερος, ο μεγάλος Δούκας Λουκάς Νοταράς, που ήταν όχι μόνο ο πρώτος άρχοντας της αυτοκρατορίας, αλλά και τέλειος από κάθε άποψη άνθρωπος και ηγέτης πιστός και αληθινός. Αψεγάδιαστο σε όλα του, αλλά και με πολλούς εχθρούς, επειδή εναντιώθηκε φανερά και παλικαρίσια στην Ένωση των Εκκλησιών, δηλωνώντι στην υποταγή της αληθινής Εκκλησίας στον Χριστεπώνυμο Αιρεσιάρχη Πάπα.
1: «Για σένα έχω καλές και κακές πληροφορίες. Θα σκεφτώ και θα αποφασίσω. Θέλω να διατηρήσεις το αξίωμά σου και να αλλάξεις τα μυαλά σου, για να υπηρετήσεις αυτή την πόλη και εμένα που είμαι τώρα ο κυριαρχός της. Σκύβεις το κεφάλι σου στο κόβο, κατάλαβες?» «Είμαι ορθόδοξας Έλληνας και έτσι θα μείνω μέχρι τέλους της ζωής μου, όποιο και αν είναι αυτό. Αυτά τα δύο δεν αλλάζουν, πρώτε βασιλέα του Ισλάμ. Αυτά έχουμε στο μυαλό και στην καρδιά μας εμείς, όλοι οι ορθόδοξοι Έλληνες. Όσο για τον τόπο μου, είμαι πρόθυμος να τον υπηρετήσω τίμια σε ό,τι μπορώ. Και αυτό έκανα ως τώρα.» «Μπορούσες να μπεις στο βασιλιά σου να παραδοθεί και δεν το έκανες. Και χάθηκε πολύ καιρός και πολύ στρατός. Γι' αυτό και μόνο θα άξιζε να σου κόψω το κεφάλι. Σε σώζει όμως ότι πήγες ενάντια στους Λατίνους και στις ψεύτικες συμμαχίες τους. Τ' ακούς?» «Τ' ακούω, Σολτάνε Μουχαμέτ. Αλλά το να σου δώσουμε την πόλη δεν ήταν δικαίωμα δικό μου ή του βασιλιά. Στον κόσμο της Ρωμιοσύνης αποφασίζουν όλοι μαζί αν θα ζήσουν ή αν θα πεθάνουν. Και κανείς δεν μπορεί να τους σταματήσει. Αυτός είναι ο δικός μας κανόνας. Είσαστε τρελοί, Λουκάνο Ταρά. Αυτή η τρέλα μας σώζει κάθε φορά πατησάχ του Ισλάμ. Εμείς έχουμε το κοινοτικό και το συνοδικό πνεύμα οδηγό μας παντοτινό.» «Τι είναι αυτά που μου λες, Λουκάνο Ταρά? Τι θα πει κοινοτικό και συνοδικό πνεύμα? Εγώ είμαι ο απόλυτος εξουσιαστής και εγώ αποφασίζω μόνος μου. Και όποιος τολμήσει να σηκώσει κεφάλι, του το κόβω την ίδια ώρα. Αυτό θα πει εξουσία. Εσύ πώς την κανονίζεις την εξουσία σου? Στα κοινωνικά θέματα της καθημερινής ζωής έχουμε το κοινοτικό πνεύμα, όπου αποφασίζουν όλοι για το τι θα γίνει, και αν είναι σύμφωνο με τη δικιά μας παράδοση. Και στα θέματα της πίστεως έχουμε το συνοδικό σύστημα, όπου αποφασίζουν με την ευλογία του Θεού όλες μαζί οι κεφαλές της Εκκλησίας. Αυτό κάνουμε και ζούμε.» Ο Σουλτάνος έμεινε για λίγο σκεφτικό, σαν να μετρούσε τα λόγια του μεγάλου Δούκα, για να βρει το νόημά τους. Ύστερα ρώτησε. «Και γιατί δεν σας βοήθησε ο δικός σας Θεός αυτό τον πόλεμο? Μήπως ήθελε να σας τιμωρήσει που είσαστε γιαουρίδες?»
0: «Ο Θεός μας βοήθησε και πολύ μάλιστα, Σουλτάνε, και με την τιμωρία που μας έπρεπε και με άλλους τρόπους, που δεν είναι εύκολο να τους καταλάβουν αμέσως όλοι οι άνθρωποι. Είναι σαν το στάρι που το ρίχνει στη γη και περιμένει σε έναν καιρό μέχρι να φυτρώσει. Και τούτο το δέντρο που έπεσε τώρα είναι βαθύριζο και γεννά την ώρα τούτη νέα βλαστάρια, όπως το στάρι μέσα στο χώμα. Το πότε θα ανθίσει κανείς δεν το ξέρει. Ο σπόρος όμως ο αληθινός και ευλογημένος δεν χάνεται ποτέ.
1: Μην ξεχνάς πως εγώ είμαι ο Σουλτάνος, ο κατακτητής, και ορίζω και διαφεντεύω τα πάντα. Για την ώρα πολλά είπαμε, να προσέχεις όμως καλά τα λόγια σου, γιατί γρήγορα θα τα ξαναπούμε.»
0: Γύρισε το βλέμμα του ολόγυρα και έφυγε, αφού έδωσε διαταγή να ετοιμάσουν το παλάτι των Βλαχερνών για κατοικία του. Τρομοκρατήθηκαν οι άρχοντες με τα όσα είπε και έκανε ο Σουλτάνος και πιο πολύ για τη σφαγή του Βάιλου και των άλλων Βενετσιάνων, που έγινε πιο πολύ για τον εκφοβισμό των υπόλοιπων αξιωματούχων. Ο Μωάμεθ ήξερε ότι μόνος του δεν θα τα κατάφερνε ποτέ να διοικήσει ανθρώπους με ανώτερη νοημοσύνη από αυτόν. Και ήθελε να τους αναγκάσει να συνεργαστούν έστω και από φόβο. Οι δυτικοί του πασάδες και οι μπέιδες και οι διάφοροι εξωμώτες και ξένοι που είχε γύρω του δεν μπορούσαν να διοικήσουν μια τόσο μεγάλη και τόσο πολιτισμένη πολιτεία. Ήταν όλοι σχεδόν αγράμματοι, άξεστοι και ανίκανοι. Το μόνο που ξέρανε ήταν η απολυταρχική βία, η αρπαγή και η φιλίδωνη ζωή στα χαρέμια.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών. Δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι Πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. «Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται». Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως, να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν

βρίσκεστε εις την πίστην. Να λοιπόν, για τον καθένα μας, μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Καλός αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Φώναξε μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ακούσουμε σήμερα το τελευταίο απόσπασμα της συνεντεύξεως την οποία μας παραχώρησε ο Τέος Β' Δομέστιχος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και άρχον μουσικοδιδάσκαλος κύριος Δημοσθένης Παϊκόπουλος. Σε αυτό το τελευταίο μέρος θα μας μιλήσει για τις διάφορες πατριαρχικές αναλύσεις αλλά και για τις εκδόσεις των δικών του βιβλίων.
1: Μέσω του Συλλόγου του Εν Αθήνες Συλλόγου Μουσικοφίλων διδάσκεται αυτή την παράδοση στους νεοτέρους.
2: Ναι, εγώ βέβαια. Και σε όλους με τη τάση μου, όταν τους καθίσω, τους πω αυτό έτσι ψάλλεται, αυτό έτσι ψάλλεται.
1: Οπότε λοιπόν...
2: Αυτό έτσι μπορούμε να το ψάλλουμε, διότι είναι πολύ δύσκολο, ξέρετε. Σας το πω τώρα από το τηλέφωνο. Όταν έχουμε μια πεταστή και έχουμε δύο καταβάσεις και η δεύτερη έχει το γοργό,
1: ναι.
2: Έχει μια ανάλυση από του. Δεν να πούμε, είμαστε ξέρω στον νι-πα-πα-πα-μ-βου-πα-νι-νι, έτσι, βου-πα-νι-νι, λέμε, ξέρω. Βου-πα-νι-νι, έτσι ψάλλεται αυτό.
1: Ναι.
2: Αλλά πώς ψάλλεται, όταν είναι η χρονική αγωγή αρχή, ή παπαδικού μέλους, η χρονική αγωγή, ή δοξαστικού. Δεν μπορούμε να το ψάλλουμε σε κανόνα αυτό, θα το ψάλλουμε πιο απλά. Βου πανινί θα πούμε. Όταν σύντομα το μέλος δεν μπορούμε να το ψάλλουμε εσύ, θα ακουστεί άσχημα.
1: Σωστά.
2: Ναι, άρα η εκτέλεση και των αναλύσεων γι' αυτό βασίζεται στην πείρα του ψάλλου. Πότε πρέπει να το πει, πότε δεν πρέπει να το πει.
1: Έτσι, το κάθε ένα έχει τη θέση
2: του. Τους μαθητές μου, όταν θέλετε να ψάρετε κάτι άγνωστο εσάς, πρώτα θα το παραλλαγή, μετά θα το ψάρετε το κείμενο όπως είπατε την παραλλαγή. Το τρίτο βήμα πλέον είναι, θα δείτε πού μπορείτε να κάνετε την ανάλυση εκεί που,
1: μάλιστα.
2: Που πρέπει να γίνει και αν πρέπει να γίνει. Και τότε θα πείτε πλέον ότι το ψάλα.
1: Όχι από την αρχή με την ανάλυση, πρώτα
2: όχι,
1: παραλλαγή.
2: Βέβαια.
1: Ωραία. Να πούμε λίγο για τα βιβλία, τις εκδόσεις τις οποίες έχετε κάνει.
2: Μάλιστα. Έχω κάνει την... τώρα θέλει ο Θεός, σε 10 μέρες γίνεται εκτύπωση του ανασυρματηρίου, του όρθρου. Ανασυρματηρίου του όρθρου.
1: Α, μάλιστα.
2: Ναι. Και μένει ο πρώτος τόμος, το ασπερινό, αν θέλει ο Θεός, ένα εξάμηνο. Είναι πεντάτομο, ο παντέχτης της εκκλησιαστικής μουσικής. Και ξεκίνησα τον πέμπτο τόμο εγώ, επιλογέ, μετά έβγαλα την Θεία Λειτουργία, ο τρίτος, μετά έβγαλα τον τέταρτο, το Ερμολόγιο.
1: Μάλιστα.
2: Και τώρα βγαίνει ο δεύτερος τόμος, ο όρθος ανασηματαρίου.
1: Αυτά τα βιβλία, έτσι, ποιες είναι οι επιρροές σας, τα κείμενα που έχετε γράψει?
2: Να σας πω. Τώρα ορισμένοι είπαν, και βέβαια σωστά το είπαν αυτό, ότι τα έγραψα λίγο αναλυτικά.
1: Ναι.
2: Αν δεν τα γράψω όμως αναλυτικά και τα γράψω όπως είναι... Όπως μάθαμε τη μουσική από τα βιβλιάρια του Ιωάννου, του Πέτρου κλπ.
1: Ναι.
2: Θα παραμείνουμε να ψάλλουμε χωρίς την ανάλυση που πρέπει, χωρίς την παράδοση αυτή που λέμε, την άγραφη παράδοση.
1: Μάλιστα.
2: Σε ορισμένα σημεία εγώ έγραψα όπως το ψάλλουμε τώρα, όπως πρέπει να το ψάλλουμε. Έτσι και το γράφω στο βιβλίο. Διαφορετικά... Αν το γράψω όπως ήταν και τον δασκάλο μου, τον παλιό δασκάλο, δεν κάνω τίποτα καινούριο.
1: Βέβαια.
2: Δεν παρουσιάζω αυτό που έμαθα από τον δασκάλο μου, πώς το έψαλα.
1: Ναι. Εσείς μεταφέρετε την προφορική παράδοση στα κείμενά σας.
2: Ναι. Αυτό έκανα και αυτό κάνω.
1: Πολύ ωραία.
2: Ορισμένοι δικαίως βέβαια λένε ότι σε ορισμένα με το γράψει τσιχάνεται και η πρώτη αυτή.
1: Ναι, το κλασικό κείμενο υπάρχει για όποιον θέλει να ανατρέξει.
2: Ναι, υπάρχει όμως το κλασικό. Και ξέρετε κάτι, να με δείτε σε πολλά μέρη βιβλίων των δασκάλων, των παλαιών βιβλίων. Από αυτά που μάθαμε και ψάλλουμε. Πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, κάπου τον γράφουν και με την ανάλυση του.
1: Βέβαια.
2: Ενώ στην πρώτη δεν το λένε, το γράφουν συγκεντρωμένα, συγκεντρωτικά, στην άλλη το γράφουν αναλυτικά αυτό που έγραψαν πιο πάνω.

0: Θα πείτε γιατί δεν έγραψαν οι παλαιοί αυτές. Τους φώτισε ο Θεός και έκανε αυτό το πράγμα. Και λέγω, μόλις το τελείωσε αυτό το πράγμα και παρουσίασαν τη νέα παρασημαντική, την άλλη μέρα δεν έψαλαν διαφορετικά.
1: Πολύ σωστά.
0: Αυτά που έγραψαν έψαλαν αυτά που έλεγαν την προηγούμενη μέρα. Αυτό που ήξεραν έψαλαν. Με τη νέα παρασημαντική. Άρα κρύβει μυστικά αυτό το πράγμα. Και αυτό το πράγμα το μάθαινες πλέον σε αναλόγιο.
1: Πολύ σωστά.
0: Αλλά τι γινόταν, ήταν τα αναλόγια πλήρη τότε. Με το μυστίχους, με βοηθούς, με κανονάρχες εκεί. Αυτά τα μάθαιναν εκεί και πώς θα τα ψάχνουν κλπ. Λίγα πράγματα, κάπου ο Παμσχάριο Χρουμόζιος γράφει στον θεωρητικό του μια ανάλυση από το ψαλίδιο με την πεταστή.
1: Ναι.
0: Και μετά με δύο καταβάσεις που είπα ψάλλου και κάτι ακόμη έτσι. Δειλά. Ναι.
1: Λίγα πράγματα, ναι.
0: Κάποιες πρέπει να... Τώρα αυτό δεν υπάρχουν τώρα αυτά τα αναλόγια. Βλέπετε όλοι ένα ψάρτη μόνο του και... Αν δείτε και δύο-τρεις είναι... Εγώ προσπαθώ όσο μπορώ. Και ένας τρόπος για να μπορέσουν να τα ψάλουμε όπως τα ψάλαμε σε και στην πόλη. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθώ ό,τι μπορώ να κάνω καιρό.
1: Υπάρχει ανάγκη κάπως να μείνουν αυτά.
0: Ναι, να το πώς ψάλλονται αυτό.
1: Μάλιστα, πολύ
0: σωστά. Και ξέρετε επίσης θα σας πω και κάτι το εξής, ότι όταν έρχουν νέα παιδιά, αρχάριοι,
1: ναι,
0: εγώ τους ανασηματάριο χρησιμοποιώ το πρίγκο.
1: Μάλιστα.
0: Θα το μάθετε από εδώ πώς ψάλλονται και μετά θα σας δώσω το αρχαίο του Ιωάννου ή του Πέτρου στον σηματάριο.
1: Μάλιστα.
0: Να το δείτε και αυτό. Και να τους πω ορισμένα πράγματα. Αφού τους εξηγήσω πώς, πού πρέπει να κάνουν την ανάρρηση και πού όχι.
1: Να πούμε ότι το αναστασιματάριο του πρίγκου καταγράφει την παράδοση την πατριαρχική.
0: Βέβαια. Αυτή είναι. Όπως είναι γραμμένο, έτσι το έψαλε ο άνθρωπος.
1: Μάλιστα.
0: Και το ίδιο πράγμα έψαλε και προηγούμενος του Υιοϊκούργος. Πριν αυτός ο Βιολάκης.
1: Ναι.
0: Έτσι γίνεται.
1: Ο πρίγκος απλά κατέγραψε αυτά τα οποία άκουσε.
0: Α, ναι. Όπως θα έλεγε στο Βιτεργείο, έτσι τα έγραψε.
1: Μάλιστα. Πολύ σωστά.
0: Γιατί να μην τα ψάλουμε έτσι και να ψάλουμε να το μάθουμε τι όντο που είναι, δεν είναι αναλυμένο, δεν είναι ότι το βάζανε εκεί, το ψάνε διαφορετικά.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Αυτά δεν τελειώνουν συζητήσεις.
1: Δεν τελειώνουν, όχι.
0: Αλλά όσο μπορούμε, ναι.
1: Έτσι, ήταν μεγάλη χαρά που μας μιλήσατε σήμερα. Νομίζω και οι ακροατές μας θα χαρούν.
0: Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Γιατί ξέρετε και εγώ θέλω να τα λέγω αυτά. Γιατί δεν θέλω να τα κρατώ μόνος μου. Δεν τα κάνω εγώ. Θέλω όσο μπορώ να τα δίδω και στα παιδιά να τα μαθαίνουν.
1: Ναι, και δόξα τω Θεώ από ό,τι μαθαίνουμε και στο αναλόγιό σας πάντα έρχονται παιδιά και πάντα μαθητεύουν δίπλα σας.
0: Ναι. Ευτυχώς.
1: Και από όλους ακούμε τα καλύτερα λόγια και για το ήθος σας.
0: Να είστε καλά. Προσπαθούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Και εγώ ευχαριστώ για τη τιμή που κάνετε.
1: Να είστε καλά.
0: Με καλέσατε. Ναι.
1: Να σας έχει ο Θεός καλά.
0: Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ευλογείτε
0: την ευλογία σας.
1: Του Κυρίου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Μαζί σας και πάλι, προσφυλείς μας ακροατέ. Κοντά μας έχουμε τον Απόστολο Παύλο, τον ιδρυτή της Εκκλησίας των Θεσσαλονικαίων. Αποτελεί τιμή για μας ξεχωριστή που έχουμε έναν τέτοιο διδάσκαλο και ένα τέτοιο ιδρυτή της τοπικής μας Εκκλησίας. Ευκαιρία λοιπόν να ακούσουμε και πάλι τη φωνή του. Θεωρούμε τους εαυτούς μας ευτυχείς, γιατί αν ο Απόστολος Παύλος δεν έγραφε τις δύο επιστολές του, τότε προς τους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης, εμείς σήμερα δεν θα είχαμε το εξαιρετικό προνόμιο να διαβάζουμε τα ιερά του γράμματα και να αντλούμε από τον πολύτιμο θησαυρό της καρδιάς του τα υπέροχα διδάγματα του Ευαγγελίου. Ήδη ευρισκόμεθα εις το δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς και διαβάζουμε τον τρίτο και τέταρτο στίχο. Ακούτε το ιερό κείμενο. Ιγάρ παράκλησης ημών, ούκ εκ πλάνης, ουδέ εξ ακαθαρσίας, ούτε εν δόλο, αλλά καθώς δεδοκιμάζει.

για να μας εμπιστευθεί το Ευαγγέλιον. Δια τούτο ομιλούμε όχι για να γίνουμε αρεστοί στους ανθρώπους, αλλά εις τον Θεόν, ο οποίος εξετάζει τις καρδιές μας. Η επίσκεψη του Αποστόλου Παύλου στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη προς φιλής μας ακροατέ, τόσον του ιδίου όσον και των συνεργατών του, είναι απαλλαγμένη από κάθε πνεύμα πλάνης και από οποιαδήποτε ανθρώπινη διάθεση που στοχεύει στην ανθρωπαρέσκεια και στη φθηνή σκοπιμότητα. Μοναδικός στόχος του Αποστόλου Παύλου είναι ο Ευαγγελισμός των ψυχών. Το κήρυγμά του καθαρό και διαυγές, χωρίς ανθρώπινα ψεγάδια, ευρίσκει ανταπόκριση στις ψυχές των ακροατών. Είναι μεγάλο πράγμα να υπηρετείς την αλήθεια, να μάχεσαι για την αλήθεια, να πίπτεις αγωνιζόμενος στα χαρακώματά της και στις κορυφές της αληθείας. Όποιος κηρύττει το Χριστό, κηρύττει την αλήθεια. Όποιος ευαγγελίζεται το λαό, υπηρετεί την αλήθεια. Όποιος ξεκινά από την αλήθεια, προχωρεί με την αλήθεια, συντάσσεται με την αλήθεια, αγωνίζεται με την αλήθεια, μάχεται για την αλήθεια και πίπτει υπέρ της αληθείας. Αυτός είναι και άξιον τέκνον του Χριστού που είναι ο Θεός της αληθείας. Εγώ, είπε ο Κύριος μας, είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Γνήσια και ανώθευτα τα ελαττήρια του κηρύγματος του Αποστόλου Παύλου. Και το σημείο αυτό είναι άξιον ιδιαίτερας προσοχής, διότι και στις ημέρες μας παρουσιάζονται κήρυκες του Ευαγγελίου οι οποίοι χριστολογούντες ψεύδονται αδιάντροπα και ενσυνείδητα κινούνται στο χώρο της πλάνης πλανώντες και πλανόμενοι. Και είναι ολοφάνερο ότι πρόκειται για τους πολυαρίθμους εχθρούς της αληθείας, οι οποίοι αστοχήσαντες περί την Ορθοδοξία κινούνται εις τα λασπόνερα των ποικιλονίμων αιρέσεων. Εις αυτήν την κατηγορία ανήκουν κατεξοχήν οι λεγόμενοι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι κάθε τόσο αλλάσουν ονόματα και μάλιστα εσχάτως θέλουν να ονομάζονται και χριστιανοί. Με τους πλανεμένους αυτούς ανθρώπους ομοιάζουν καταπληκτικά οι απατεώνες, οι οποίοι κάθε τόσο αλλάσουν ονόματα και προσωπία προκειμένου να παραπλανήσουν τα θύματά τους και τα όργανα της τάξεως. Εις των χώρων αυτών κινούνται όλοι οι αιρετικοί που δεν ανήκουν στην Ορθοδοξία και πνίγονται στα θολά νερά των αιρέσεων. Πολλοί χριστολογούντες και προβατόσχημοι λύκοι, πλανώντες και πλανόμενοι. Υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι ενώ δεν κηρύττουν πλάνη κινούνται εις έναν χώρο εις τον οποίον χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι η ανθρωπαρέσκεια. Δεν κηρύττουν ασφαλώς αίρεση, αλλά προσπαθούν το κήρυγμά τους να μην έρχεται σε αντίθεση με τα κοσμικά φρονήματα και τις εφάμαρτες ροπές και τάσεις των ακροατών. Λαλούν τα αρεστά αυτά που ιδίνουν την ακοή και θοπεύουν τις αδυναμίες που κολακεύουν.

Εύουν τα πάθη και υπηρετούν κάποια σκοπιμότητα. Κήρυγμα που κινείται στο άρμα της ανθρωπαρέσκειας δε φωτίζει τη σκέψη, δεν ανυψώνει το νου, δεν αφυπνίζει συνειδήσεις, δεν θέτει πρώτων ευθυνών τον κάθε πιστό, δεν εξυψώνει το πνευματικό επίπεδο των χριστιανών, δεν οδηγεί τους ανθρώπους στη βασιλεία των ουρανών. Θεμελιώδης αρχή από την οποία πρέπει να ξεκινά κάθε κήρυκα στο Ευαγγελίου είναι το του Αποστόλου Παύλου. Ιγαρέτη ανθρώπης ήρεσκον Χριστού δούλο σου κανήμην. Γαλάτας κεφάλαιον πρώτον στίχος 10. Εάν ήθελα να αρέσω στους ανθρώπους, δεν θα μπορούσα να αρέσω στο Χριστό. Αλλά αυτή η βασική αρχή πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε χριστιανό. Οι ορθόδοξοι χριστιανοί ζουν και πολιτεύονται εις τον χώρο της θεαρέσκειας και όχι στον χώρο της ανθρωπαρέσκειας. Υπάρχουν ασφαλώς χριστιανοί οι οποίοι για να τα έχουν καλά και με το Θεό και με τον κόσμο προσπαθούν να πολιτευθούν στην καθημερινή τους ζωή κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην έρχονται σε σύγκρουση με τα κοσμικά και ηλόφρονα αισθήματα των ανθρώπων. Αρέσκονται με διαφόρους ελιγμούς, με ορισμένες υποχωρήσεις να συγκεντρώνουν ευμενή σχόλια των ανθρώπων, ιδιαίτερες εκτιμήσεις των κοσμικών κύκλων και επαναπαύονται σε αυτά. Όταν αυτοί οι έπαινοι προέρχονται από ανθρώπους μειωμένης πνευματικής ακτινοβολίας, οι οποίοι κινούνται στο χώρο της εθελοθρησκείας, τότε οι χριστιανοί δεν πρέπει να επαναπαύονται εις τα εγκόμια και τα χειροκροτήματα, αλλά να ανησυχούν, διότι μέσα τους κάτι δεν πάει καλά. Φίλοι ακροατές, ο Απόστολος Παύλος είναι ο τέλειος τύπος του αξίου κήρυκος του Ευαγγελίου, αλλά συγχρόνως αποτελεί και τον τέλειον τύπον της ζωής του κάθε χριστιανού. Στόχος του κάθε πιστού είναι η θεάρεστος ζωή. Ο πιστός θέλγεται πάντα από τον πόθο και τη λαχτάρα, πως να αρέσει εις τον Θεόν και ρυθμίζει την καθημερινή του ζωή κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην έρχεται σε αντίθεση με το θέλημα του Θεού. Αλλά και οι σκέψεις και τα σχέδια και οι αποφάσεις και οι πράξεις να έχουν ως ελαττήριον την θεάριστον πολιτείαν.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, φίλοι ακροατές, με τον παρακλητικό κανόνα στον Όσιο Δαβίδ, τον Εν Θεσσαλονίκη. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Σιαπερόπουλος.

Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου, εν όντισε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισέ με εξ σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστη την ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προσετας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άλλη δρόση. Ταχύ εις άκουσον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν, οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου, εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου, εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου. Και απολύσει πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίαση και εφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιόν μου και πάσας της ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του πρόσωπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλησα πέμπω. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσία έδωκα ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου βόσκους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννητήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Ακούσαμε φίλοι μας τον παρακλητικό κανόνα στον Όσιο Δαβίδ, τον εν Θεσσαλονίκη. Έψαλε ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Χεπερόπουλος.

Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού. Ο Θεός ευαρεστείται εις την προσευχή η οποία απευθύνεται προς Αυτόν από καθαρή καρδιά, που είναι εις θέση να τον αισθανθεί, να συνομιλήσει και να ενωθεί τελικά μαζί του, συνέχισε ο μοναχός. Αλλά αν η αμοιβαία προσευχή των χριστιανών, οι οποίοι ζουν στην γη, είναι τόσο ωφέλιμη και αποτελεσματική, επίσης κατά τον ίδιο τρόπο, η προσευχή αμοιβαίως ωφελεί και όταν γίνεται για τους κεκοιμημένους, τον οποίον ο κόσμος ευρίσκεται εις τους ουρανούς, πλην όμως ευρίσκεται σε χρόνος και σε στενό σύνδεσμο με τον ειδικό μας επάνω εις τη γη κόσμο. Κατά αυτόν τον τρόπον, οι ψυχές της στρατευωμένης εκκλησίας έρχονται σε πνευματική επικοινωνία με τις ψυχές της θριαμβευούσης εκκλησίας, ή όπως θα ελέγαμε με απλούστερα λόγια, έρχονται σε πνευματική επικοινωνία οι ζώντες μετά των τεθνεώτων. Όλα όσα ελέγχθησαν παραπάνω είναι βασισμένα εις την ψυχολογία, αλλά εάν ανοίξουμε την Αγία Γραφή, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την ίδια αλήθεια σχετικά και από το Λόγο του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός λέει στον Απόστολο Πέτρο: «Εγώ εδεήθην περί σου ή να μη εκλείπει η πίστη σου». Λουκά 22:32. Βλέπουμε δηλαδή από τα λόγια αυτά ότι η δύναμη της προσευχής την οποία έκαμε ο Χριστός ενίσχυσε το πνεύμα του Αποστόλου Πέτρου και τον εδυνάμωσε όταν η δύναμη της πίστεώς του εκρινόταν. Ακόμα, όταν ο ίδιος ο Απόστολος Πέτρος εκρατεί το εις την φυλακή, προσευχή είναι εκτενής, γενωμένη υπό της Εκκλησίας προς τον Θεόν υπέρ αυτού. Πράξεις 12:5. Εδώ έχουμε πάλι αποκάλυψη της βοηθείας την οποία η αδερφική προσευχή παρέχει εις τις ταραγμένες στιγμές του βίου. Η καθαρότερη όμως αγιογραφική μαρτυρία για το ζήτημα που μας απασχολεί προέρχεται από τον Άγιο Ιάκωβο τον Αδερφόθεο, ο οποίος γράφει στην επιστολή του: «Εξομολογήστε αλλήλεις τα παραπτώματα ημών και εύχεστε υπερ αλλήλων όπως ιαθείτε. Πολύ ισχύει δέησης δικαίου ενεργουμένη». Ιακώβου 5:16. Τα λόγια αυτά είναι θετική επιβεβαίωση του ψυχολογικού θέματος το οποίο εθίγει προηγουμένως. Τι θα μπορούσαμε όμως να υπούμε για το παράδειγμα του Μεγάλου Αποστόλου Παύλου, το οποίο μας έχει δοθεί σαν υπόδειγμα προσευχής του ενός προς τον άλλον? Ένας συγγραφεύς παρατηρεί λέγοντας ότι το παράδειγμα του Παύλου μας διδάσκει σαφώς πόσο αναγκαία είναι η αμοιβαία προσευχή του ενός για τον άλλον, όσο μας διδάσκει και το γεγονός ενός ισχυρού εις την προσευχή και εις τους αγώνας κατά των παθών της αμαρτίας ασκητού, ο οποίος αισθάνεται ισχυρότατη την ανάγκη και ζητεί με δάκρυα την εξύψους βοήθεια για την τελική νίκη. Εις την προς Εβραίους επιστολή ο Παύλος παρακαλεί λέγοντας: «Προσεύχεστε περί ημών, πεποίθαμεν γάρ ότι καλή συνείδηση έχομεν εν πάση καλώς θέλοντες αναστρέφεστε». Όταν λοιπόν έχουμε υπόψη αυτό, τότε είναι δυνατό να καταλάβουμε πόσο παράλογο είναι να επαναπαυόμεθα εις τις προσευχές μας μόνον και εις τις ειδικές μας επιτυχίες, όταν ένας Παύλος πλήρης χάριτος με ταπεινοφροσύνη παρακαλεί τους αδερφούς να προσευχηθούν γι' αυτόν.
Έτσι λοιπόν, με ταπείνωση, απλότητα και ενότητα αγάπης δεν απορρίπτουμε ούτε απεχθανόμεθα την βοήθεια των προσευχών των έστω και αδυνάτων κατά την πίστη, εφόσον το μεγάλο και καθαρότατο πνεύμα του Παύλου δεν αφήνει καμιά αμφιβολία σχετική με αυτό. Τουν αντίον δε παρακαλεί για τις προσευχές όλων γενικά, γνωρίζοντας ότι η δύναμη του Θεού εν ασθενεία τελειούται. Συνεπώς καθίσταται ενίοτε τέλεια και σε αυτούς που δεν έχουν πολύ δυνατή επιθυμία για προσευχή. Έχοντας την δύναμη του παραδείγματος αυτού, αντιλαμβανόμεθα περαιτέρω ότι η προσευχή του ενός για τον άλλο δυναμώνει την ένωση εις την χριστιανική αγάπη την οποία έχει ο Θεός διατάξει, μαρτυρεί την ταπείνωση του πνεύματος αυτού που παρακαλεί και τέλος προσελκύει το πνεύμα εκείνου ο οποίος προσεύχεται κατά αυτόν δε τον τρόπον, λαμβάνει χώραν παρακίνησης για αμοιβαία παρακλητική προσευχή. Η ανάλυση στην οποία εκάματε, είπε ο καθηγητής, και οι αποδείξεις σας είναι ακριβείς, αλλά θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσω από το στόμα σας την πραγματική μέθοδο και τον τρόπο της προσευχής για τους άλλους, επειδή νομίζω ότι ο καρπός και η προσελκυστική δύναμη της προσευχής εξαρτώνται από ένα ζωντανό ενδιαφέρον για τους συνανθρώπους μας και κατ' εμφανή τρόπον ως και από την συνεχή επίδραση του πνεύματος αυτού που προσεύχεται, επί του πνεύματος αυτού ο οποίος παρεκάλεσε για προσευχές. Αλλά αυτή η κατάσταση της ψυχής δεν απομακρύνει από την αδιάκοπη αίσθηση της αοράτου παρουσίας του Θεού και δεν μας κάνει να παρουσιάζουμε εις τον Θεό τις ανάγκες μας αντί αυτής ταύτης της ψυχής μας. Εάν κάποιος ενθυμείται στην προσευχή του των πλησίων του μια ή δυο φορές την ημέρα, παρακαλώντας το Θεό για δύναμη και βοήθεια, δεν θα ήταν τούτο αρκετό για την ενδυνάμωση της ψυχής του? Δηλαδή, για να μην μακρηγορώ, θα ήθελα γενικά να μάθω ακριβώς πώς πρέπει να προσευχόμεθα για τους άλλους. Ο μοναχός απήντησε: «Η προσευχή για οτιδήποτε η οποία προσφέρεται εις το Θεό μας απομακρύνει από την αίσθηση της παρουσίας του Θεού, αλλά πρέπει ό,τι προσφέρουμε εις το Θεό να το προσφέρουμε εις την παρουσίαν εκείνου. Γι' αυτό σχετικά με τη μέθοδο της προσευχής για τους άλλους πρέπει να σημειωθεί ότι η δύναμή της συνίσταται εις τη συμπάθεια και την αγάπη μας για τον πλησίον και έχει επιρροή στην ψυχή του σύμφωνα με το μέγεθος της συμπαθίας μας αυτής και της αγάπης. Έτσι λοιπόν, όταν συμβαίνει να θυμόμεθα τον πλησίον μας ή τις ώρες που έχουμε καθιερώσει για προσευχή για τον πλησίον, ορθόν είναι να τον φέρνουμε με το νου μας εις την παρουσία του Θεού και να προσφέρουμε την προσευχή μας κατά τον ακόλουθο τρόπο, λέγοντας: «Πολυέλεε Κύριε και Θεέ, γεννηθήτω το θέλημά σου, το οποίο θέλει πάντας ανθρώπου σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Βοήθησε και σώσον το δούλο σου, τάδε. Δέξου την επιθυμία μου αυτήν σαν μια κραυγή αγάπης, αγάπης όπως την εδίδαξες εσύ». Μπορεί να επαναλάβει κανείς τις λέξεις αυτές όταν η ψυχή του το επιθυμεί ή όταν είναι ώρα της προσευχής ή και όταν θέλει να προσευχηθεί με το κομποσχήνι, αφιερώνοντας ορισμένους κόμπους για τους άλλους. Η πείρα με έχει διδάξει ότι είναι πολύ ευεργετική αυτή η προσευχή για εκείνον τον οποίον προσφέρεται. «Οι απόψεις σας», είπε ο καθηγητής, «τα επιχειρήματά σας, η επικοδομητική συνομιλία και οι φωτεινές σκέψεις σας που ξεπήδησαν από όλα τα ανωτέρω με έκαναν να αποφασίσω και να τηρήσω εις τη ζωή μου
όλα όσα άκουσα εδώ και αισθάνθηκα. Σας προσφέρω δε ευχαριστίες, ευγνωμοσύνη και τα σεβάσματά μου από τα βάθη της καρδιάς μου. Η ώρα ήλθε για μας και πρέπει να αναχωρήσουμε, είπε ο προσκυνητής μαζί και ο καθηγητής. Με όλη μας την καρδιά σας παρακαλούμε για τις προσευχές σας, να τις έχουμε σύντροφο κατά το διάστημα του ταξιδιού μας. Και ο πνευματικός απήντησε: «Ο Θεός της ειρήνης, ο οποίος ανέστησε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό εκ των νεκρών, τον μεγάλο ποιμένα και αμνό, ο οποίος έχησε το Πανάγιο του αίμα δια να υπογραφεί η καινή και αιώνιος Διαθήκη, ας σας τελειοποιήσει σε κάθε έργο, ώστε να πράτετε το θέλημά Του. Ας κατεργάζετε μέσα σας κάθε τι που θα Τον ευαρεστήσει. Ας σας ευλογεί δια του Υιού Του, Κυρίου Ιησού, και ας σας φωτίζει δια του Αγίου Πνεύματός Του. Αμήν».

Στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλουν οι Αθανάσιος Βασιλιάδης και Παύλος Χάρης. Εκφωνούν οι ιερείς Πατήρ Απόστολος Καμπουρόπουλος και Πατήρ Βασίλειος Κατσικαλάκης.